0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
11: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
12: Πάντα σαν καινούριες.
10: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ.
7: Δεν είναι offside.
8: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις, ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Δεν φτάνει που είναι Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει που αργεί η επόμενη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Μπορεί να σταματήσει ο χρόνος την επόμενη Τετάρτη.
0: Τι είναι, να σταματήσει για πάντα.
1: Να σταματήσει. Oh,
0: παιδί, καλά, να αυτό κανονίζεται. Εκεί
1: να ξημερώσει και να μην νυχτώσει. Ρε, παιδί, να είναι μια ατέλειωτη ημέρα. Γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εμείς περιμένουμε την άλλη Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ.
1: Α, θες να
0: πάει. Κάτσε, ρε φίλε. Ο καθένας έχει τα δικά του, ρε φίλε.
1: Να πάει.
0: Περίμενε. Έρχομαι εδώ πέρα λοιπόν και έχω τον αγαπημένο μου Σωτήρη Ταμπάκο, αφού είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 των Big Wings Sport FM 94,6 και να παλεύει πραγματικά με τον υπολογιστή, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ονόματα. Τέλος πάντων, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, μάλλον χθεσινού βραδινή, είχαν αφήσει, τι να σας πω, τα παράθυρα του Μπάμπη Βοβού ανοιχτά στον υπολογιστή. Προσπάθησε εδώ πέρα ο Σωτήρης να λίγο να τα κλείσει, γιατί τίποτα δεν δούλευε. Πόσα, πραγματικά όμως, πόσα παράθυρα. Κατά τα άλλα, ο Ρήλος εδώ τσακώνεται με κάποιον. Ακούω το πληκτρολόγιο. Έτσι να χτυπάει. Πιο γρήγορα, παρακαλώ.
1: Τι ήθελες χτες, γκολ-γκολ.
0: Ήθελα, καλά, ήθελα γκολ-γκολ. Ήθελα ανατροπή. Ήθελα να το σκύλω ενδιαφέρον στη ζωή σας. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Να, πάρε τώρα ένα 0-0. Αλλά να σου πω και κάτι. Επειδή γενικά είμαι αισιόδοξο άνθρωπο, βλέπω τα πράγματα έτσι από τη θετική του πλευρά και λέω να σου πω κάτι. Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Το αγοράζεις. Το αγοράζεις.
1: Και να μην θέλω, το αγόρασα.
0: Καλά, τώρα το αγόρασες ούτως ή άλλως. Το χώσανε, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά μηδέν. Γιατί όχι. Κατσικώθηκε και μια χαρά ήταν. Εντάξει. Δεν μας βγήκανε και τα ματάκια από το. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λες 10 χρόνια θα το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν σε πήρε ο ύπνος στο δεύτερο καθόλου.
0: Με πήρε λίγο. Ναι, στο δεύτερο με πήρε λίγο. Ναι, με πήρε λίγο. Αλλά λέω όχι.
1: Πολύ δυσκολία να κρατήσω δηλαδή, αυτά τα μάτια.
0: Επειδή ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ, μετά κάθισα να ακούω κουρκουδά. Έτσι δεν το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάθισα και λέω όχι, εδώ μαζί με τον Σωτήρη Κωνσταβάρα, εδώ μαζί θα το περάσουμε. Εδώ. με τον καλό συνάδελφο που λένε. Εδώ, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Κάτσε τα τελευταία λεπτά, αυτό είναι που το χάνει.
1: Ναι.
0: Και μετά λες γιατί κοιμήθηκα. Μια χαρά. Εντάξει. Καλά ήταν.
1: Εγώ, αν δεν είχα εκπομπή σήμερα, θα τον είχα αφήσει τον ύπνο να με πάρει. Αν ήταν ο Βαγγέλης, ας πούμε, εδώ, θα έλεγα παιδιά, είδα μέχρι το 60.
0: Εντάξει, τίμιο. Τίμιο.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αλλά τίμιο, δεν το συζητάμε. Από την άλλη, είδες ότι είναι εμφανές ότι σε μία από τις δύο ομάδες λείπανε κάποια παιχνίδια στα πόδια της.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι η Λεύσκη ήταν, ας πούμε.
1: Εντάξει, αλλά είναι και πιο μικρής δυναμικής ομάδα.
0: Ναι. Θεωρώ ότι θα κρατήσω αυτή την
1: αισιοδοξία.
0: Την αισιοδοξία για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είδα ότι μπορεί, ας πούμε, να απειληθεί άμεσα αυτό το σύνολο, αν παίξει όπως ξέρει να παίζει. Θες να πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Γιατί σε δυναμώνω πάρα πολύ.
0: Με δυναμώνεις, έχεις δίκιο.
1: Να έρθουμε κοντά.
0: Αυτά γίνονται στις ζωντανές εκπομπές.
1: Με έφτιαξες.
0: Λοιπόν, 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Είναι ο Πάνος Ρήλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας. Ούτε την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας. Θα είναι με τη μεθεπόμενη εβδομάδα, λογικά.
1: 31.
0: Πόσο έχει ο Πίτας? Η γιορτή του είναι στις 30 ή στις 31?
1: 30 νομίζω.
0: 30. Α, ναι, 30. Ναι. 30 δεν μπορεί να είναι εδώ, γιατί είναι Κυριακή. 31 θα είναι εδώ λοιπόν. Θα είναι ο Αλέξανδρος σε περίπτωση που σας λείπει. Σωτήρης Ταμπάκος στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
1: Όχι ρε φίλε, Alt και F4 κλείνει τα παράθυρα στα Windows. Δεν λέμε, δεν κουνιέται τίποτα.
0: Ναι, ό,τι δεν το πατήσαμε. Το πατήσαμε και μας είπε ο υπολογιστής. Αλήθεια τώρα.
1: Να σε μας ρε φίλε.
0: Άργησες να το σκεφτείς. Μπράβο. Μπορούσες να πας σε άλλο. Να, μας δίνουν και.
1: Ιδέες.
0: Μας δίνουν και οδηγίες και συμβουλές οι ακροατές. Μ' αρέσει, γιατί έχουμε γίνει ένα πλέον. Μπορούσες να πας σε άλλον, αλλά είναι αυτό που λέμε, άμα κάτσεις στην καρέκλα, είναι δύσκολο να σηκωθείς. Χωρίς παρεξήγηση το λέω. Κοίταξε, άμα έχεις συνηθίσει 11 στα 12 χρόνια να κάθεσαι σε έναν υπολογιστή, να είναι η θέση σου, έτσι, να είναι αυτή η οπτική με την οποία βλέπεις τον κόσμο και το στούντιο. Όχι, δεν θέλω να πάω άλλο. Και μετά να λένε ότι πήρα τη θέση του Αλέξανδρου και αυτό. Όχι, ρε. Όχι,
1: και τρίζει η καρέκλα του. Που τρίζει.
0: Υπάρχει περίπου. Εδώ. Και να σου πω κάτι. Ορίστε, τα φτιάξαμε.
1: Πέρασε λίγη ώρα, αλλά ήρθε.
0: Όλοι θέλουν το χρόνο του στο κάτω-κάτω. Οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Live 24. Να ξέρετε ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Κάποια τα διαβάζουμε και στον αέρα. Mm-hmm. Εντάξει. Είμαστε OK με αυτό. Είμαστε
1: τη
0: εντάξει.
1: Μία.
0: Τη μία. Mm-hmm. Και στο Instagram η από εδώ τους από εκεί. Η Μαρία. Μαρία. Τελεία Ζαφυράτου. Mm-hmm. Πάνος Ρήλος. Και στο Messengeri. Mm-hmm. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Και πείτε μας πώς σας φάνηκε χθες το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εξακολουθεί να μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ ο Κοϊτά. Mm-hmm. Από πέρσι αυτό το παιδί συνεχίζει και τρέχει. Mm-hmm. Εντάξει, μεταξύ μας λίγο ένα τσακ πινεδιά μου έλειπε. Mm-hmm. Μια πινεδιά μου έλειπε.
1: Μια πινεδιά,
0: αυτό
1: πάντα,
0: που έχει έναν παίκτη.
1: Ναι, θα σου λείπει.
0: Αυτός ο παίκτης που είναι και μπροστά και στη μέση και πίσω και παρά έξω.
1: Και πετάγεται και ξαφνικά αυτό, στο ξέφωτο και
0: αυτό, ναι. Ναι, πάλι ζαφυρά του θα έχουμε φέτος. Ευχαριστώ που ρωτάτε. Τι άλλο, μου άρεσε η αμυντική προσέγγιση της ΑΕΚ,
1: ναι,
0: να σου πω.
1: Ναι, θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Γιατί είναι κάτι από το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ αυτή η ομάδα τα περασμένα χρόνια. Οπότε, ξέρεις, σου δίνει και μία, όχι σιγουριά θα έλεγα, μία μικρή αυτοπεποίθηση.
1: Ότι εντάξει, μία μικρή τουλάχιστον αυτοπεποίθηση. Πίσω δεν τρώμε.
0: Πίσω δεν τρώμε, mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός στην ουσία ακόμα. Mm-hmm. Καλημέρα στην παρέα. Γιατί καλά μου παιδιά παλεύετε με τα παράθυρα, λες και πολεμάτε με τον καταραμένο όφι, με ένα απλό hard restart, στρώνουν όλα.
0: Το hard restart είναι αυτό που κλείνει
1: το κουμπί. Και
0: σου λέει, είστε σίγουροι? Ναι, είμαι σίγουρη. Είστε απόλυτα σίγουροι? Είμαι απόλυτα σίγουρη. Κλείστο. Μήπως θέλεις να το ξανασκεφτείς. Άμα στο στέλνει τρεις φορές, σου λέει κάτι δεν θα πάει καλά. Κάτι δεν θα πάει καλά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Βέβαια, αν είσαι και βιάζεσαι, ας πούμε, ξέρω, π.χ. να εμφανιστεί το δελτίο, είναι μια κάποια λύση.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από Αγρίνιο, ο mm-hmm. Τσούβι. Τι παράσταση έδωσε σε πανηγύρι. Φοβερός, λέει ο Στέφανος. Κάθεται και λίγο μου σκάνε ριλάκια στο mm-hmm. Instagram με τον Τσούβι. Να τραγουδάει με τον Τσούβι. Να χορεύει με τον Τσούβι. Να τρώει. Και μετά άχαστη. Και μετά, μετά διαφημιστικά. Γενικά δεν μας έχει λείψει ο Τσούβι, γιατί mm-hmm. είναι
1: τον
0: συνέχεια μπροστά
1: μας.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Μια μισή ώρα που δεν θα πάρω ποτέ πίσω το χθεσινό. Από τη ζωή μου, λέει κάποιος φίλος. Και 15 ευρώ delivery που άργησε και έφαγα στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Αυτό πονάει περισσότερο.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Πονάει περισσότερο. Τώρα, εντάξει,
0: και από τα μάτια σου, δηλαδή.
1: Αυτή η μια μισή ώρα που δεν θα πάρεις ποτέ πίσω. Έχεις δώσει μια μισές ώρες.
0: Δύο ώρα. Τρία ώρα.
1: Ναι. Που έλεγες, γιατί το κάνω αυτό στη ζωή μου. Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν το κατατάσσω και στα χειρότερα παιχνίδια που έχω δει στη ζωή μου. Για μένα το όπι είναι ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο ΆΚΑ που είχαμε πάει με τον Τζούβι.
0: Το 0-0.
1: Το 0-0. Που ήμασταν και καλεσμένοι από στην Νόβα. Mm-hmm. Αυτό ήταν το βασανιστή. Πρέπει να κράτησε, ξέρω εγώ, 1,5 μήνα αυτό το παιχνίδι. Και δεν τελείωνε ποτέ. Αυτό, εντάξει. Είχε και κάτι ευκαιρίες η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ενδιαφέρουσα η αλλαγή του Ζήνη. Όταν βγήκε ο Γιώβιτς, mm-hmm. εκεί που περιμέναμε όλοι να βγει ο Γιώβιτς, ο Ζήνη και να μπει ο Βάργας, λέει ο Νίκολιτς, όχι, θα βγει ο Γιώβιτς. Και ξαφνικά ήταν, λες και του πάτησες αυτό που έχουν τα αυτοκίνητα που φεύγουν μπροστά.
0: Το
1: σπίτι αυτό.
0: Το τουρμπάκι αυτό, ναι.
1: Τι έγινε, τι έγινε. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δεις ένα παιχνίδι, παρατηρείς τέτοια.
0: Τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικιά μου η ιδέα. Φέτος ο κότς έχει πολλά νεύρα στον πάγκο. Ίσως ο ίδιος είναι πιεσμένος. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ. Νομίζω ότι.
1: Παιδιά, πάντα έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι ήταν. Ναι. Ειδικά πέρσι τα προκριματικά που δεν είχε και το κανονάκι να πέσει σε πιο κάτω διοργάνωση.
1: Και σκέψου ότι έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Να βάλει την ομάδα
1: στο Champions League. Φυσικά και είναι θέμα νευρών, είναι θέμα. Άμα τον έβλεπες δηλαδή ήρεμο, με σταυρωμένα τα χέρια και να κάθεται και να του παρατηρεί, θα σου φαινόταν πιο φυσιολογικό.
0: Δεν θα ήταν η κολλή της αυτονομίας.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε, βγαίνει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Συγγνώμη, και έχει δίκιο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχετε δει το Μποτρίνι ηρεμό, τον αυθεντικό Μποτρίνι, λέω. Δίκιο δεν έχει.
1: Εντάξει, εγώ τον έχω δει, αλλά είναι εκτός πλάνου.
0: Ναι, οκ.
1: Εκτός κάμερας. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ωραία.
1: Να τα λέμε. Λοιπόν, χθες είχαμε τρεις ισοπαλίες, έτσι τα προκριματικά του Champions League. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Είχαμε την ΑΕΚ με τη Λεύσκη εκτός έδρας 0-0. Είχαμε και το 2-2 της Δυναμό Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ.
0: Αυτό είναι λίγο έκπληξη, μου φαίνεται. Όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα το παιχνίδι.
0: Ωραία, παιδί, διαβάζει ότι παίζει η Δυναμό Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο σημείο που σου έρχεται ποιο είναι,
1: εντάξει,
0: το
1: ποιο είναι,
0: όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Mm. Δεν είναι,
0: αλλά κάποιοι το λέγανε ότι δεν θέλαν, ο Κώστας νομίζω και το Τζόγλου, όχι Βίκινγκ.
1: Το έλεγε, το έλεγε. Και μάλιστα επικρατούσε 2-0 η Δυναμό Ζάγκρεπ, έβαλε και πολύ γρήγορα τα γκολ, στο 6 και στο 10. Αλλά νωρίς ισοφάρισε η Βίκινγκ στο 26 και στο 39. Το θέμα είναι το εξής, ότι το Football Meets Data,
0: ναι,
1: ο υπερυπολογιστής αυτός εδώ πέρα, έβγαλε τις πιθανότητες πρόκρισης των τριών ζευγαριών. Και θέλω να σου πω ότι παρότι και τα τρία παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα, η ΑΕΚ έχει μακράν τις περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει 73% πιθανότητες να περάσει απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας, 60% η Λιόν απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
0: Εντάξει, λογικό, ναι.
1: Και θέλω να σου πω ότι 51% έχει η Βίκινγκ, 49% η Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μοιρασμένα τα πράγματα.
0: Προπονητάρα, λέει, έχετε καλός, έχει νεύρο, νεύρο. Όχι νεύρα, μαεστρικό κουτσάρισμα έκανε, θα περάσει τους ομίλους, λέει κάποιος άλλος. Το Νίτρο, λες, το
1: κουμπί. Το Νίτρο, μπράβο, ναι. Ο Μάκης έχει τα νεύρα του. Κάποια στιγμή θα πρέπει με νόμο οι Μαρίες να γιορτάσετε μία φορά το χρόνο.
0: Μία.
1: Δεν γίνεται να μας κρατάτε μούτρα επειδή μας έχετε τρελάνει Αύγουστο, Νοέμβριο κτλ. Εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Σας συμπορευτώ με το Μάκη.
1: Εγώ ξέρω και Μαρία που γιόρταζε Αύγουστο και μετά το άλλαξε. Το έκανε Νοέμβριο.
0: Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Γιατί υποτίθεται ότι είναι της Παρθένου Μαρίας τον
1: Ναι, τον όχι, δεν ήταν αυτό το κριτήριό της.
0: Αυτό θα πρέπει να είναι, αν με ρωτάς.
1: Άμα ήταν τότε, ναι.
0: Μετά το 16-17, ναι, ας πούμε, ναι. Okay. Λοιπόν, λοιπόν, στο 15.
1: Όχι, το άλλαξε τον Νοέμβριο, γιατί τότε μπορούσε να το γιορτάσει με τους φίλους της, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, γιατί όλο συνεχώς έλειπε. Από την άλλη όμως, Μάκη μου, έχεις ιδέα πόσες φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Θοδωρίδες? Για ψαχτείτε λίγο. Που κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα Θοδωρή να γιορτάζει. Θα ψαχτείτε, γιατί πάτε τώρα και τα ρίχνετε όλα στις Μαρίες και στις Παναγιώτες, ας πούμε. Και ούτε καν στο Μάριο και στον Παναγιώτη.
0: Εντάξει, πώς είμαστε, μωρέ, Μάριο και Παναγιώτη. Σε σχέση με τις Μαρίες δεν είμαστε. Δεν συγκρίνεται.
1: Ψάξτε να βρείτε πόσοι Θοδωρίδες γιορτάζουν όλο το χρόνο. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα από Κύπρο. Το χθεσινό ήταν πολύ δύσκολο, λέει κάποιος, γιατί αυτοί ήταν πιο έτοιμοι και δεν έχουν χάσει μάτς μέχρι τώρα. Στη ρεβάνς η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο, έστω και δύσκολα θα κερδίσει.
0: Λοιπόν, το όνομα Θεόδωρος, Θοδωρής Θεόδωρος, γιορτάζει κυρίως το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων.
1: Εντάξει, okay.
0: Κινητή εορτή, το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστείων, ψυχό Σάββατο. Και στις 17 Φεβρουαρίου, Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, σταθερή ημερομηνία, και στις 12 Μαΐου, Οσίου Θεοδόρου. Πολιούχο των Κυθύρων όμως.
1: Και Κυθύρι.
0: Αν είσαι το Κύθυρα γιορτάζεις.
1: Με νοιάζει. Επίσης έχω να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες Μαρίες που γιορτάζουν, περίμενε,
0: το Γενάρη, όχι,
1: 26 Δεκεμβρίου.
0: Δεκεμβρίου.
1: Είπα και εγώ, λέει, χρόνια πολλά σε 3-4 Μαρίες που τελικά δεν γιόρταζαν 15 Αύγουστο και νιώσα. Γιατί, ρε παιδιά, να νιώσετε λαλακές? Καταρχάς ευχές δίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν την πάρεις 15 Αύγουστο και της πας, άντε και αυτό, να το καταλάβω. Εντάξει. Και να σου πει, α, δεν γιορτάζω σήμερα. Πάρε με τον Νοέμβριο να μου το πεις.
0: Καλημέρα σας από Τούμπιγκεν, Γερμανίας, λέει ο Γιώργος. Πώς την είπατε αυτή τη λέξη, έκφραση που ξάπλωσε σε κάτι αλλιώ? Γερμανία, μεγάλωσε και θέλω να βελτιώσω τα γερμανικά μου.
1: Ανακούρκουδα, βρε άσχετη. Βρε άμπαλη.
0: Αφού και οι δύο είστε άθεοι, τι κάθετε και σκάστε? Τι κάθεστε και σκάτε, συγγνώμη.
1: Σωστά. Ναι, αλλά τις γιορτές γιορτάζουμε.
0: Και όταν γιορτάζει ο άλλος, τον παίρνει να του πει μια ευχή. Είναι και ένας καλός τρόπος να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που χάνεσαι.
1: Να, Δημήτρη, που έχουμε κοινούς γνωστούς. Να το. Λέει η κοινή μας φίλη η Μαρία. Δεν λέω επίθετο. Ναι, γιορτάζει 26 το 10 σε πρόλαβα.
0: Μάλιστα. την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά στο μικρόφωνο σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι που κουνιέμαι και πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Είναι που κοιμήθηκα και
0: άλλη μέρα στο Δημήτρη στη Χαβούζα, στον Κώστα στην Πρέσια. Εγώ λέω για τον υπολογιστή, καμιά φορά βγάζω κατευθείαν την πρίζα, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν τον κάψεις, φώναξε με.

0: Μαρία και πάνω, καλημέρα. Γιάννης από Κρέστενα. Αν στη θέση του Μάριν μπει ο Μάγερ και αριστερά ο Ζουμπκόφ, δεν έχουν τύχει στη Φιλαδέλφια, λέει. Okay. Ο Ζουμπκόφ, με βάση αυτό το ρεπορτάζ, λέει ότι δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που τον θέλει ο προπονητής, γι' αυτό και δεν τον πολύ χρησιμοποιεί. Για πες.
1: Θέλω να πω ότι ο Νίκολς θα τα δει αυτά. Μια εβδομάδα έχει μπροστά του. Θυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 10 η ώρα το βράδυ. Τηλεοπτικά εννοείται από την Κόσμο. Νομίζω ότι το έχει και το Μέγκα.
0: Μπορεί να το έχει και το Μέγκα, βέβαια.
1: Το έχει και το Μέγκα.
0: Και σήμερα έχει το παιχνίδι της Celtic το Μέγκα. Με την Λίντσερ. Καλημέρα, Μαρία. Και πάνω, αυτό που παρατήρησα χθες στο μάτς της ΑΕΚ είναι ότι είχε 4 ασθενοφόρο στο γήπεδο. Εμείς τόσα δεν πρέπει να έχουμε στο νόμο βιωτίας. Εντάξει, αυτά λέτε μετά.
1: Τώρα γιατί.
0: Κομμουνιστές ο Άδωνης και έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
1: Δεν είπε μόνο αυτό. Βγήκε, λέει, μια έρευνα που μας έχει πάρα πολύ, μας έχει μάλλον πάρα πολύ ψηλά,
0: ναι,
1: στους πιο φτωχούς κατοίκους μιας χώρας και τα λοιπά. Και, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Είμαστε στις 30 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος διαβάζει τον πίνακα ανάποδα, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει, χωρίς, δηλαδή μπορούν να ισχύουν και τα δύο.
1: Αν είμαστε πλούσια χώρα με αυτού, ναι, με αυτού,
0: ναι,
1: κατοίκους.
0: Ναι. Γιατί ξέρω εγώ, 10 άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν πάρα πολύ πλούτο. Ναι. Είναι πλούσια η χώρα.
1: Εν τω μεταξύ, έχει έτσι ένα επιχείρημα που το θέτει συνεχώς. Είμαστε πάρα πολύ ωραία χώρα. Εντάξει, το ότι είμαστε ωραία χώρα. Ναι. Είμαστε ωραία χώρα.
0: Δεν μπορούμε να τη χαρούμε την ωραία χώρα.
1: Αυτό.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Ευχαριστώ. Μπορεί να πέσει λίγο η βενζίνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αν γίνει κάτι.

0: Άμα είσαι Μαρία στα 14, 15, 16, πώς ανακοινώνεις στους γονείς ότι δεν γιορτάζεις πια στις
1: Πασχαλίες? Ελάτε βρε, ωρεξούλες πρέπει.
0: Το γίναγαν σε Νοέμβριο, λέει, για να παίρνουν άδειες ονομαστικής εορτής. Καλημέρα. Έπαιρνα στο δημόσιο, ισχύει κάτι τέτοιο κάποτε, ξέρω εγώ?
1: Κοίταξε, το λίγο που έχω δουλέψει στο δημόσιο, δεν είναι...
0: Όχι,
1: εγώ δεν έχω πάρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω πάρει.
0: Μπορεί να ίσχυε.
1: Ναι. Ο Θεόδωρος γιορτάζει πάντα το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα. Θεοδωρή ταξίδι. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Αυτά που διάβασα, Θεοδωρή. Μαρία μου, δεν μας νοιάζουν οι Θεοδωρίδες, γιατί εμείς πάμε και βλέπουμε με Μαρίες, λέει ο
1: Μάτς. Μπράβο για τα γούστα. Μπράβο για τα γούστα.
0: Μα δεν είμαι από τα κύθρα, είμαι Θοδωρής και πάω εκείνη τη μέρα. Πιάνετε?
1: Πιάνετε,
0: βέβαια.
1: Έχει να γερνά.
0: Εμείς εδώ στην Κρήτη γιορτάζουμε τις παντρεμένες τον Αύγουστο και τις ελεύθερες τον Νοέμβρη. Οκ.

0: Μ' αρέσει το άρθρο του Μιαούλη που λέει όχι ακριβώς αυτό που είσαι λέει η ΑΕΚ, αλλά η πρόκριση θα κρυφθεί στη φωλιά της. Τι ωραία λέξη, είναι αυτό,
1: η φωλιά. Πολύ μαμαδίστικη. Νομίζω που διάβαζα του Τσακίρη ένα άρθρο στις Φιλαδέλφια στα μέρη, κάτι τέτοιο. Αχ, λέω, έχει ξυπνήσει η αϊκοσύνη μέσα σας. Λοιπόν, στην βαθμολογία της Ευρώπης, η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 πόντους στην Ελλάδα από αυτή την ισοπαλία, η οποία έχει φτάσει τώρα τους 41.612 βαθμούς. Συνεχίζεται το κυνήγι Τσεχίας και Πολωνίας. Έχουμε ακόμα απόσταση. Όμως έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ περάσει στη League Phase, θα προσθέσει 1.200 πόντους ακόμα.
0: Ωραίο.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε. Η Πολωνία έχει 44.325, 44.225 η Τσεχία. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μιλάμε για ντερμπάρα. Και η Ελλάδα βρίσκεται στους 41.612 βαθμούς. Δηλαδή η Δανία ας 36 δεν. Εδώ θα κριθεί το πράγμα ανάμεσα σε Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι κάπως μακριά με 48.000.

0: Καλημέρα. Λέω, Μάγερ, γιατί παίζει συνεχώς με κατεβασμένες κάλτσες και χωρίς καλαμίδες, δεν απαγορεύεται. Παίξε έτσι.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Ούτε εγώ το πρόσεξα.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Και κάποιος ρωτάει αν έχουμε πάει στην
1: στενή Ευβοίας. Ναι, ωραία. Ναι. Έχω πάει να φάω.
0: Ναι, έχω περάσει απλά.
1: Αυτό. Ωραία. Ασθενοφόρα μπορεί να μην έχουμε, οκ, okay,
0: αλλά
1: είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε οπτικές ίνες. Yes, yes. Καλά λέει, τρύπες στους δρόμους, νικάμα αδέλφια. Πάμε για δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στο εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης.

0: Sport FM Patra.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τώρα FM Patras 96,3.
6: Πελομέγα Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
10: Άρε Βαγγέλη.
9: Εντάξει, το έκανα.
11: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
10: Ε?
11: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
9: Α.
12: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
9: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
12: Έχω τέτοιο, έχω.
13: Βγάλτε το. Ό,τι έχετε
12: βγάλει. Έχω χάισπρι,
13: αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
14: Να πω ότι Augsburg φέρνει Ντούμπα. Τούμπα.
15: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
14: Ντούμπα, τούμπα.
15: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
14: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
16: Και η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
10: Ωρε τι μαθαίνω.
9: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
17: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
9: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
18: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
19: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
20: Λουγκάν Κούμπα.
18: Μαρούλι.
20: Λάγανο καλά το
18: Μαρούλι.
20: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
18: Μαρούλι, Μαρούσι, Σαμπάχ στις 8 και 4.
20: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
18: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο
0: στον Big Win Sport FM.
21: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

0: Όπα.
1: Όπα.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά. Ποιο ρυθμεί, ποιο δεν ξέρει τι έχω εκπομπή. Κάτσε, κάτσε να δω. Α, η φίλη μου, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ.
2: Όχι, τι με πήγε κατάλληλο τηλέφωνο. Εντάξει, Χριστίνα. Όλα καλά. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Τι ώρα τραγουδία έβαλε, δε φίλε.
1: Το Euphoria Take My Heart.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Πάνος Ρηλός.
1: Α, Σωτήρης Ταμπάκος. Είναι η τριάδα που σας πηγαίνει. Δύο μέσα, ένας έξω.
2: Ό,τι σας είπε.
1: Παρέα στη διαδικασία να πατήσει τη δουλειά.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο φίλος επιμένει, παίζει έτσι σε όλα τα παιχνίδια ο Μάγερ, κάλτσες κάτω και χωρίς καλαμίδες, τα okay. Έχω δει όλα τα μάτς, ο κανονισμός τα απαγορεύει. Φαντάζομαι ότι κάποιος επόπτης, κάποιος διαιτητής θα το έχει δει αυτό.
2: Μπορεί να έχει αλλεργία. Μπορεί να έχει δυσανεξία.
1: Στους αλλεργικούς θα το απαγορεύει. Δυσανεξία στην καλαμιδά.
2: Ναι ρε. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει, δηλαδή μια πρωτότυπη πρόταση γάμου σε Μαρία στην Κρήτη θα ήταν. Ψήνεσαι του χρόνου να γιορτάζει 15 Αυγουστό.
1: Καλό,
2: καλό, περνάει, περνάει.
1: Άιντε, πάλι πανά θα φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Ακούς, πρόεδρε?
2: Ναι, πρόεδρε.
1: Εσείς ακούτε? Η στενή ευβία είναι συνώνυμο με το κοντοσούφλι, λέει κάποιος.
2: Ωραία. Ναι, όντως έχει κάτι καλά ταβερνία εκεί πέρα.
1: Ελπίζω να περάσετε και να σταμπανιάζουν όλοι και να γελάω.
2: Και θα χαϊδεύεις μια γάτα. Κοίτα, εγώ
1: πώς
2: αυτό
1: το λέγανε,
2: λέω.
1: Κλάου τον λέγανε αυτό, ναι.
2: Αυτό είναι αστυνόμος Σαΐνι, ναι, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δόκτωρ Κλάου, νομίζω.
2: Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Εγώ αυτό που λέω πάντα, σε τέτοιες μεγάλες διοργάνωσεις, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μάλλον, είναι ότι αξίζει να πέσει με καλές ομάδες. Εντάξει, το θέμα είναι να δεις και κανένα παίκτη από κοντά, να πας και κανένα καλό ταξίδι αν μπορείς. Τέλος πάντων, να έχεις τέτοια πράγματα. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό. Άμα παίξει τώρα μετά το τέταρτο και να λες, Παναγία μου, να πετύχω μια ομάδα από το Τζουργιστάν.
1: Πέρσι με τους τριτοτέταρτους έκανε πορεία, Ζαφυρά.
2: Ναι, γιατί και καθόλου δεν με πείραξε. Αν με ρωτά, θα το έκανα και φέτο. Αλλά λέμε τώρα.
1: Το μετράω.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Θοδωρής εδώ. Εγώ έχω γενέθλια στις 17 Φλεβάρι που γιορτάζουν οι Μητασιόν Θοδωρίδες. Οπότε όταν με παίρνουν για χρόνια πολλά, κατά λάθος δεν πάει χαμένο τελείως.
2: Για καμία ευχή, όχι ευχούλα, καταλαβαίνετε τι λέω, καμία ευχή δεν πάει ποτέ χαμένη. Δηλαδή και σήμερα να μου στείλει κάποιος μήνυμα και να μου πει χρόνια πολλά για τη γιορτή, συγγνώμη, το ξέρω, θα του πω σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εχθές με πήραν τηλέφωνο εμένα για τη γιορτή.
2: Θέλω να σου πω ότι εγώ εχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, γύρω στο 60 κάτι, θυμήθηκα ότι δεν είχα απαντήσει σε ένα φίλο. Στο συγκεκριμένο, γιατί σε ναι, κάποιους δεν έχω απάντηση. Ειδικά σε ανθρώπους που δεν ξέρω, πατούσα καμιά καρδούλα και θυμόμαι. Στο Γιώργο, δεν απάντησε στο Γιώργο. 11 η ώρα το βράδυ.
1: Καλημέρα, ομορφιές. Πείτε καμιά καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα. Μαρία, είσαι φοβερή.
2: Καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα.
1: Πού, εκεί στο Μαύρο Πιθάρι δεν είχε.
2: Λιθάρι.
1: Λιθάρι, συγγνώμη. Πιθάρι είναι.
2: Κοίταξε, ναι, θα πρέπει να. Το κοντά είναι κάπου σχετικό. Και κοντά στο Σούνιο έχει ωραίες παραλίες. Αλλά γενικά όσο πιο μακριά πας, όσο πιο κοντά στο Σούνιο δηλαδή, τόσο καλύτερα.

0: πέσουμε με Dortmund, λέει κάποιος. Ναι, δεν θα ήταν κακό.
1: Είναι κακή. Κακή ιδέα. Κάποιος λέει: Μαρία, η γιορτή χωρίζεται σε άτεκνες και Μαρίες με παιδιά. Είναι η αλήθεια, ρε παιδιά.
0: Νομίζω είναι Παρθένες.
1: Τέλος πάντων, αλλιώς ήταν παλιά τα πράγματα. Τώρα δεν νομίζω ότι αλλάζει κάποιος. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, μάλλον, να αλλάξει κάποιος τη γιορτή του, επειδή παντρεύτηκε. Δηλαδή, άμα χωρίσει μετά, τι θα γίνει. Άντε πάλι πίσω. Χρόνια πολλά, 15 Αύγουστο πάλι.
0: Χώρισα, δεν στο είπα.

0: πιστεύουμε και τους Γιώργηδες. Ο Μάριος λέει: ναι. Έχω φίλο Γιώργο στην Κρήτη που αποφάσισε να γιορτάσει όχι το Αϊγιώργη που ξέρουμε, αλλά το Αϊγιώργη του Μεθυστή 1η Νοεμβρίου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay, καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που ανέφερε ο φίλος δεν το βρίσκω καν.
0: Πιο
1: ότι
0: πολλά.
1: Υπάρχει. Ω γιορτή.
0: Η 1η Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ο Μεθυστής.
1: Ο Μεθυστής.
0: Εντάξει, μπορεί να το έχουν μόνο στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Και εγώ εκείνη την ώρα κοιμήθηκα, Μαρία. Γενικά ήταν μια περίεργη μέρα, παιδί. Χθες δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είχε καιρό να μου συμβεί αυτό να με πιάσει μια ψιλοαγωνία. Αντί να περιμένεις, ξέρεις, αυτό, το να περιμένεις το βράδυ το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι. Ναι.
0: Και έκανα διάφορα πράγματα να περάσει η ώρα. Γιατί ακόμα δεν έχω αρχίσει και η δουλειά η πολύ, ας πούμε, και τα βίντεο και όλα αυτά. Και δεν είχα να κάνω κάτι. Κατέβασα κουρτίνες, τις έπλυνα, τις ξανακρέμασα.
1: Α, το πρόλαβες όλο στην ίδια. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Ναι, τις κουρτίνες δεν περιμένεις να στεγνώσουν. Τις κρεμάς όπως είναι για να, για να κάτσει. Ναι. Καθάρισα κάτι συρτάρια με βίδες. Με κάτι εργαλεία του σπιτιού. Ανακάλυψα ότι έχω πάρα πολλές πένσες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
1: Μην έχω αφήσει καμιά.
0: Κάποιος την κλαίει. Σίγουρα κάποιος την κλαίει. Πέταξα πάρα πολλά πράγματα και κοίταζα. 4 η ώρα. Πόνας.
1: Τι άλλο να κάνω τώρα να πέρασει.
0: Και είδα λοιπόν το αφιέρωμα, το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Ζωσέ Μουρίνιο.
1: Το Μουρίνιο. Είναι το είπε ένας φίλος στα τηλέφωνα.
0: Είναι τρία επεισόδια της μίας ώρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά είδα μια πλευρά του Μουρίνιο που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ένας άνθρωπος με συναισθήματα. Πραγματικά με συναισθήματα, με αγάπη. Γιατί βλέπουμε αυτό το σκληρό πρόσωπο οι περισσότεροι, τις ατάκες του, αυτό το απρόσιτο που έχει, το παγωμένο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε ποια ήταν η επιρροή του στην Τσέλσι την πρώτη φορά που πήγε, και στην Ίντερ, όπου οι παίκτες και των δύο ομάδων έκλαιγαν μόλις έμαθαν ότι θα φύγει ο Μουρίνιο. Μιλάμε για τρελή επιρροή. Την ίδια επιρροή δεν είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί εκεί ήρθε μπροστά σε πολύ μεγάλες δίβες του ποδοσφαίρου και δεν μπορούσε έτσι να επιβληθεί. Μεγάλη κόντρα με τον Κασίγιας. Και φυσικά το μεγάλο ψυχολογικό τραύμα που του άφησε η Μπαρτσελόνα. Γιατί θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει ως βοηθός προπονητή, όπου ήταν όχι απλά βοηθός προπονητή, ήταν σκάουτερ, ήταν προπονητής τερματοφυλάκων, ήταν τα πάντα έκανε.
1: Μεταφραστής ήταν η βασική του δουλειά.
0: Υποτίθεται ότι ήταν μεταφραστής και με αυτόν τον τρόπο βρήκαν να τον πικάρουν. Ότι δεν έκανε και τίποτα. Μεταφραστής ήσουν. Ο τύπος έκανε ταξίδια, αναλύσεις παικτών, σκάουτινγκ, δηλαδή μόνο σπαθιά δεν κατάπινε. Και φεύγοντας, του είπε: εντάξει, μωρέ, μεταφραστής ήσουν. Και κάποια στιγμή ήταν ανάμεσα σε αυτόν και στον Γκουαρδιόλα η επιλογή για τον επόμενο προπονητή της Μπαρτσελόνα. Πίστευε ότι θα τον πάρουν, αλλά τελικά επέλεξαν τον Γκουαρδιόλα. Και εκεί έγινε το κράκ.

0: Καλημέρα. 1η Νοέμβρη γιορτάζουμε γιατί είναι ο προστάτης των Καζανιών που κάνουμε την απόσταση Ρακή και τη Σκουδιά. Μάλιστα. Επίσης, λέει κάποιος, στην Πρέβεζα 24 Ιούνιου ανάβουν και πηδάνε φωτιές. Έτσι αποφάσισα να γιορτάζω τότε. Άγιος Ιωάννης Λιγανάς, για να μην πηγαίνει χαμένη το Σιθράκα. Μετά το έθιμο πετάνε και κάνα κοψίδι εκεί πάνω. Κρίμα είναι να πάει έτσι.
1: Κάποιοι λένε ότι η καλή παραλία και Μπιτσόμπαρο δεν συνδυάζονται.
0: Ναι. Και δεν έχω και πολύ άδικο.
1: Στην Αττική σίγουρα όχι. Στα νησιά ίσως είναι λίγο.
0: Θα βρει κάτι καλύτερο.
1: Ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα.

0: Εντάξει, ρε, λέει, δούλευε στο μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου, που καλό είναι να τον δούμε στη Νέα Φιλαδέλφια το φθινόπωρο. Ναι, θα συμφωνήσω. Για το Μουρίνιο.
1: Ναι, μακάρι. Εντάξει, είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ο τύπος είναι εργασιομανής.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, δηλαδή πριν αφήσει τον ένα σύλλογο, πριν φύγει από την Ίντερ, είχε ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και κάπου κάποια στιγμή κάποιος το ρωτάει για το sabbatical που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα φεύγοντας από την Μπαρτσελόνα, και λέει: μην μου μιλάτε για sabbatical, λέει, τυχαίνομαι. Τι πάμε να πει sabbatical, λέει. Θα ξεκουραστώ, λέει. Θα ξεκουραστώ όταν με πάρει, λέει, εκείνος και μου πει: έλα, ανέβα πάνω.

0: Υπάρχει μια διχογνωμία εδώ στο ακροατήριο. Ο ένας λέει ότι ο μεθυστής γιορτάζει 3 Νοέμβρη. Νότιο Ηράκλειο είχε αρκετούς που γιορτάζει τότε. 1η Νοεμβρίου λέει. Ο άλλος είναι η γιορτή που ανοίγουμε τα βαρέλια με το φετινό κρασί στην Κρήτη.
1: Θέλω να συγκεντρωθεί. Μιλάμε ότι γιορτάζουμε το μεθυστή. Έτσι. Είναι και λίγο δύσκολο να θυμόμαστε πότε.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Σωστό. Εκεί περίπου. Στο
0: κάπου
1: περίπου.
0: Ναι. Αρχές Νοεμβρίου.
1: Αυτό.

0: Για την Αττική, είπε ρε αδερφέ, μην εξάπτες με το Paradise στην Μύκονο. Δεν συνδυάζονται, λέει, παραλίες και Μητσόμπαρο. Για την Αττική. Για την Αττική μιλάγαμε. Παραλία, Μητσόμπαρο στην Αττική.
1: Παιδιά, στα καλά. Νησιά, μια χαρά συνδυάζονται. Εντάξει, εσύ πήγες τώρα στο άλλο άκρο.
0: Καλά.
1: Στο άλλο άκρο που μια χαρά παραλίες έχει η Μύκονος. Στην Αστυπάλαια, ας πούμε, μια χαρά συνδυάζεται το Μητσόμπαρο με την παραλία.
0: Μαρία, δεν μας νοιάζει το Netflix. Για εκπείτε.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Τι άλλο να πούμε. Δηλαδή και από αυτό το παιχνίδι, τι
0: ποιο
1: άλλο συμπέρασμα να
0: πούμε. Πόσο ζουμί να στάξεις από αυτό το παιχνίδι. Λίγο πιο κάτω, ρε Γιώργη. Λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Να μπει εκεί. Να γίνει. Σε εκείνη την περίπτωση πιστεύω ότι θα γινόταν 2-1. Θα άνοιγε το παιχνίδι περισσότερο.
1: Λογικά ναι.

0: Thumbs up λέει σε όποιον έμαθε τη λέξη sabbatical από τα φιλαράκια. Κώστας.
1: Ήτανε τακτική ατακά.
0: Του Ρος νομίζω. Του Ρος.
1: Okay, δεν έχω
0: αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εντάξει, εγώ την έννοια του sabbatical την έμαθα από το ποδόσφαιρο, να πω την αλήθεια. Διάλεπη, είδαμε πάνω από τις φωτιές του Αγιάννη, του Λάδωνα. Και με τα στεφάνια τα μαγιάτικα. Δεν ψήνουμε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, τόση φράκα. Κρίμα είναι να πάει χαμένη.

0: Λοιπόν, λίγο στα μπασκετικά θα πάμε τώρα, mm-hmm. γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τον Ολυμπιακό και αυτό είναι η κόντρα του με τον walk-up.
1: Αχα.
0: Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα πάει καλά αυτό. Υπάρχει μόνο ένα σενάριο που μπορείς να πεις ότι α, εντάξει, okay, η λιγότερο δυνατή ζημιά μπορεί να γίνει. Λοιπόν, βρίσκεται σε μεγάλη κόντρα ο walk-up με τον Ολυμπιακό. Ο walk-up θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί έχει πρόταση, μια πολύ μεγάλη πρόταση.
1: Ντουμπάι, νομίζω.
0: Ναι, που του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο walk-up παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στον Ολυμπιακό. Δεσμεύεται όμως από συμβόλαιο.
1: Μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να τον αφήσει να φύγει.
1: Όμως εκείνος τώρα έχει καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευση στην ουσία.
0: Ναι, ναι. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες ο walk-up, έχει προσφύγει στο δικαστήριο της EuroLeague, ζητάει τη λύση του συμβολέου του, εξηγώντας μέσα στην καταγγελία αυτό που είπαμε, ότι δεν γίνεται να έχει τέτοια πρόταση ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ και να μην παραχωρείται. Από την πλευρά του Ολυμπιακός αναμένεται να προβεί σε διακοπή συμβολέου με πλήρη πετιότητα του walk-up αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας που είναι αύριο, νομίζω, 20 Αυγούστου. Mm-hmm. Αύριο δεν έχουμε 20.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο έχουμε 20. Θα κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη αλλά και δυσφήμιση του συλλόγου ως πρωταθλητρία ομάδα Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά στα διαφυγόντα κέρδη, θα στηριχθεί στο γεγονός ότι αφήνει την ομάδα με μείον ένα playmaker στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Mm-hmm. Και μάλιστα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αποτέλεσε και βασικό μέλος της ομάδας. Από εκεί και πέρα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αν τραβήξει το σκηνή ο παίκτης, θα είναι δύσκολο να τον δούμε στα παρκέ. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Γόκα πήγε και στο συνδικαλιστικό όργανο παικτών της EuroLeague, ΕΛΠΑ.
1: ΕΛΠΑ.
0: Ναι.
1: Παλιά ήταν οδική βοήθεια.
0: Ναι, ναι. Βοήθεια και εδώ. Ζήτησε σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο του απάντησαν ότι.
1: Ναι.
0: Βοήθεια και εδώ. Ζήτησε σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο του απάντησαν ότι δεν μπορεί.

0: μόνο σίγουρο θα είναι και οι δύο πλευρές χαμένες σε περίπτωση που το τραβήξουν και οι δύο. Αν δηλαδή διακόψει το συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα παίχτη ανενεργό. Mm-hmm. Ο Γουόκαπ δεν θα πάει εκεί, δεν θα παίζει. Και ό,τι μπορεί να φέρει αυτή η κατάσταση μετά. Θα έλεγα ότι υπάρχει η Walk Up Agenda, λέγω. Περίμενα.
1: Μπαλκονάκι, καφεδάκι, Sport FM και χάζεμα στην υπέροχη Λάδια. Μαρία, μας έσωσες, ο Χρήστος στο Μαρμαράκι.
0: Ναι. Καλά σας έκανα.
1: Μπορούμε να την κρατήσουμε αυτή τη Λάδια έτσι για μερικές μέρες.
0: Έτσι θα πάει τώρα, μην ανησυχείς.
1: Ναι,
0: δεν
1: σίγουρα.
0: Έχω σκοπό να πάω κάπου.
1: Ωχ, βλέπω εδώ.
0: Ας στείλουμε το Ρουβίκονα. Μαζί στον αγώνα με το Walk. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο. Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να τον πλησίασε άλλη ομάδα όταν έχει ενεργό συμβόλαιο. Επιτρέπεται αυτό στο μπάσκετ, γι' αυτό δεν θα γίνει ποδόσφαιρο ποτέ. Έλα τώρα. Ναι, δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο. Έλα Παναγία, ποιος θα λέει αυτό. Τι λέτε ρε παιδιά. Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και τώρα που λες Τσέλσι, εμείς φάγαμε τρελούς, τρελά μπαν για αυτή τη δουλειά. Και έτσι φτιάξαμε ομάδα με τον Λάμπαρ. Ή προσεγγίζαμε παίχτες άλλων ομάδων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η λογική λέει ότι τα κάθονται, τα συζητάνε και αφήνουν τον παίχτη να φύγει με κάποιο.
0: Αυτό. Αυτό λέει η λογική.
1: Ένα παίχτη ο οποίος είναι δυσαρεστημένος. Ρωτάς και να τον πληρώνεις κιόλας για ένα εκατομμύριο το χρόνο.
0: Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίκτη να, εδώ με το ζόρι. Το μόνο που μπορεί είναι να βγουν μπροστά οι εγωισμοί. Εγώ δεν φεύγω, εγώ δεν σε δίνω, εγώ δεν παίζω, εσύ δεν παίζεις. Ωραία. Αυτό που λέμε.
1: Το γράφει ο Φλεβέ. Κάρφωμα λέει το δελτίο στα αποδεκτήρια του Σεφ και να πάει να κόψει το λαιμό του, να παίζει ρακέτες όλη μέρα στο Γιαμπανάκι.
0: Καλώς ήρθατε σε 1985.
1: Και εγώ θα ήμουν υπέροχα να παίζω όλη μέρα ρακέτες στο Γιαμπανάκι να παίρνω ένα εκατομμύριο το χρόνο. Το αγοράζω χτες. Ποιο θα ήθελα να το πει.
0: Σαμπάτικαλ.
1: Αλλά δεν είναι έτσι. Μιλάμε για εκατομμύριο. Οκ, okay, και μπορεί να ακούγεται λίγο για τα αθλήματα, αλλά είναι ένα εκατομμύριο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Ούτε για τα αθλήματα δεν είναι.
1: Ναι, για το
0: εντάξει, είναι περισσότερα τα τρία, θα μου πει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εκατομμύρια.

0: Εγώ που είμαι παντρεμένος και πλησίασα άλλη γυναίκα, πρέπει να φοβάμαι για λύση συμβολέου.
1: Ναι.
0: Έπρεπε ήδη να
1: φοβάσαι. Έτσι και το μάθει η διοίκηση. Α, κακομοίρη μου.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα πάντα στην πρωινή μας παρέα Big Win. Στην Big Win θα βρεις τους κορυφαίους αγώνες χωρίς γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε αθλητική ενημέρωση και θα λέμε σε λίγο.
0: Και επιστρέφουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση

υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της League Phase του UEFA Champions League. Την προσεχή Τετάρτη, Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Μας έλειψε ένα γκολ, θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Αποχαιρέτησε μέσα στο social media την Ένωση ο Ηλίασον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες, ήρθε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου. Ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 28χρονο Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης, Ρούμπεν Βάργκας, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Προς την ολοκλήρωση της οδεύει η μεταγραφική υπόθεση του Κάσερες από την Τουλούζ, δανεικό με οψιόν αγοράς θέλει τον Μαφέου η Βαλένθια. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Χράντες Κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-off του UEFA Conference League. Πιθανή επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Σπουδαία κίνηση της ΠΑΕ που με πρωτοβουλία του Γιάννη Ελαφούς διαθέτει εισιτήριο διαρκεία σε κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Τα άκρα η σχέση Ολυμπιακού Γόκαπ με τον Τεξανό Γκάρι να καταγγέλει μονομερό συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδεσμευσή του από την πλευρά της Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, έκανε λόγο για ανέτεια κίνηση, τόνιζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ επισημαίνουν πως οφείλει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ιδάλλως επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Το ΜΑΣ με την Μπραντ στρέφουν την προσοχή του στον ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να μην δείχνει πρόθεση να διαφοροποιήσει τον σχηματισμό μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Μέσα στην ημέρα η απόφαση για το εύρος της ποινής του Ζίφκοβιτς λόγω της κόκκινης κάρτας με την Άντερλεκτ. Αλλαγή διαιτητή του αυριανού αγώνα αφού ο Γερμανός Ζίμπερτ θα διευθύνει την αναμέτρηση αντί του Πορτογάλου Νόμπρε στα υπόψη για Φόρ και ο Κουλούρης. Την απόκτηση 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Ισπανός Χαφ έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Μα Ρίτσαρντς. Το εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Λεβαδιακός που νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ατρόμητος Πασπύργος 3-1 στο άλλο μάτς της χθεσινής ημέρας. Στις άλλες δύο θεσινοβραδινές αναμετρήσεις για τα play-off του UEFA Champions League, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Μια νευρολογικής φύσεως δυσλειτουργία το θέμα που αντιμετωπίζει ο Τζαμάλ Μουσιάλα και οδήγησε σε δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο στο φιλικό με τη Χάιντεχάιμ χθες βράδυ, μετά από εκείνο του Σαββάτου με τη λειψία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με τοποθέτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Μαρία Ζαφυράτου και Παναγιώτης Ρήλος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ γυρίσαμε.
1: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά και μετά τις 9, Big Wins. Πορεφέ 94,6 είναι εκπομπή από εδώ.
2: Του Σαμπόκι!
1: Έτσι, πάνω Ρίλο σε ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Ζαφυρά του στο άλλο.
1: Για σήμερα και άλλη μία έχει μείνει για το Ρίλο, έτσι. Ναι. Και μετά.
0: Εντάξει, εγώ το Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαι.
1: Α, θα είσαι εδώ το Σαββατοκύριακο. Μα είσαι κάνει κουβάρι, μα είσαι.
0: Τι
1: πότε θα ξανάρθει να σε εκθέσω έτσι λίγο στην αέρα.
0: 12. Μάλλον.
1: Α, 12 Σάββατο είναι.
0: Ναι.
1: 12 Σάββατο. Μάλιστα. Άντε. Έτσι, γιατί πρέπει, έτσι κρατιούνται οι σχέσεις, παιδιά. Δεν είναι να τον τροστιμά από τον άλλον κάθε μέρα. Και μια απόσταση καλή.
0: Κάπως.
1: Άντε.
0: Μαρία, τελικά αντισαλάχ θα πάρει η Λίβερπουλ ή μήπως μέσα Σεπτέμβρη θα γίνει η εκπληκτική, λέει ο Γιάννης.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τώρα γιατί παίρνεις το μαχαίρι και το στρίβεις. Άσε με τώρα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα και το. Δεν ξέρω αν είδες το συμβόλαιό του.
0: Στη Μπεσικτάς που πήγε.
1: Ναι. Μεταξύ άλλων, ας πούμε, ξέρεις, και κάτι μπόνους 10 εκατομμύρια και αυτό. Η γυναίκα του, ο αδερφός του, ο πατέρας του,
0: συνυφάδα του,
1: η μάνα του, δεν ξέρω, τρεις-τέσσερις κουνιάδες, θα πάρουν από μία Mercedes.
0: Πολύ, ο καθένας, πολύ ωραία.
1: Έτσι, ο καθένας. Η γυναίκα του θα έχει ένα επίδομα, αυτά είναι επιδόματα.
0: Αυτά είναι επιδόματα, κύριε Κυριακό.
1: 10.000 ευρώ το μήνα για κομμωτήριο. Τι γίνεσαι?
0: Θα κάνεις 10.000 το μήνα στο κομμωτήριο. Στο κομμωτήριο.
1: Hold my beer.
0: Όχι στο σπα. Εντάξει, θα φτιάξεις το μαλλί.
1: Μαλλί, νύχια, αυτό. Πώς θα είναι, κερατίνες, το ένα, το άλλο. Δεν ξέρετε εσείς από αυτά. Τι άλλο, 5.000 ευρώ έξτρα. Γιατί δεν φτάνουν τα μύρια που θα πάρει. 5.000 ευρώ το μήνα έξτρα για σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, παιδί μου, δεν δίνουν στις εταιρείες κουπονάκια.
1: Ναι, όχι της τάξης των 5.000 ευρώ, αλλά οκ.
0: Είναι ανάλογα με το.
1: Και σκέψω ότι στην Τουρκία είναι και πιο φθηνά. Είναι και πιο φθηνά. Τι άλλο, κάτσε να θυμηθώ. Αυτά.
0: Σπίτι σίγουρα του δίνουν.
1: Ναι, σπίτι, βεβαίω. Σπίτι και δίδακτρα παιδιών, σχολεία ιδιωτικά κτλ. Ναι, θα πήγαινε στο δημόσιο, θα πήγαινε το παιδί του, αλλά σε παρακαλώ. Αλλά αυτό με το κομμωτήριο και με το σούπερ μάρκετ με άγγιξε πολύ. Πιο πολύ το κομμωτήριο.
0: Δηλαδή, για κάθε μέρα να πηγαίνει στο κομμωτήριο, 10.000 πώ θα τα φά.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα, λέξε.
1: Να σου πω και κάτι, και μπορεί να περισσεύουν. Και σου μένουν μετά. Και σου μένουν. Και μετά πας πλαστικό. Κατευθείαν. Μάζευε.
0: Πού πήγε, συγγνώμη, είπα Μπεσίκτας. Μήπως δεν πήγε εκεί ο Σαλάχ. Πού πήγε.
1: Ναι, μωρέ, πήγε στην Τουρκία.
0: Στην Τράμπζον πήρε.
1: Α, ναι, Τράμπζον Σπορ. Ναι. Βαθιά. Έχετε δίκιο. Και το συζητούσα προχθές. Τράμπζον Σπορ, βαθικό. Και να μου πει και να σου πω και κάτι. Εκεί που πήγε. Κάτι πρέπει να κάνει και η γυναίκα. Δεν θα έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει εκεί στο βάθος.
0: Σωστό.
1: Δεν θα πάρουν.
0: Πήγε στην πόλη, ας πούμε, που είναι και πιο κοσμοπολιτικά κτλ.
1: Μόλις έψαξα και είδα τι είναι το sabbatical, που το πουλάνε να πάω να πάρω, λέει ο Γιάννης από τη Χαλκίδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, Γιάννη μου, το sabbatical. Λες, σταματάω να δουλεύω ένα χρόνο. Αυτό. Και τέλος. Βέβαια, δεν θα το πούν αυτό. Και αυτοί που στους οποίους θα χρωστάς, ΔΕΗ, τα νίκια. Αυτό ένα, το άλλο. Έρχεται, δεν ξέρω αν έχεις και παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο. Ναι, δεν θα το πούνε.

0: Ναι. Με 10.000 ευρώ για κομμωτήριο μπορεί να αγοράζει ένα συνοικιακό στην Ελλάδα κάθε φορά, κάθε μήνα.
1: Σωστά.
0: Εύκολα.
1: Θα σφάζονται οι κομμώτριες, ποιος θα αναλάβει την κυρία Σαλάχ, λέει. Καλημέρα σας, ο Νίκος από Σεπολιά. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όσο πιο διάσημος είσαι, mm-hmm. τόσο πιο ακριβά σου χρεώνουν τις υπηρεσίες.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, εγώ θα Κάθνικο. Πάω. Εντάξει. Mm-hmm. Ούτε η μάνα μου δεν με ξέρει. Θα πάω να πληρώσω μια βαφή, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Mm-hmm. Πάνω κάτω εκεί κάνει. Μπορεί να κάνει και 30, άμα θέλει να βάλει, πώς το λένε, αστάρι. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει και 250.
0: Αν ήσουν, ας πούμε, η σύζυγος, τι να πούμε, Τασούλα, του Προέδρου της Δημοκρατίας, π.χ.
1: Μπράβο.
0: Θα σου παίρνει ένα κατοστάρικο στην ξεφτύλα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα σου παίρνει τουλάχιστον τρία.
0: Αχα.
1: Τρία κατοστάρια. Ωραία. Γιατί σου λέει, δεν γίνεται να είσαι τόσο διάσημη, να είσαι αρκετά έτσι. Εύπορη. Mm-hmm. Και τι θα σου πάρω εγώ, 50 ευρώ. Τροπή. 50 ευρώ θα αφήσει μπουρμπάρ.
0: Εσύ.
1: Καταλαβες. Έτσι γίνονται
0: αυτά τα πράγματα. Η ειρωνία είναι ότι η γυναίκα του Σαλάχ φοράει μαντήλα.
1: Κανένα τσάμπα κομμωτήριο, παιδιά, γιατί τα κομμωτήρια και αυτά οι γυναίκες τα κάνουν για προσωπική mm-hmm. έτσι, mm-hmm. ευχαρίστηση πρώτων αυτών. Και δεύτερον, έχουμε δει και σε αυτές τις χώρες τέλος πάντων, όπου φοράνε μαντήλες, ξέρω εγώ, χιτζάπ, όλα αυτά, τις κουρτίνες κτλ. Mm. Από κάτω υπάρχει μια περιουσία. Δεν φαίνεται με, υπάρχει δε.
0: Mm-hmm.

0: Σοκάρα ο Σαλάχ. Ναι, τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας του Αντρέα με τον Χόσνη, τον Μουμπάρακ. Λέει από δύο πομπέως μάγλος. Αυτός είναι στην ηλικία μας 100%. Θα θυμάτε αυτά. Ο Σπύρος από το Ρέθμινο ρωτάει αν ο ΓΟΚΑΠΑΠ συναλογίζεται ως Έλληνα στον Ολυμπιακό και ως κοινοτικός της υπόλοιπης ομάδας της Ευρωλίγκα θα είναι τόσο ελκυστικός. Δεν θα είναι. Ξέρω εγώ.
1: Κάποιος άλλος λέει ότι είναι η διαφορά των Αγγελοπουλέων με τον Γιαννακόπουλο. Ότι ο Γιαννακόπουλος όταν δεν θέλει ένας παίκτης να μείνει στην ομάδα, τον αποδεσμεύει. Ναι. Και η κάθε ομάδα και η κάθε διοίκηση έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας.
0: Την πορεία της, τον τρόπο που πορεύεται. Πάμε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση η είδηση που διαβάζουμε ότι ο Παυλίδης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της δεύτερης αγωνιστικής στην Πορτογαλία.
1: Τι άλλο να κάνει.
0: Τι άλλο να κάνει, παιδιά. Χατρίκ 47-49-54. Μέσα σε 8 λεπτά έβαλε 3 γκολ. Σέρβιρε και άλλο ένα στο πρώτο ημίχρονο. Τι άλλο. Τι άλλο να κάνει. Και έχει φτάσει ήδη τα 9 γκολ. Έχουμε 19 Αυγούστου και ο Παυλίδης έχει φτάσει τα 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα.
1: Πρέπει να έχει παίξει 4 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
1: 4 παιχνίδια.
0: Και αυτό που λέγαμε και χθες, ότι συνεχίζεται να είναι αυτό το ενδεχόμενο της Μπαρσελόνα.

0: Γίνονται ανταλλαγές κομματιών, Μαρία, εδώ.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Έχει μπει μέσα τώρα ο Σωτήρης Σταμπάκος, δεν ξέρω τι κάνουν. Την καλημέρα μας, τον Ανδρέα Σερβέτα μας.
0: Με τον Ανδρέα γίνεται.
1: Α,
0: η ανταλλαγή.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Anyway, σωστός.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα. Εντάξει, λέει ατυχές παραδείγμα η σύζυγος Στασούλα. Στην Ελλάδα οι πολιτικοί δεν πληρώνουν τίποτα πουθενά, από φαγητό μέχρι ξαπλώστες, όλα τσάμπα. Εντάξει, οκ, okay, είπα μια.
1: Έλα, παιδί,
0: εντάξει. Και κάποιος έλεγε επίσης. Πού πήγε, το χάσα. Συγγνώμη, δεν τη λες και άσχημη τη ζαφυρά του, λέει ο Γιώργος. Οκ, okay, καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι και πρώτη κυρία, ρε παιδί.
1: Αυτό
0: μου,
1: δεν είναι και πρώτο όνομα.
0: Προφανώς και δεν είναι άσχημη.
1: Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αναμετάξι μας. Για το ατυχές συμβάν της ΕΡΤ χθες. Το είπαμε χθες. Δεν έχουμε κάτι να πούμε. Εντάξει.
0: Και τι να πεις ακριβώς, δηλαδή τώρα. Θέλω να. Για Αρμάντο Χορμίγκα Γκονζάλες Τουρμιμίγκη δεν λέτε όμως. Αυτό είναι το παρατσούκλι του παίκτη που πήρε ο Ολυμπιακός. Χορμίγκα Μυρμίγκη.
1: Μυρμίγκη.
0: Άρα εργάτης. Καλός. Καλός. Ναι, φίλε, η Λίβερπουλ πάει για Μπαρκολά εδώ και κανένα μήνα, αλλά Μπαρκολά δεν φαίνεται ότι. Ρώτα Τσάπρα και Κοπάνα 21 λέει.
1: Δεν το βλέπα να έρχεται αυτό.
0: Λέει, το βράδυ παίζει ο Λιούμπισιτς με τη Λάσκα, αλήθεια είναι. Ακούω Ρώτα Τσάπρα και Κοπάνα.
1: Κάποιος λέει, παιδιά, πήγα πέρσι στην Αγία Σοφιά να δω ΑΕΚ με Λαχτάρα από Γερμανία. Πόσο άθλια ήταν η κατάσταση με τα κυλικεία και το καινούργιο γήπεδο δεν περιγράφεται. Θα αλλάξει φέτος. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είχαν δοθεί ακόμα τα κυλικεία σε εταιρεία. Και δουλευόντουσαν λίγο ερασιτεχνικά, θα έλεγα.
0: Κάπου διάβασα για lifting τη τάξη του 1 εκατομμυρίου στο γήπεδο, ειδικά στην περίπτωση που η ομάδα πάει η Champions League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε τώρα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι σε. Ό,τι αφορά στα κηλικία τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, είδαμε και Γιάννη Κωνσταντέλια να επιλέγει νούμερο για την νέα του εμφάνιση με την Borussia Dortmund. Περισσότεροι περίμεναν να πάρει το 65, νούμερο με το οποίο εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια. Δεν επιτρέπεται όμως στην Bundesliga. Το πρωτόκολλο επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να επιλέγουν αριθμούς από το 1 έως το 49. Μέχρι εκεί μπορεί.
1: Κάνει ομάδα, έχει 52 παίχτες.
0: Σιγά μου, ρε, που έχει 52 παίχτες. Σιγά μου, έχει 52 παίχτες.
1: Θέλουμε 52 παίχτες. Ποιο το πρόβλημα?
0: Ο συνηθισμένος με την Τσέλσι.
1: Ακριβώς. Έχουμε 126 παίχτες στο ρόστερ.
0: Λοιπόν, οπότε αντί για 65 πήρε το 45.
1: Μάλιστα. Κατέβασε 20.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω έχει φορέσει μεταξύ άλλων το 17, το 18, το 19 και το 20 και το 7.

0: Κάποιος εδώ λοιπόν κράζει μια influencer, instagrammer τέλος πάντων, που πήγε στο τάδε μέρος και μας έχει σπάσει το πόσο τέλεια περνάει το καλοκαίρι. Γιατί την παρακολουθείς?
1: Ναι ρε φίλε.
0: Γιατί την παρακολουθείς δηλαδή?
1: Γιατί το παίρνεις τόσο προσωπικά? Ναι. Ότι η τάδε influencer έχει πάει στις Μαλδίβες την περίοδο των μουσώνων και λέει στον Κώστα ρε θα το πω.
0: Κάτσε
1: και δες με τι κάνω. Move on.
0: Γιατί ακολουθείς?
1: Προχώρα, φύγε. Προχώρα,
0: πήγαινε. Αφού δεν σ' αρέσει. Ναι. Γιατί. Τι μασοχισμός είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά. Πράγμα το είναι. Τι κάνει ο καθένας στα social media του, που πάει, τι τρώει, που κοιμάται, με ποιους κάνει παρέα, τι πίνει κτλ. Αφορά τον ίδιο. Mm-hmm. Θέλει να το βγάζει στα social media. Το βγάζει στα social media. Ο καθένας το βγάζει για τους δικούς τους λόγους. Έτσι. Κάποιοι το βγάζουν γιατί βγάζουν λεφτά. Mm-hmm. Κάποιοι γιατί το έχουν σαν προσωπικό ημερολόγιο.
0: Γιατί τους αρέσει.
1: Γιατί τους αρέσει, ναι. Αυτοί που ακολουθούν μπορούν είτε να ακολουθούν είτε να μην ακολουθούν. Αν δεν τους αρέσει, φεύγουν. Αν ακολουθείς κάποιον για να τον βρίζεις, το πρόβλημα είναι δικό σου.
0: Μαγικό κουμπάκι το unfollow, ναι, παιδιά. Ναι. Μαγικό.
1: Το πρόβλημα είναι δικό σου αν ακολουθείς και βρίζεις.

0: Λοιπόν, είχαμε και το αντίο του Ελίασον εχθές μέσω ανάρτησης. Ευχαριστώ ΑΕΚ για μια ξέχαστη περίοδο. Ευχαριστώ τους συμπαίχτες μου, τους προπονητές, τα επιτελεία και όλους τους εκπληκτικούς οπαδούς για όλα. Σας εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα σεζόν. Με ένα ντάμπλ και ένα πρωτάθλημα φεύγει ο Ελίασον. Όχι άσχημα.
1: Παμάλ, παμάλ.
0: 134 συμμετοχές και 13 γκολ. Έχουν φύγει πολλοί από την ΑΕΚ με αυτά τα πράγματα.
1: Έχεις δίκιο.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Αρναούτογλου, έρχεται και ένα περίεργο φαινόμενο στο Αιγαίο λόγω της τεράστιας ανόδου της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.
1: Βροχές.
0: Όχι. Ο Μίχλες πάνω στη θάλασσα.
1: Ωραίο, Instagramικό.
0: Ναι, στα νησιά του, των Κυκλάδων κυρίως θα συμβεί αυτό και μιλάει.
1: Πάχνει,
0: για...
1: πάχνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πούσι που λέει. Σε το πούσι από βραδύ.
1: Ένα να το πω. Αν είσαι κάποιο τώρα το ραδιοφόνο, να δείτε τι κάνει. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Για την άκρη, λέγαμε. Και πιθανότητα είναι να περάσουμε τώρα κάποιες μέρες όπου και τη νύχτα δεν θα δροσίζει. Αν το θυμάστε από πέρσι κάποιοι ή κάποιες.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Μην είμαστε και αχάριστοι. Είχαμε μια χαρά.
0: Καλά πήγε το καλοκαίρι. Ναι.
1: Μιλάω πάντα για εμάς που ήμασταν στην Αθήνα. Και που πέρσι και πρόπερσι είχαμε βγάλει το πετσί μας, ας πούμε, από τη ζέστη. Και το λέω εγώ που μου αρέσει το καλοκαίρι. Φέτος έκανε μια χαρά. Θερμοκρασία στο εδώ.
0: Ισχύει. Δεν περάσαν καλά σε Γερμανίες, Αγγλίες κτλ. Ζωρίστηκαν.
1: Τι τρέλα πουλάτε, λέει. Για ποιο unfollow μιλάτε. Κάθε τρεις ειδήσεις στα δημοσιογραφικά site, η μία είναι για την Τούνη.
0: Ωραία. Γιατί είπατε. Ναι.
1: Εμένα δεν μου βγαίνει.
0: Ούτε εμένα.
1: Άρα
0: βγαίνει.
1: Πρόσεξε, φίλτρα λίγο και.
0: Τι βλέπεις.
1: Τι βλέπεις και ποια ειδησιογραφικά εντός πολλών εισαγωγικών site ακολουθείς.
0: Αν μπαίνεις λοιπόν σε ένα ειδησιογραφικό site και έχει τρεις ειδήσεις για τη συγκεκριμένη και τις ανοίγεις και τις τρεις, θα σου βγάζει ειδήσεις για την τάδε. Τι να κάνεις.
1: Προχώρα παρακάτω.
0: Γιατί να το ανοίξεις άμα δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά το φάτεμα τα μάτια ψάρια για κάποιους είναι καθημερινότητα.
1: Ναι, όπως
0: μπορείς,
1: όπως μπορείς να μην ακολουθείς την οποιαδήποτε influencer ή τον οποιοδήποτε influencer. Τέλος πάντων. Τον οποιοδήποτε άνθρωπο.
0: Τα βασικά λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι μπορείς να μην, να μην κάνεις και κλικ στην οποιαδήποτε είδηση. Ωρίς, Θεσσαλονίκη μας στέλνει κάποιος, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πραγματικά.
0: Κάτσε, να το τσεκάρουμε. Εύκολο.
1: Ναι, ναι, ναι. 42χρονος στη φυλακή που έκλειψε πάνω από 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του.
0: Ναι.
1: Τώρα, όντως.
0: Ναι, ισχύει. Χθες.
1: Πήγες φυλακή, ότι τι έγινε.
0: Κάποια site λένε 100, κάποια λένε 120.
1: Τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε.
0: Μάλιστα. Τρία σακίδια. Ρε, παιδιά, πού τα πάτε 120.
1: Θα λιώσουν. Θα τα βάλετε, ρε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ποιος θα τα φάει. Α, 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά, 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα ανοίγοντας ένα ψυγείο περιπτέρου της περιοχής.
0: 2 χρόνια χωρίς αναστολή.
1: Μάλιστα. 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Τώρα θα πιάσουμε άλλο. Ναι. Επειδή κάποιος πήρε 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 20 μπουκάλια. 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Και ο άλλος λέει εντάξει, δεν είχε ξαναβιάσει.
0: Άστον
1: και θα τον παρακολουθούμε.
0: Αν δεν έχεις δηλώσει το αεροδρόμιο ως βοσκοτόπι, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, πήρες την πόρκα τη λεφτά.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Αχ, τι έπαθα.
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα.
6: Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δοδικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Πόρεφεμ Πάτρας.
1: Που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει την αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους χθες βράδυ στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη ΣΥΦΝΟ, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος, κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
14: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ Όφι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
11: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έχουμε ανοίξει διάφορα θέματα εδώ πέρα και με τον τύπο που φυλακίστηκε γιατί έκλεψε 120 παγωτά, λέει κάποιος. Μαρία μου, αυτό πες το στο μεροκαματιάρι τον περιπτερά. Ναι, δεν πιστεύω ότι αποζημιώνεται με αυτόν τον τρόπο ο περιπτεράς. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κακούργημα για το οποίο μπαίνει στη φυλακή. Ναι, είχε προηγούμενα. Είχε προηγούμενα. Όχι, όχι.
1: Για απασχολήσει ξανά τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εγώ το λέω σε αντιδιαστολή με άλλα πράγματα, ας πούμε, που βλέπουμε και φρικάρουμε. Με ξυλοδαρμούς, με κακοποιήσεις, με βιασμούς. Και λέει, τρία χρόνια φυλακή. Λέει, με αναστολή. Δεν το έχει ξανακάνει.
1: Δεν θα το ξανακάνει.
0: Και θα έρχεται και μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, βεβαίως. Εκεί έτσι εστίασα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, παιδες. Έχουμε γίνει επαγγελματίες ματάκηδες με άποψη. Έχω την εντύπωση ότι ζούμε σε ένα σύγχρονο σκοταδισμό. Λέω Παριζικιάνος θέρμαστης. Και ακριβώς από κάτω προηγούμενος που λέει ότι παίζει παντού η τάδα και την αυτά που λέτε. Μήπως θέλετε να διαβάζουμε μόνο καθημερινή και ριζοσπάστη. Αυτή είναι η εναλλακτική του, ας πούμε.
0: Να διαβάζετε ό,τι θέλετε ο καθένας.
1: Αλλά μην διαμαρτύρεστε μετά.
0: Δηλαδή δεν σου βάζει κανένα στη μούρη με το ζόρι. Την κάθε influencer και λες α, πάλι αυτή. Με μαγιό. Α, πάλι αυτή χωρίς μαγιό. Όχι. Ο καθένας επιλέγει και διαβάζει αυτά που θέλει.
1: Ο Ισραηλινός που έβαλε φωτιά στη σέλια ρεσίνου έξω με 10.000 ευρώ εγγύηση.
0: Βεβαίως. Okay. Έδωσε 10.000 ευρώ ο άνθρωπος. Υποχρεώνεται επίσης να παρουσιάζεται κάθε μήνα στην ελληνική πρεσβεία του Τελαβίβ, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν βάζει φωτιές.
1: Δεν βάζει φωτιές.
0: Εντάξει, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και είμαστε OK.
1: Εντάξει.

0: Καλημέρα και στη Μαρία από Μαγευτικά Εξάρχεια. Mm-hmm. Κοίτα, τώρα ωραία είναι αυτή την εποχή. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλεις μαγευτικά.
1: Ναι, θα είναι λίγο πιο χαλαρά.
0: Εντάξει, πιο χαλαρά. Ναι, παιδιά, επίσης υπάρχει και αυτό που λέγεται αλγόριθμος. Εντάξει, με το που πατήσεις like σε κάποιο ή κάτσεις και δεις ένα βίντεο λίγο παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα. Λέει το κινητό, λέει το TikTok, λέει το Instagram. Α, σου άρεσε.
1: Αυτά.
0: Σου έχω κι άλλα. Να δεις τι σου έχω για μετά.
1: Κάτι τέτοιο, μάλλον συναντάμε και στους ελληνικούς δρόμους. Δεν ξέρω αν είδες. Το κάνει και story χτες. Στην Εθνική Οδό.
0: Με πιάσε τέτοιος τρόμος. Στην Αττική δεν είναι.
1: Εθνική
0: Κορίνθου. Αθηνών Κορίνθου. Εντάξει, μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Μερσεντές,
0: ναι, σωστά, το είπαμε και πριν, δεν έχει να κάνει. Ανάποδα, ευτυχώς δεν είχε κίνηση, αλλά είχε μία μηχανή η οποία τράβαγε βίντεο.
1: Δεν έχει το κράνος.
0: Αναγία μου, τι κάνει.
1: Στη μεσαία λωρίδα, ρε παιδί.
0: Εντάξει, στη μεσαία λωρίδα.
1: Κάποτε τα λέγαμε ανέκδοτα αυτά και γελάγαμε.
0: Τι ένας χιλιάδες είναι, σαν το γνωστό ανέκδοτο, ναι. Τη σταμάτησαν ευτυχώς. Πρόκειται για μια κυρία 82 χρονών, της οποίας το δίπλωμα είχε λήξει. Και λέει, μπερδεύτηκα και βγήκα στο αντίθετο ρεύμα. Προφανώς.
1: Δεν
0: είπαμε ότι μπήκε σε το Fast and Furious φάση. Ναι. Και δόξα τω Θεώ να λέμε που δεν
1: πήρε
0: που δεν κλάψαμε κανέναν.
1: Και την ίδια επίσης.
0: Και ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Αυτό.

0: Ακούσαμε και στο δελτίο για μια είδηση που, στην οποία μια ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από μια σπήρα. Της πήραν 8.000 ευρώ, της πήραν τη μαλφή, την πήραν τηλέφωνο και της είπαν θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε δείξουμε, θα σε ράνουμε. Υπάρχει σε εξέλιξη μια επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνη απάτη με αναπάντητες κλήσεις από συγκεκριμένους διεθνείς κωδικούς. Mm-hmm. Βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο. Χρεώνει υπέρογκα ποσά στους ανυποψίαστους στους πολίτες, αν καλέσουν πίσω. Προσωπικά μου έχουν πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο και βλέπω Πολωνία. Γιατί πλέον αναγνωρίζει τον κωδικό το κινητό, mm-hmm, και σου βγάζει.
1: Την τάδε χώρα.
0: Μαλαισία. Κατευθείαν κλείσιμο, mm-hmm, και μπλοκάρισμα του αριθμού. Mm-hmm. Κατευθείαν. Αυτό.
1: Στη Γιαγιούλα, αφού την πήραν και τη είπαν ότι θα τη σκοτώσουν, μετά πήραν όσα αστυνομικοί και τη είπαν άσε τα λεφτά.
0: Ναι, θα τα πάρουμε εμείς, θα τα προσέχουμε.

0: Λοιπόν, λέει σώσ' ο φίλος, είπα στη Ζακυνθινιάρα Βονιάρα ότι έχει ο Σκάι το Ζάκυνθος και φυσιά για να γλιτώσω να τρέχω στο γήπεδο. Το δείχνει ή έμπλεξα. Έχω την εντύπωση ότι έχεις μπλέξει. Ο Σκάι σίγουρα θα δείξει στο Καλαμάτα Πανιόνιος, την ελεύθερη τηλεόραση. Δεν βρίσκω τηλεοπτική μετάδοση ούτε μέσω διαδικτύου. Πήγαινε μωρέ μέχρι την Κεσαριανή, ωραία θα είναι. Μεταξύ η Ζάκυνθος παίζει στην Κεσαριανή, πρέπει να σου πω. Έτσι, γιατί έχει πρόβλημα το γήπεδό της. Okay.
1: Νομίζω και η Σύρος.
0: Όχι, ρε, δεν είχε φτιάξει.
1: Όχι, συγγνώμη, η Σύρος κάνει προπονήσεις στην Αθήνα, αλλά παίζει στη Σύρο.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ.
1: Να δείτε Αθλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Έχει ματσάκια, παιδιά, βλέπω εδώ. Ναι, Καλαμάτα Πανετολή. Καλαμάτα Πανιόνιος. Καλαμάτα Πανιόνιος.
0: 5 και 4.
1: 5 και 4. Στο Sky.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, mm-hmm. και συνεχίζουμε. Λέγαμε πριν για το θέμα του Ολυμπιακού με τον walk-up ότι ο Ολυμπιακός τον περιμένει αύριο να εμφανιστεί στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Είπαμε και για την Κόντρα, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι μάλλον δεν θα έρθει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Υόρκη. Και ανέβασε ένα βίντεο στα social media στο οποίο εμφανίζεται να κάνει προπόνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία,
1: θα πάει αυτό.
0: Καλά θα πάει αυτό.

0: Στα καλά νέα είναι σε καλή κατάσταση.
1: Δηλαδή, βάζει.
0: Τα βάζει. Τα βάζει. Στα καλά νέα είναι αυτό. Τα κακά νέα είναι ότι δεν θα έρθει.
1: Τελικά πανετολικό σύμπαν. Συγγνώμη.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Γιατί,
0: εγώ.
1: Συγγνώμη εγώ. Λοιπόν. Εδώ, στην εφημερίδα που συνήθως κοιτάζω,
0: γράφει Καλαμάτα
1: Πανιώνιος.
0: Okay.
1: Εδώ το βλέπω Καλαμάτα Πανετολικός.
0: Λοιπόν, εγώ και θα μπω λοιπόν στο Superbet.
1: Για μπες.
0: Κύπελο εδώ πέρα. Πρόγραμμα αγώνων. Γιατί, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει το πρόγραμμα του Κυπέλλου. Εντάξει. Το
1: Πανιώνιος είναι. Καλαμάτα.
0: Τελικά είναι Πανιώνιος Πανετολικός.

0: Κάποιος λέει, είστε άδικοι με τον, με τον ακροατή που λέει για την influencer. Γιατί λέει, εγώ παρακολουθώ 3 ειδησιογραφικά από τη σελίδα τους. Λέει και είναι πάντα εκεί, χωρίς ούτε ένα κλικ. Λέει και εσάς μέσα σε αυτά. Ναι, παιδιά, εγώ λέω ότι okay, θα υπάρχουν ειδήσεις. Υπάρχουν και ειδήσεις που δεν, ουσιαστικά δεν είναι καμία είδηση. Είναι, η Τάδε έριξε το Instagram με το μαγιό της. Αυτό. Αυτό δεν είναι είδηση, αν με ρωτάς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αλλά... δίνουν τα κλικς. Γιατί μπαίνει κάποιος να δει την Τάδε με το μαγιό. Το θέμα είναι ότι αν δεν δώσει το κλικ, τι σε πειράζει. Ωραία, θα δεις ότι υπάρχει αυτή η είδηση. Πήγαινε παρακάτω.
1: Και είναι λογική αυτό... πολλών site αυτή. Οκ, okay, διότι φέρνει κλικς, άρα και έσοδα. Κάποια στιγμή το περάσαμε και εδώ στο, στο δικό μας site, ας πούμε. Και πήγαινε τρένο. Οκ. Okay. Επιλογές είναι αυτές. Αν έπαιζε η ΑΕΚ θα το είχατε δει το πρόγραμμα του Κυπέλλου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω.
0: Μια το διάβασα από μια εφημερίδα.
1: Τι συνεβουλευόμαστε καθημερινά. Δυστυχώς το τυπογραφικό λάθος έγινε και έγραφε Πανιόνιος.
0: Ηρέμησε ρε μπάμπε από τα καμίνια. Ηρέμησε λίγο.
1: Χίλια συγγνώμη, απολογούμε. Γιατί το είπα από το πρωί εντωμεταξύ αυτό το πράγμα.
0: Εγώ από σένα
1: το πολύ πρωί. Ναι. Και λέω τι ωραία. Ματσάρα θα δείξει, ας πούμε.

0: φάτε. Ναι. Φάε, δεν θα στείλει. Φάε.
1: Δεν το περίμενες, λέει αυτό. Οι Έλληνες έχουμε φιλότιμο, λέει ο Μάικς. Παλιόπαιδα.
0: Κάπως λέει, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το TikTok. Άνθρωποι που κάνουν καραγκιοζηλίκια για να γίνουν viral και από κάτω τοξικοί κομπλεξικοί που βγάζουν από θυμένα τους τα σχόλια.
1: Ωραία. Πολύ καλά. Καλά, τα σχόλια είναι παντού. Όπου έχει σχόλια, από κάτω.
0: Ναι, να σου πω. Περίμενε. Δεν είναι σε όλες τις πλατφόρμες το ίδιο. Το ίδιο ποσοστό τέτοιων σχολείων. Δηλαδή. Στο Instagram δεν θα δεις τόσο μεγάλη τοξικότητα. Θα δεις τοξικότητα, όχι τόσο μεγάλη. Στο TikTok θα δεις πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα.
1: Και αυτό δεν έχω μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν το αποφασίζω. Αύριο γυρνάει η μάνα μου από διακοπές. Πώς αναστένονται οι γλάστρες? Πολύ αργά.
0: Καλά το ρένου πολύ. Να σας πω κάτι. Προχθές μου εμπιστεύτηκαν έναν βασιλικό.
1: Τι
0: εννοώ φυτό. Εννοώ φυτό. Ήρθε καμαρωτός και λέω, τι χρειάζεται να κάνω?
1: Φως και νεράκι.
0: Κάθε μέρα λίγο νεράκι, λέει. Το έχω. Προχθές έγινε αυτό, έτσι. Εχθές το πρωί το πότισα. Που είχε και δροσάκι όλα. Όχι, δεν περίμενα το μεσημέρι για να βράσει, δεν είναι μακαρόνι. Το πότισα. Το βλέπω το απόγευμα και είναι σαν τι να σου πω.
1: Σαν μαραμένα τα γελίλια και βιώνες.
0: Δηλαδή.
1: Αν του έρνεις, του ρίξεις νεράκι το βράδυ.
0: Σαν τον Μπονανότε, δηλαδή. Δηλαδή έτσι, ρε φίλε.
1: Τι θυμήθηκε.
0: Έτσι ακριβώς, το ίδιο boy, όλο. Και λέω, γιατί, τι σου έκανα? Δεν έχεις κλείσει 24 ώρες. Τι σου είπα? Τι σου είπα, μωρέ? Γλάστρας.
1: Του ρίξες καθόλου το βράδυ?
0: Το έριξα, ναι. Και το έβαλα και λίγο στη σκιά, γιατί λέω, μήπως παραπήρε ήλιο εκεί πέρα και είχε και ζέστη. Τι άλλο να κάνω? Θα το δώσω από κάτω στη γειτόνισσα. Να αλλάξει λίγο περιβάλλον.
1: Δώσ' του 5 ευρώ.
0: Να πάω να φάει έξω. Ναι, αυτό θα κάνω.

0: Μαρία, πειράζει. Πειράζει. Δεν γουστάρουμε clickbait στα site και δεν γουστάρουμε και διαφημίσει στο ραδιόφωνο. Όσο και αν επιμένετε ότι είναι απαραίτητα. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα τον Αύγουστο δεν έχετε παράπονο.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι
0: δεν έχετε παράπονο.
1: Λοιπόν, για τον φίλο θα φτιάξουμε ένα υπέροχο ραδιόφωνο και θα μας πληρώνει συνδρομή.
0: Ναι, αυτό.
1: 10 ευρώ το μήνα νομίζω ότι είναι καλά. Ψινή.
0: 9,99. Μαξί. Πες το λέει, έγινε ο Βασιλικός. Πιτό είναι και ο Βασιλικός, λέει ο Αλτάκ. Έλα, ξεχυθείτε. Δικό σας, δικό σας. Άμα βλέπεις άντρα να ποτίζει καθημερινά τις γλάστρες, α, μάλλον το φυτό. Καπνίζεται.
1: Μου θυμίζεται τον Αυλονίτη στο τάξη και ηθική, φαρισαίοι υποκριτέ.
0: Ακριβώς. Το βρήκες.

0: Επιστροφή, λέει κάποιος, είπα, σήμερα δεν παλεύεται με τίποτα.
1: Πάτε ταρτούλα, αποφάσισε να επιστρέψει. Εντάξει, δύο μέρες έχει Σαββατοκύριακο. Καλό, καλό.
0: Εκτός και αν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, οπότε ναι.

0: Μαντάνα, πώς είδες?
1: Τι δει πράγμα?
0: Μαντάνα.
1: Έχει αποκλείσει όλη την περιοχή.
0: Έχει αποκλείσει.
1: Όμορφα η Μαντάνα.
0: Όντως, αν μας ακούτε από Κέρκυρα, ισχύει αυτό που λένε ότι είναι σε ένα χωριό.
1: Και σου έχει κλείσει όλο σπίτι.
0: Και σου έχει κλείσει όλο σπίτι. Δεν θέλω να με βλέπετε. Με κοιτάτε. Μην με κοιτάτε. Μην με κοιτάς.
1: Και τι με κοιτάζεις?
0: Ματιάζομαι εύκολα. Λοιπόν, είναι τα γενέθλιά της. Ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram. Και μάλιστα παρακίνησε τους φαν της να χορεύουν, να σπάνε πιάτα και να ταΐζουν γάτες. Δύο από τα τρία της συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Να χορεύουν.
1: Τι τα θέλουμε.
0: Τα πιάτα, ναι. Τι.
1: Να ταΐζουν. Σε ένα πανηγύρι μπήκε Κλάρκ με την παλέτα και τα πιάτα.
0: Κιμ, πάτατο. Πάτατο. Πάτατο. Καλημέρα και στον Νίκο από Παναγία, κανάλα της Κύθνου. Ένα ζεστό πρωινό, γύρω-γύρω παραλίες. Νίκο από Παναγία, κανάλα της Κύθνου. Ένα ζεστό πρωινό, γύρω-γύρω παραλίες.

0: Κάποια λαϊκή να γίνει εκεί γύρω να βρει.
1: Εύκολο πράγμα το ψήσιμο. Επειδή πάνω από 10-12 λεπτά.
0: Πόσο να θέλει. Μαντάνα Τσουβέλα, στη συνάντηση που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε.
1: Δεν είναι στην Κέρκυρα ο Τσούβι όμως.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι στην Άρτα. Mm-hmm. Οπότε είναι το πιθανότερο να δούμε τη Μαντόνα στην Άρτα. Λέω.
0: Ναι, ναι. Με άλλο πράγμα γέλασα. Όχι, το πες. Ναι, ναι.

0: Εντάξει, αδερφέ μου, εσύ μας έδειξες τη δική σου ηθική και όλα καλά. Ο Γκονζάλης λέει είναι σαν το Σαντίνο που το περιμέναμε 6 μήνες να έρθει και να μένουμε άλλους 24 για να αποδώσει. Είναι τίποτα παιχτούρα. Α, ρωτάει αν είναι. Συγγνώμη, ο Σαντίνο μια χαρά έχει ξεκινήσει τη σεζόν, παιδιά. Από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι.
1: Επίσης μας ήρθε ενημέρωση από Κέρκυρα για φαγητό, λέει, πήγε σε παραδοσιακό καφενείο, απλά είχε αυστηρό έλεγχο. Τώρα γιατί έλεγαν τον κόσμο, λέει, που πήγαινε σπίτι του, γιατί έλεγα τον κόσμο
0: που πήγαινε σπίτι του,
1: αθάνατη Ελλάδα.

0: Ναι, Μέμο, από το ψυχικό έτσι είναι τα πράγματα. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από 20 μέρες διακοπές. Όλοι οι γνωστοί φίλοι λείπουν, ακόμα και η σύντροφός μου. Το μόνο καλό είναι ότι οι δρόμοι είναι άδειοι. Απόλαυσέ το. Ακόμα και αυτό. Αυτή την ήσυχη μοναξιά, απόλαυσέ
1: τη. Τη μικρή νίκη.
0: Ακριβώς. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με καλοκαιρινή γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Mm-hmm. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Σωτήρη, αναλαμβάνεις. Σωτήρης, ναι. Έτσι, εγγύηση. Και αμέσως μετά, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος.
1: Δύο ώρο πρεσάρισμα μέχρι τις 12.
0: Αύριο πάλι εμείς, δεν είμαστε και για χόρτα. Mm-hmm. Άντε, γεια.
1: Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Sport FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: μαλλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ

0: 70 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
18: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
1: Sport FM.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
12: Έλα μαζί μου και σπάστο.
11: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
13: Ακύλα, ακύλα.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή

0: Σε όλες τις αντίξωες συνθήκες, ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside.
6: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
9: Πάτρας 96,3.

0: FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, κλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο
13: τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
9: Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Phase. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν τον σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Προσιλωμένοι σε στόχο της πρόκρισης, το Μούντο Μπάσκετ είναι άπαντες στην εθνική ομάδα, όπως δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει πίεση, θέλουμε να περάσουμε στον παγκόσμιο κύπελλο, τα λόγια του ομοσπονδιακού προπονητή. Δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε στα τελικά, τόνισε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Το Σάββατο αναμένεται Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριου Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσας, πιθανός ο δανεισμός του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη, τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Στα δικαστήρια θα λήγει διαμάχη μεταξύ Ολυμπιακού και Τόμας Γόκαπ μετά την κίνηση.

0: Τεξανού άσου να καταγγείλει μονομερό στο συμβόλαιό του, ζητώντα την αποδέσμευσή του, διατεθειμένοι να τηρήσουν τη σκληρή στάση, εμφανίζονται ερυθρόλευκοι. Με 5 μάτς συνεχίζεται το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 5 παίζουν Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος και Φυσιά, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, 15 λεπτά αργότερα, Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη από τον Sky και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Win Sport FM. 4 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των play-off του UEFA Champions League με κοινή ώρα έναρξη στις 10 παίζουν Νάιμέγκεν Μποντογκλίμπτ, Celtic Lask, Slovan Bratislava Τσέλιε και Χάπελ Μπερσεβά Σαμπάχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και την προσθήκη του Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζιον Σουζούκη, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε για λογαριασμό της Πάρμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερς.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γετζόλου, Γιώργος Ανάκα, για μισή ώρα ο Γιώργος έχει άδεια και τον βγάζω την άδεια για να πει για το ρεπορτάζ Ολυμπιακού μέχρι τις 4.30. Κοιτάζω Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνόδου στον Big Sport FM, Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είχαμε την προσπάθεια της ΑΕΚ στη Σόφια χθες, από εκεί που επέστρεψε ο Κώστας Γετζόλου. Κώστα, τι γίνεται?
1: Καλά, τάσο, μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Αν έχουμε... Καλό ήταν το αποτέλεσμα.
0: Καλό ήταν
1: πιστεύω.
0: Το είδα το παιχνίδι.
1: Αν έχουμε τον Γιώργο, βέβαια, ας ξεκινήσει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος θα πρέπει, αν τον έχουμε, θα πρέπει να το πάρει σερή.
1: Ναι, να το πάρει σερή και μετά θα τα πούμε και για την Άγια, για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε όλα.
0: Βεβαίως. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού στείλετε μηνύματα τώρα. Γιατί μετά από τις 4.30 δεν τον έχουμε. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
2: Τι κάνει, παιδιά?
1: Έλα ρε Γιώργο, τι γίνεται?
2: Είστε καλά?
0: Μια χαρά.
1: Καλά, καλά.
2: Έχω να μεταφέρω χαιρετίσματα προς τον Τάσο Νικολογιάννη.
0: Παρακαλώ.
2: Από τον Γιώργο τον Τιμένο.
0: Όλα
2: χαιρετίσματα ζήτησε να τα αναφέρω και δημόσια.
0: Α, κατάλαβα, εντάξει. Έχει ξεμεθύσει, πες το, έχει ξεμεθύσει.
2: Σε καλή κατάσταση.
0: Σε καλή κατάσταση.
2: Εντάξει. Ναι. Είστε καλά, παιδιά?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Απλώς δεν θα έχω μηνύματα, ό,τι υπάρχει αν μπορείτε.
0: Ναι, θα σας πούμε. Ναι.
2: Το θέμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για ξεκίνα, για πες τι έχει ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί έχουμε αρκετά μεταγραφικά. Όπως τα λέγαμε, παιδιά, στις προηγούμενες ημέρες, ο Μαθαίο έφυγε. Έχει φύγει ήδη. Πάει Βαλένθια. Δηλαδή, εντάξει...
1: Δεν μου λες, θα βγει η ανακοίνωση, η ευχαριστήρια. Sorry τώρα, αλλά είναι...
2: Θα πάει δανεικός. Είναι κάτι που ξαναγίνει πάντως στον Ολυμπιακό με τον Ζικερνάκελ.
1: Δανεικός πάει.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί... στην ίδια μεταγραφική περίοδο να σπέκει να πάρει δύο μεταγραφές. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει αυτό.
0: Σίγουρα δεν μπορεί να παίξει τρεις ομάδες στην ίδια σεζόν.
2: Ναι, στον Ολυμπιακό έχει παίξει και ένα επίσημο μάτς.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο με την ΑΕΜΕΓΙΝ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι Βαλένθια και ουσιαστικά τέλος, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού τον Γενάρη. Είναι στην οικογένειά του πάντως και η Βαλένθια. Παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο νομίζω. Δεν είχε έρθει Ελλάδα η οικογένειά του. Είναι στην πόλη. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ευχαριστημένος μαζί του. Εγώ λέω ότι ο Μαθαίος δεν είναι κακός παίκτης. Είναι και πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κρυφτεί έτσι. Αλλά ασφαλώς από τη στιγμή που αποφάσισαν στον Ολυμπιακό θα κάνουν μια αλλαγή σε δεξιού μπακ. Και με το όνομα που είναι επικρατέστερο αυτή τη στιγμή, ο παίκτης είναι επικρατέστερος για να αντικαταστήσει, είναι πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Μιλάω για τον Μέλε, τον δανό μπακ. Το ξέρουμε όλοι νομίζω και χρόνια στην Ιταλία. Έπαιζε πλέον τη Wolfsburg που υποβάστηκε. Θέλει να τον αφήσει η Wolfsburg να φύγει, να τον πουλήσει, γιατί θέλει να αποδεσμευτεί και από αρκετά μεγάλα συμβόλαια. Θυμίζει περιπτώσεις όπως ο Κουλιεράκης, όπως ο Μάγερ που πήρε.
1: Ναι. Ψάχνετε πάρα πολύ.
2: Ακριβώς, γιατί δεν έχουν και έσοδα.
1: Μα είχαν κάνει μπάτζετ πρωταθλητισμού και πέσανε. Ρε.
2: Ακριβώς και παιδιά.
1: Πρωταθλητισμού, ξέρεις, πεντάδα σας.
2: Ναι. Και στην Bundesliga κιόλα είχαν την εταιρεία της Volkswagen. Είχαν και έσοδα περίπου 70 με 80 εκατομμύρια. Τώρα φτάσει στη δεύτερη κατηγορία, δυστυχώς δεν υπάρχουν, είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το έσοδο. Και πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χρήματα. Είναι μια περίπτωση, τον έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει και παίζει αριστερός back. Ο Μέλε, full back, όλη την πλευρά. Είναι δεξιοπόδαρος όμως, η μισή του καριέρα σαν δεξιός back, την άλλη μισή σαν αριστερός. Για μένα αυτή η κίνηση αν γίνει νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να λύσει και ένα πρόβλημα του Ολυμπιακού στην ευρωπαϊκή λίστα. Ένας παίκτης μπορεί να παίξει βασικός είτε δεξιά είτε αριστερά. Νομίζω ότι θα του λύσει πολλά προβλήματα του Ολυμπιακού, γιατί έχει και πολλούς ξένους έτσι, για την ευρωπαϊκή του λίστα. Ο Μαθαίος θα πάει δανεικός, όπως είπαμε, με μια ρήτρα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός με 2,7 από τη Μαγιόρκα, στα 3 τώρα, πάνω κάτω ίδιο ποσό. Αυτή είναι η μία επιλογή για τη του δεξιού μπακ. Υπάρχει και ο Πινέιρο, ο Ροντρίγκο Πινέιρο είναι της Φαμαλικάου. Ένας ποδοσφαιριστής παίζει και αυτός αριστερά. Φαίνεται πως ο Ολυμπιακός ψάχνει μια τέτοια λύση για έναν ποδοσφαιριστή που θα έχει διπλό ρόλο. Το λέω και για αριστερά γιατί υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει και ο Μπρούνο. Γιατί έχει προτάσει τον Μπρούνο. Και αν ο Ολυμπιακός καλυφθεί, μπορεί να τον δώσει. Εκεί για μένα δημιουργείται ερωτηματικό αν φύγει και ο Μπρούνο για το τι παίχτη θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ενώ ότι θα μπορούσε να πάει να πάρει κάποιον Έλληνα. Καλώς εγώ των πραγμάτων για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όχι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή ο Λυκογιάννης υπάρχει που είναι ελεύθερος. Και αν μετά μπορούμε να βρούμε κάποιον ακόμα είναι ο Βίχος του Λεβαδιακού που το βλέπω δύσκολο. Και ο Ζαγαρίτης επίσης ας πούμε, που παίζει στην Ολλανδία. Κάτι άλλο σε αριστερό μπακ δεν βλέπω σε Έλληνα. Δηλαδή ο Τσιμίκας δεν νομίζω πως γυρίζει. ο Αθανάσης είναι δανεικό χρονόφυτο, βλέπω δύσκολο να διακοπεί ο δανεισμός. Κάπου κάτι τέτοιο μου φαίνεται θα γίνει. Γιατί μου φαίνεται δύσκολο να πάει και εκεί ο Ολυμπιακός σε ξένο αριστερό μπακ. Κλειδώνει σήμερα, περιμένουμε το επίσημο, δηλαδή την ανταλλαγή εγγράφων και τα σχετικά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον Μεξικανό Σεντερφόρ. Πήγε και για προπόνηση χθες, ήταν η τελευταία του επί της ουσίας. Είχε και πάρα πολύ κόσμο, τον περίμενε να τον δει, προσπαθούσαν να τον μεταπίσουν. Αλλά έχει πάρθει η απόφαση από τον ίδιο να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Με ένα deal που φαίνεται ότι θα φτάνει μια πρόταση του Ολυμπιακού στα 8,6-8,7 εκατομμύρια ευρώ, καθαρά. Συν 2,5 μπόνους, θα ανεβάσουν τα μπόνους λίγο οι Μεξικανοί, δηλαδή στα 11,1-11,2 το συνολικό πακέτο. Και μετά να διατηρήσουν και ένα ποσοστό μεταπόλησης της τάξης του 15-20%. Δηλαδή αρχικά φαίνονταν πως θα πήγαινε στο... θέλω ένα 30%, ο Ολυμπιακός έκανε μια πρόταση για να είναι το ποσοστό στο 10%. Καταλαβαίνετε ότι κάπου στη μέση θα βρεθεί για αυτόν τον νεαρό πάρα πολύ καλό σκόρερ. Είναι ξεκάθαρα ένας παίκτης που είναι σκόρερ. Δεν είναι, να το πω, ένα σεντερφόρ που είναι τόσο συμμετοχικός να βγει, να σπάσει μπάλες, να κουβαλήσει για πολλά μέτρα την μπάλα. Είναι περισσότερο φίλης, δεν είναι του κουτιού παίκτης. Έφτιαχνε ένα τέτοιο ο Ολυμπιακός για να τον έχει παρέα με τον Ελκάμπη. Θα πάρει και χάφο ο Ολυμπιακός. Έχει κλεισμένο επί της ουσίας τον Κάσερες από την Τουλούζ. Είναι κλεισμένη εν λόγω μεταγραφής στα 10 εκατομμύρια ευρώ με 1-2 εκατομμύρια σε μπόνους. Σε μορφή μπόνους επίσης. Δηλαδή να πάει όλη μεταγραφή στα 11 με 12 για τον ποδοσφαιριστή που είναι αρκετά τα λεφτά, αλλά έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Είναι και ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αρχηγός στην Εθνική Βενεζουέλα. Νομίζω ότι και αυτή η μεταγραφή φαίνεται θα κλειδώσει σήμερα, γιατί είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για τον Πουέρτα. Χωρίς να είμαι αισιόδοξο, όπως λέω τόσες μέρες, δεν είμαι αισιόδοξο για την λόγω περίπτωση Πουέρτα. Γιατί είναι μια μεταγραφή που κάτω από τα 18 με 20 εκατομμύρια δεν πέφτουν στις Σαντεντέρ. Και αντιλαμβάνεστε, παιδιά, ότι τώρα για ελληνική ομάδα 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Βάλτε μέσα και συμβόλαια, γιατί δεν θα έρθει για ένα χρόνο, θα έρθει για 4-5 χρόνια, εφορίες, τα πάντα, χωρίς να κάνουμε τους λογιστές, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και εξτρέμ φυσικά ο Ολυμπιακός θα πάρει. Η πρώτη επιλογή του προπονητή είναι ο διαχρονικός του έρωτας, να το βάλω έτσι εισαγωγικά. Ο Μπράιαν Χιλ, ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί και τέσσερις μεταγραφικές περιόδους τώρα να ακούγεται για τον Ολυμπιακό, άλλες φορές δεν ήθελε να έρθει Ελλάδα, άλλες φορές ο Ολυμπιακός προτίμησε κάτι άλλο, δηλαδή πέρυσι το καλοκαίρι είχε πάει ο Ολυμπιακός για τον Αντίνο, μετά πήρε τελικά τον Μποντένσε και δεν πήρε τον Μπράιαν Χιλ. Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής, τον είχε και στην Αιμπάρ και στη Σεβίλη, ο Μεντιλίμπαρ και τον θέλει πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δύο ονόματα που παίζουν, αλλά με διαφορετικά δεδομένα για τον καθένα. Ο ένας που έπεσε στο τραπέζι είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, ο Ελβετός. Νομίζω είναι μια καταπληκτική περίπτωση που θεωρηθεί. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου το άκουσα αυτό πάλι, θα με διορθώσει και ο Τάσος, αλλά πρέπει να είχε πέσει κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια και τον Παναθηναϊκό στο τραπέζι.
0: 3-4 χρόνια ήταν, ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι. Πρέπει να ήταν, στη Γερμανία ακόμα.
0: Ναι, στη Γερμανία.
2: Ο Ολυμπιακός τον είχε προσεγγίσει πριν 1,5 χρόνο, παιδιά, όταν είχε πάει στη Σεβίλη. Τότε είχε επιλέξει την Σεβίλη, ένας ποδοσφαιριστής, εντάξει, υψηλές δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά και επίσης πολύ ακριβή περίπτωση. Νομίζω η Σεβίλη δεν θα κατέβει κάτω από 14-15 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει σαν περίπτωση στο τραπέζι, αλλά εγώ προσωπικά λέω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Για τον BCU είπα από χθες στην Μπαρσελόνα τον 18χρονο ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε πριν 1,5 χρόνο. Τώρα δεν νομίζω πως υπήρχε κάποια πρόθεση ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει ως δανεικό. Θα ήθελε ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμ δικό του και όχι κάποιον δανεικό. Υπάρχει και ο Καντιλέ, ο εξτρέμ από την Ελβετία, από τη Σερβέτ, ο Γάλλος, 23 ετών. Έχει πάει σε μια δευτερότρητη θέση στην λίστα, γιατί λίγο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι κάτι πιο έτοιμο για τη θέση των εξτρέμ από τον Καντιλέ. Πάρα πολύ καλά νούμερα. Βέβαια, εντάξει, κανένα φορά σε τέτοια πρωταθλήματα είναι λίγο περίεργο σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρεις πάντα αν θα σου βγει ο παίχτης. Το λέω, ας πούμε, και ο Κουτέσα που χέρι συνάχη εκπληκτικά νούμερα, έτσι, και δεν έχει βγει συνάχη. Ο Βέλντες, τον Ολυμπιακό που ήρθε από την Πολωνία, καμιά φορά μπορεί λίγο να σε εισαγωγικά να ξεγελάνε τα νούμερα, αλλά είναι μια περίπτωση που είναι στη λίστα και αυτός ο ποδοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε 3 με 4 μήνυμου κινήσεις ακόμα. Πάει για ολική αναδόμηση ο Ολυμπιακός του ρόστερ με 16-17, μπορεί και 18 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Και αυτό τώρα όλο περνάει, μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κάνει έτσι μεγάλη αναβάθμιση, είπα στον ολοκληρωθούν όλες αυτές οι κινήσεις στο ρόστερ του, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλει και χρόνο. Μπορεί το μπαλάκι πλέον να περνάει στον προπονητή, ώστε να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο σύνολο, πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο, πάντα έτσι, όπως ξέρουμε τον Βάσκο. Με όσο πώς να το πω, έτσι, διαφορετικά χαρακτηριστικά ποδοσφαίρου γίνεται και αυτό, με διαφορετικές ιδέες, ιδιαίτερα απέναντι σε κλειστές άμυνες και στο ελληνικό πρωτάθλημα κυρίως, αλλά θα χρειαστεί και χρόνο για να δεις η ομάδα. Δεν μπορείς ξαφνικά να, η ομάδα να πετάει και να είναι στα καλύτερά της από το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή από το μάθημα Ατρόμητο. Για τον Ατρόμητο έχουν γίνει 4-3 προχθές, το έχω πει. Να πω ότι έχει πάρει 4-3 και ο Ατρόμητος για το εν λόγω παιχνίδι. Θα έχει και ο παδούς του Ατρομήτου, είχε και τις 2-3 τελευταίες φορές που επισκέφθηκε το γραφείο του Ατρομήτου, είχε ο παδούς μαζί του. Ένα διακοσαριά κάπου εκεί ήταν, αν θυμάμαι. Καλά, γιατί σε αυτό το παιχνίδι δεν θα παίξει ο Δώτα Σίλβα, με τη θλάση που έχει υποστεί από το μάτς με την Αϊνέγγεν. Έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα ο Φρόιλερ, προπονείται κανονικά με την ομάδα όλες αυτές τις μέρες από τη Δευτέρα. Από χθες έκανε για την πρώτη προπόνηση και ο Τικνιδιάν. Νομίζω και τις δύο θα τις δούμε μέσα στην αποστολή. Τώρα πόσο θα παίξουν και αν θα παίξουν είναι θέμα του προπονητή. Αλλά είναι, παιδιά, σε μια κατάσταση Ολυμπιακού που περιμένει διαρκώς αφήξεις τώρα. Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή πιθανότητα να περιμένει τον Μεξικανό του Σιντερφόρ. Παρασκευή προς Σάββατο εκεί μάλλον και τον Κάσερες. Και ήδη έχει κάνει την προσπάθειά του για το Μέλε, τον 29χρονο Δανό. Και για τον Μπράιαν Χιλ πάλι έχει κάνει επαφή. Ο ίδιος δεν θέλει να παίξει τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Είναι στην Τζιρόνα. Να προλάβω πολλούς φίλους που θα πούνε για Ουναΐ και για τον Τζιγκάνκοφ ότι αυτοί οι παίχτες, παιδιά, δεν έρχονται εύκολα στην Ελλάδα. Ναι. Ή δεν έρχονται καθόλου, εγώ θα πω.
0: Τώρα ήρθε, ήρθε μια φορά ο Ναΐ, τέλος μετά.
2: Πρέπει να πετύχει η περίπτωση, κοιτάξτε.
0: Όπως θέλεις.
2: Και ακόμα και ο Τζιγκάνκοφ, που είναι ένας καταπληκτικός εξτρέμ, έτσι, ο Ουκρανός, δεν είναι ποδοσφαιριστής που θα κοιτάξει εύκολα Ελλάδα. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, δεν συζητάμε τώρα. Αλλά όλα αυτά είναι δύσκολα. Εγώ φέρνω πάντα ως παράδειγμα μια περίπτωση αυτή του Σαραγώσα, του εξτρέμ της, που έπαιζε πάλι στην Ισπανία. Και το παιδί προτίμησε πρώτα να πάει δανεικό στην Ισπανία, μετά να πάει δανεικό στη Ρώμα, στην Ιταλία, από το να έρθει στην Ελλάδα. Δεν έπαιξε πουθενά σε καμία από τις ομάδες που πήγε, στη Ρώμα, καθόλου. Αλλά ο ίδιος ήθελε να πέσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν είναι πολλές φορές η πρώτη επιλογή δυστυχώς στο ελληνικό πρωτάθλημα για πολλούς ποδοσφαιριστές και μάλιστα και πιο νεαρούς. Οι Ισπανοί και όλα νομίζω το έχουν αυτό το διάρκεια, ότι από τη χώρα τους δεν φεύγουν τόσο εύκολα για ένα χειρότερο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα, Γιώργο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Καταρχάς να πω ότι υπάρχουν 2-3 μηνύματα που σου αποδεώνουν, Γιώργο, για την προστιμή σου που βγήκε σήμερα για ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούν. Λίγοι συνάδελφοι του το κάνουν αυτό και κάτι τέτοιο. Απλά στο λέω για να το ξέρεις.
1: Και γίνονται και συγκρίσεις με άλλους συνάδελφους. Καλούς συνάδελφους.
0: Ένας φίλος λέει εδώ, αν ο Μπιέλ της Πάφου, κάνα την απάντηση, την ξέρω, γιατί εγώ αυτή την απορία είχα, αλλά δεν έμοιαζε. Είναι αυτός που είχε Ολυμπιακός.
2: Νομίζω πως δεν είναι.
0: Είχα μια ζήτηση.
2: Πάντως η Πάφος, παιδιά, έχει καλό σκάουτινγκ. Έχει καλό
0: ναι.
2: Και ήταν πολύ καλός και προπονητής που έχει πάει στη Ρωσία.
0: Ναι. Να θυμίσω, λέει Γιώργο, τον Ναΐ με τη Λίμπαρ τον έκοψε και πήγε Παναθηναϊκό. Δεν κόβουμε τίποτα το μάτι του, λέμε. Για μεταγραφές δεν κάνει καλά. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
2: Εγώ δεν νομίζω πάντως πως ακριβώς τον είχε κόψει ο προπονητής. Εγώ νομίζω ότι προτάθηκε πριν πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Πριν πάει
2: στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν προχώρησε. Περίπτωση και είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Ο Ναΐ. Δεν νομίζω ότι έγινε κάποια, δηλαδή, πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Ολυμπιακό να πάει να τον κλέψει τελευταία στιγμή. Τον είχε κόψει ακριβώς ο προπονητής. Σε άλλη μεταγραφική περίοδο μπορεί, αλλά και πάλι.
0: Για το φίλο της ΑΕΚ που έχει στείλει 5 μηνύματα ότι έπαιξε χθες και ότι είναι να το ξεκινάμε Ολυμπιακό. Το εξηγήσαμε στην αρχή της εκπομπής, φίλε μου. Αν δεν άκουσαν, να το ξαναπούμε. Ο Γιώργος δεν μπορεί, είναι σε άδεια. Μπορεί μόνο αυτό το ημίωρο να είναι μαζί μας. Οπότε πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Θα πάμε στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό μετά τις 4.30. Έτσι απλά για να το πω. Για τον Brian Hill υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Λέει ότι σε 30 παιχνίδια έχει 0 goal assist.
2: Έτσι. Εντάξει, τις καταλαβαίνω σε αμφιβολίες.
0: Ναι.
2: Αλλά από την άποψη ότι δεν είναι εξτρέμε νούμερα.
0: Ναι. Σε σχέση με τον Vargas, λέει που ο Vargas όντως έχει νούμερα καλά.
2: Ο Vargas έχει νούμερα. Ο Vargas βέβαια βγάζει κάθε σεζόν και ένα με δύο καλούς τραυματισμούς.
0: Τραυματισμούς,
2: ναι. Βγάζει πάντα, δηλαδή έχει κάθε σεζόν, μπορεί να χάσει 10-15 μάτς. Ναι. Και αυτό όπως και να κάνεις είναι ρίσκο μεγάλο. Ναι. Ο Brian Hill είναι ένας εξτρέμ που ο προπονητής θεωρεί, παιδιά, ότι μπορεί να δώσει και πολύ πλάτο στην επίθεση και να μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα να παίξει και λίγο πιο κάθετα, να παίξει και λίγο να ανοίξει μια αντίπαλη άμυνα κατά κάποιο τρόπο. Ο Brian Hill για μένα είναι υψηλότερο εξτρέμ τώρα, το είχε δείξει στην Τότεναμ όταν πήγε.
0: Ναι.
2: Και ίσως καμιά φορά γιατί δεν το ξέρεις, γιατί είναι 25 χρονών ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο που ποδοσφαιριστές, παιδιά, ίσως να ψάχνουν και την ευκαιρία πολλές φορές να κάνουν και ένα καλό δυνατό comeback.
0: Ναι.
2: Είναι διαφορετικά βέβαια τα 0 goals στην Ισπανία από το να είχε 0 goals στην Ελλάδα πάντα.
0: Προπονητής λέει της Πάφου φέτος ο Ρικάρντο Σαπίντο. Ναι. Αυτό τώρα η αλήθεια είναι ότι μετά τον περσινό προπονητή που έχει η Πάφος και εμένα δεν μου κάνει θέτη πολύ καλά.
2: Άλλαξε 2-3 προπονητές πάντως από όταν έφυγε εκείνος, παιδιά.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν δηλαδή την πήρα Σαπίντο και τέλος. Γιατί και ο άλλος ήταν φοβερός προπονητής.
0: Λέει ένας φίλος αφού έχει πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες, γιατί δεν γυρίζει το πνευμονίο του Ολυμπιακός.
2: Δεν είναι εύκολη πάντως η διακοπή δανεισμών.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Πνεμονίδης είναι 1,5 χρόνο στον ατρόμητο του δανεικός.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω πως είναι δηλαδή τόσο εύκολο να διακόψει ένα δανεισμό και όπως είδαμε και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος για Ολυμπιακό Πνεμονίδη. Καλώς κακώς. Ο Αθανασίου είναι. Θα μπορούσε να είναι. Το έχω πει εγώ και αυτό το καλοκαίρι πάλι ότι θα μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία. Και στον Όφη αποδίδει πολύ καλά. Έχει τα θέματα ατομιντικά και τον βολεύει τριάδα στην άμυνα.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει. Νομίζω είναι λίγο άδικο αυτό που. Να το πω και έτσι, που δεν του δίνεται μια ευκαιρία του Αθανασίου.
0: Γιώργο λέει δεν είναι θέμα μόνο Χίλ, όποιο αν προτείνω Μέντι δεν βγαίνεται, θέλω με την καλή λίστα που έχουν φτιάξει αρμόδι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα έχουμε μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι από ό,τι βλέπω εδώ με κάποια μηνύματα.
2: Εντάξει, και με τους ποδοσφαιριστές του Μέντι Λίμπερ πάντως δεν έχουν έρθει και πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Το ότι δίνει εγκρίσεις, ναι, αλλά και ο προπονητής ό,τι προτείνει από την Ισπανία, γιατί δεν, εκεί δουλεύει 30 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρει άλλους, να το πω και έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχε φέρει αυτό τον Ιμπόρα που έφαγε κράξιμο στην αρχή και μετά ο παίκτης εξελίχθηκε.
2: Τον Ιμπόρα τον έφερε ο Μαρτίνες. Αλλά με τη Λίμπαρ έγινε.
0: Ναι, που επέμενε και τον έβαζε.
2: Ακριβώς. Ο Ιμπόρα, παιδιά, εκείνο το Γενάρη ήταν να φύγει από τον Ολυμπιακό και ήταν ακόμη και να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο ίδιος έβλεπε ότι δεν του βγαίνε καθόλου. Και μετά τον ήθελε ο Ολυμπιακός να μείνει για έναν ακόμα χρόνο. Αλλά ο ίδιος γύρισε στη Λεβάντα να ανεβάσει κατηγορία και εκεί έμεινε και είναι και βοηθός προπονητή τώρα.
0: Ναι. Ένας φίλος εδώ λέει διάφορα ονόματα παικτών. Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι. Τώρα το έχασα το μήνυμα. Ότι αυτός που έχει διαθέσιμους. Πόποβιτς, Ορτέγκα, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Πυρόλα, Τζιγκιζιάν, δεξί μπακ, Έσε, Φρόιλερ, Κασέρες, Ντάνι Γκαρσία, Σα, Ζώτα, Ρόκα, Βάργκα, Εξτρέμ, Ελκαμπή, Γκονζάλες. Σκέτο μήνυμα τέτοιο. Στήλη, φαντάζομαι εννοεί ίσως μια δεκάδα, όχι δεκάδα, δεν είναι, αυτή είναι 15-16, ότι είναι 15-16 παίκτες που του αρέσουν, φαντάζομαι.
2: Ναι, εντάξει, απλά το θέμα είναι ότι εφόσον ο Ολυμπιακός πάρει και αυτό σου λένε παιδιά, θα έχει μετά γύρω στους 19 με 20 ξένους.
0: Ναι.
2: Οπότε θα πρέπει, εντάξει, θα πάρουν και κάποιες αποχωρήσεις, αλλά θα πρέπει δύο ποδοσφαιριστές ή μπορεί και τρεις να μείνουν εκτός λίστας. Ευρωπαϊκή δεν είναι εύκολο. Και αντί να πεις στο μυαλό μου εμένα ίσως η επιλογή να είναι λίγο σχετικά εύκολη, δηλαδή να μείνουν Ντάνι Γκαρσία και ο Ροντινέι ας πούμε, θα έλεγα εγώ. Αλλά τον Ντάνι Γκαρσία το βάζω σίγουρα. Για τον προπονητή δεν ξέρω αν είναι τόσο σίγουρο ότι θα αφήνει ας πούμε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον το Ροντινέι εκτός.
0: Ναι. Πόσο πιθανό είναι να έρθει ο Χίλ στον Ολυμπιακό, ένας φίλος λέει είναι παικταράς κομπιούτερ.
2: Αρκετά πιθανό είναι, θεωρώ, γιατί και ο ίδιος ποδοσφαιριστής αυτή τη φορά δεν είναι διάθεση να έρθει. Απλώς θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να τα βρει με την Τζιρόνα. Εντάξει, έχει κάνει ένα deal ήδη ο Ολυμπιακός με την Τζιρόνα για τον Ρόκα. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που επειδή έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός να τη δουλεύει, μπορεί να καταλήξει δηλαδή σε deal, να καταλήξει σε συμφωνία με την ομάδα.
0: Γιατί έχει η 9 που πήρε τη Champions League νέων, γιατί δεν μιλάει κανένα, που είναι όλοι αυτοί οι παίκτε. Εντάξει, ο Μουζακίτη παίζει.
2: Ο Κοστούλα έπαιξε κι αυτό.
0: Ο Κοστούλα έφυγε, πήγε στην Brighton.
2: Ναι, βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν κάποια. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήραν τα παιδιά του Champions League ότι, ότι όλοι επράνευαν στην πρώτη ομάδα. Έτσι δεν είναι εύκολο.
0: Ο Παπακανέλο στο Αστέρα πήγε φέτο, ε.
2: Ο Παπακανέλο το πήγε στον Αστέρα, αλλά και το παιδί δεν έχει σταθερότητα καθόλου. Πρέπει να δουλέψει πολύ και στα σωματικά του προσόντα, νομίζω και στην. Κυρίως στα σωματικά του προσόντα πρέπει να δουλέψει. Υπάρχουν άλλα παιδιά όπως ο Κουτσίδης που είναι στην πρώτη ομάδα, αλλά με τα στόπερ που έχει ο Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει να παίξει. Ο Μπακούλας φαίνεται να ήταν πιο μπροστά από τους περισσότερους, έπαθε πέρυσι τη ρήξη αστού, οπότε τώρα θέλει χρόνο για να επανέλθει. Είναι άλλα παιδιά που έχουν παίξει διάφορες άλλες ομάδες Super League. Εντάξει.
0: Ο Κλέτον προπονείται κανονικά, λέει, υπολογίζεται.
2: Προπονείται κανονικά, αλλά. Δεν νομίζω πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα υπολογίζεται την νέα σεζόν. Από τα τέσσερα σεντερφόρ που έχει ο Ολυμπιακός, σε λίγο θα έχει και πέντε, ο Ελκαμπή και ο Γκονζάλες θα υπολογίζονται. Ο Ταρέμι είχε μια πρόταση για να πούμε και από την Ντουμπάι, από το Ντουμπάι, από ομάδα του Ντουμπάι, και μάλλον θα πάει εκεί. Το θέμα είναι και ο Γιάρεμτσουκ που θέλει να πάει τη Σιλιώνη σε κάποια άλλη ομάδα και αυτός θα αποχωρήσει, να δούμε και με τον Κλέιτον θα γίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να τα πούμε αύριο, παιδιά, για περισσότερη ώρα.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλά.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Με ξυσιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουβιά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετ Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6.
2: Big Wins Sport FM 94,6.

0: 36 λεπτά μετά τις 4. Συνεχίζουμε οι ρεπόρτες. Ο Γιώργος Ανάκας ήταν για μισή ώρα μαζί μας στην αρχή. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε παραπάνω. Έχει άδεια. Και για μισή ώρα βγήκε να ενημερώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού για ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο Κώστας και ο Τζόλ και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της Κορυφαίας Αδικησόντας στον Big Sport FM. Γιώργος Γιαννής στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Κώστα, ναι. Το χθεσινό μάτς το είδα. Εγώ, αν σου πω μια άποψη που έχω, καταρχάς είναι ότι η ΑΕΚ μου φαίνεται ότι την έχει αυτήν την ομάδα. Δηλαδή,
1: ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το συμπέρασμα το βασικό. Έχεις
0: το δεύτερο βασικό που συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία η ΑΕΚ έχει το βασικό πεσινό της κορμό. Δηλαδή, να δούμε λίγο.
1: Και φαίνεται αυτό.
0: Να δούμε λίγο ποιοι ήταν και νέους που παίξαν στην 11η. Ήταν ο Μάγερ.
1: Ο Κάιρινεν.
0: Δύο. Τελώς.
1: Νομίζω ναι.
0: Μπράβο.
1: Ψάχνω.
0: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει η ομάδα μια συνοχή και μια καλή αμυντική λειτουργία που είχε από πέρσι.
1: Αυτό το είχαμε πει από την αρχή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: τώρα,
0: για αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, και τώρα προσπαθεί να συνηθίζει να παίζει χωρίς τον Πινέδα. Επειδή
0: αυτό δεν
1: έχει, τον Πινέδα και δεν έχει και δεν μπορεί. Δηλαδή δεν μπήκε καν στη διαδικασία να βρει έναν αντιπινέδα, δηλαδή να έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που είναι κάτι σπάνιο κτλ. Και να τα έχει κάποιο δεν τα έχει σε αυτό το επίπεδο τέλος πάντων. Η ΑΕΚ έχει γεμίσει χαφ φέτος. Έχει 5 χαφ, 6 που και με κάποιους που μπορούν να παίξουν και εκεί, δηλαδή μπορεί να πάει και παραπάνω το νούμερο. Και έχει ένα διαφορετικό έτσι, τρόπο παιχνιδιού, πάντα με το δικό της στυλ, το οποίο το εξελίσσει. Χθες είδαμε δύο ομάδες. Εμένα μου άρεσε και η Λεύσκη σαν ομάδα. Έτσι. Έχει,
0: καλή
1: δεν
0: ομάδα,
1: έχει, δεν έχει υψηλή ποιότητα ποδοσφαιριστών, αλλά είναι μια ομάδα.
0: Έχει. Η Βραζιλιά είναι πολύ καλή παιχνίδια.
1: Ναι. Ναι, λέω δεν έχει.
0: Το center for που μπήκε, α σου πω, παραφωνία από όλο το center for που μπήκε.
1: Ο Περέα.
0: Αυτό ήταν σαν να μην έπαιζε. Έτσι. Αλλά οι Βραζιλιάνοι είναι πολύ καλοί παίκτες.
1: Ναι, είναι καλή.
0: Απλά του έπαιξε η ΑΕΚ καλά.
1: Η ΑΕΚ, μπράβο, ήταν πάρα πολύ διαβασμένη όπως σχεδόν πάντα είναι ο Νίκολιτς. Και όμως και η άλλη ομάδα ήταν και αυτή διαβασμένη. Δηλαδή προσπάθησε, έβαλε το Ζήνη, επέλεξε το Ζήνη αντί για τον. Για τον Βάργα στην αρχική εντεκάδα, επειδή έχει δύο πάρα πολύ βαριά center back η Λεύσκη και πόνταρε στην ταχύτητα του Ζήνη για να του χτυπήσει, δεν έβγαλε ούτε μία φάση ο Ζήνη τέτοια, δηλαδή να βγει σε έναν μένα, να βγει σε πλάτη, δεν βγήκε ούτε μία φάση, ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι οι αντίπαλοι και γύρισε μπούμερανγκ αυτή η επιλογή γιατί δεν υπήρχε ο Βάργα μέσα και έτσι είχαν οι άκολες μονομαχίες ψηλά. Δεν πήρε ο Ζήνη ούτε ο Γιώβιτς, δεν κατάφερε να πάρουν κεφαλιές και έχανε επιθέσεις, έκανε λιγότερες επιθέσεις από αυτές που τα έκανε όταν παίζει με τον Βάργα και το είδαμε και όταν μπήκε μέσα. Δηλαδή οι αλλαγές ήταν πολύ καλές. Δύο ομάδες που μείναν πιστές στο πλάνο τους, δύο ομάδες που δεν ξέφυγαν. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά η Λεύσκη δεν παρασύρθηκε καθόλου να βγει μπροστά και να αφήσει κενά πίσω. Η ΑΕΚ έκανε τις φάσεις που έκανε χάρη στην υψηλή κλάση των παιχτών της και ιδίως του Μάγερ. Δηλαδή και η πάσα που δίνει στο Γιώβιτς είναι φανταστική και η σέντρα που κάνει που περνάει μπροστά από τρεις παίχτες της ΑΕΚ είναι επίσης πάρα πολύ καλή και έγινε και ένα λάθος από τον αντοφύλακα της.
0: Αυτό είναι φίλε να σου πω. Το έχουμε δει replay μόνο.
1: Της Λεύσκη.
0: Ναι. Τρομερή ευκαιρία είναι αυτή.
1: Ναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία γιατί έχει και
0: γιατί
1: επιλογή πάσα. Βιάστηκε
0: εκεί πέρα,
1: ναι, δεν ξέρω. Βιάστηκε. Και εκτέλεσε πολύ άσχημα.
0: Και, να σου πω κάτι, αυτό που κάνει το πλασέ στην πάσα του Μάγερ είναι ωραίο πλασέ. Εντάξει, ναι. Πάει παλά δοκάρι, αλλά είναι
1: εντάξει, ωραίο είναι, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι περιμένεις από το Γιώβιτς να βρει τέρμα. Δεν
0: εντάξει,
1: το λέω
0: σαν τέτοιο.
1: Είναι όμως, εντάξει, είναι μια άλλος παίξης εκεί, μπορεί να μην έκανε καν τελική. Οκ. Δεν το συζητάμε. Αυτές ήταν τρεις μεγάλες φάσεις. Με τις δύο αλλαγές που έκανε ο προπονητής στο δεύτερο ημίχρονο νωρίς, κατάφερε να πάρει η ΑΕΚ τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και από κάποια στιγμή και μετά και από το 80 και η Λεύσκη και η ΑΕΚ έμειναν στο χ. Φάνηκε ότι δεν καίγονται να σκοράρουν. Το παιχνίδι βέβαια τελείωσε στην περιοχή της Λεύσκη, που θετικό είναι αυτό. Έμεινε το 0-0 και υπάρχει τώρα μια ρεβάνς μπροστά. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί ακόμη περισσότερο πλέον. Θέλει μια νίκη στο γήπεδο για να προκριθεί. Όμως θεωρώ δεδομένο θα είναι ένα δύσκολο μάτς γιατί πραγματικά μου άρεσε πολύ η Λεύσκη, η οργάνωσή της, ο τρόπος που έπαιζαν οι παίχτες της.
0: Τρία συνεχόμενα μάτς.
1: Τα δίνανε όλα. Ναι,
0: δύο με Καϊράτ και ένα με την ΑΕΚ. Στο προηγούμενο γύρο δεν ξέρω τι έκανε. Πριν την Καϊράτ, αλλά σε αυτά τα δύο, ένα 0-0-1 είναι τα.
1: Ναι, και είναι αίτητη σε όλα τα μάτς που έχει παίξει φέτος και κρατάει και από πέρυσι ένα αίτητο. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει υπομονή. Η ΑΕΚ θέλει μια νίκη με ένα 0. Αν είναι και 2-0 και 3-0, ακόμη καλύτερα. Αλλά σημασία έχει να πάρει το αποτέλεσμα. Που θα την οδηγήσει στη League Phase του Champions League. Αυτό είναι ο στόχος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είπα το πρωί ότι τα εισιτήρια είναι sold out, αλλά κάποια στιγμή εμφανίζονται εισιτήρια. Οπότε όσοι ψάχνουν εισιτήρια, καλό θα είναι να ρίχνουν καμιά ματιά στο site της ΑΕΚ. Γιατί δεν ξέρω τώρα τι γίνεται από ακυρώσεις, από διαρκείας που δεν εξέσχισαν το δικαίωμα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πάντως. Το πρωί υπήρχαν κάποια εισιτήρια, ενώ προχθές δεν υπήρχαν εισιτήρια. Οπότε ρίχνετε μια ματιά. Δεν το συζητάμε ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο τη Τετάρτη. Είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή το μάτς. Μέχρι τότε όμως υπάρχει το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο, για το οποίο μίλησε ο Νίκολης και μετά το παιχνίδι, με πάρα πολύ σοβαρό τόνο. Είπε για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι του Σαββάτου και ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση η ομάδα του να υποτιμήσει αυτό το μάτς. Είπε το ελληνικό πρωτάθλημα μας έδωσε δυνατότητα να είμαστε εδώ, στο Champions League. Σέβομαι το πρωτάθλημα. Είναι ανταγωνιστικό. Δεν σκέφτηκε να πάρει αναβολή, το είπε, γιατί χρειάζεται αυτή την περίοδο να βρει ρυθμό η ομάδα του και έχει δίκιο. Έχει μόλις δύο επίσημα παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα. Θα προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα έχει κάποιες αλλαγές. Θεωρώ στην άμυνα δεν θα έχει αλλαγές. Η πεντάδα αυτή θα μείνει ίδια. Είναι μεγάλο προσόν για την ΑΕΚ αυτή η ομογένεια που έχει η αμυντική της πεντάδα που έρχεται από πέρυσι. Με τους ίδιους παίχτες να είναι βασικοί. Είναι σε έρευνα και σε συζητήσεις, θα έλεγα, για αριστερό μπακ. Θα πάρει αριστερό μπακ. Είναι το μόνο σίγουρο, είναι η μόνη σίγουρη μεταγραφή που θα γίνει από την ΑΕΚ. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τι άλλο μπορεί να συμβεί. Αυτά θα τα πούμε και περισσότερα και αύριο και μεθαύριο, βέβαια, ενώ στο αγώνα με τον Ηρακλή. Θυμίζω είναι Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 8 η ώρα. Μάλιστα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αυτά τώρα, παιδιά, για ατομικές, για την εμφάνιση της ομάδας, για ατομική απόδοση παιχνών και αυτά θα τα πούμε και στα μηνύματα, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που μας ενδιαφέρει.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε Κώστα, το μάτς της ημέρας σήμερα, το πιο αμφίροπο παιχνίδι από αυτά που γίνεται σήμερα στο Champions League, είναι αυτό ανάμεσα στην Nijmegen και την Bodo Glimt.
1: Νάστε.
0: Τι βλέπεις?
1: Πιστεύω Bodo. Θα πάω με το Χ2.
0: Εγώ θα πάω πάλι όπως και χθες με τον γκολ.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Φίλε, τους χώρους μέσα τους φτιάξαν καθόλου όπου ήταν παίξατε?
1: Όχι, δεν φτιάξαν.
0: Ίδιο χάλι, ε.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς ήταν το δικό σας.
0: Τα δημοσιογραφικά πώς ήταν, ε. Άστα.
1: Εντάξει, κοίτα, ήταν παλιά, όπως ναι, είναι όλο αυτό, το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά είχες την πριζούλα σου.
0: Εντάξει, πριζούλα σου είχε. Μια χαρά. Okay.
1: Είχαν φτιάξει και ένα χοσπιτάλι με κάτι τορτίγες με κοτόπουλο.
0: Α, ναι, είχε.
1: Και κάτι κρουασάν.
0: Εμάς δεν είχε τίποτα.
1: Είναι Champions League και καλά. Νομίζω είναι σε υποχρεώσεις ομάδας.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Η ατμόσφαιρα καλή όμως.
1: Τρομερή. Τρομερή έδρα. Μου άρεσε πολύ.
0: Οι φίλοι της ΣΑΕ καθόλου.
1: Δηλαδή, αν δεν είχα πάει στη Μασσαλία, ναι, θα έλεγα ότι ήταν από τις καλύτερες έδρες
0: που είχα δει.
1: Ναι. Πολύ, πολύ δυνατή.
0: Να σου πω, οι φίλοι της ΣΑΕ καθόντουσαν πίσω από το τέρμα αριστερά.
1: Όπως κοιτάς από τη δημοσιογραφικά αριστερά.
0: Α, γιατί οι φίλοι του Παναγικού είχαν πάει, είχαν κάτσει Από διαγώνια, γιατί λογικά δεν υπήρχε άλλο κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, μόνο, μα προφανώς τώρα η ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν έχει.
0: Δεν έχει κόσμο, όχι, ναι. Όχι, όχι.
1: Ενώ αυτή που παίζει ο Όφη έχει. Δηλαδή είναι
0: ισχύει,
1: η δεύτερη.
0: Ισχύει.
1: Μετά τη Λεύσκη είναι αυτή.
0: Ισχύει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα του Παναθηναϊκού και μετά πάμε σε μηνύματα. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup το μεσημέρι. Ρωτήθηκε για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πάρει σκορ πρόκριση. Πρώτα απ' όλα λέει το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο, όπως κάναμε μετά τα πρώτα 30 λεπτά στη Σόφια, να παίξουν περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε. Όταν σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή, να είμαστε πιο δυνατοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά πάλι θα πρέπει να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους μας. Έκαναν δύο πολύ καλά παιχνίδια τη Τσέχη με την Μπεσίκτας. Έχουμε δύο μάτς για να πάρουμε την πρόκριση και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας. Για το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει η ομάδα εντός έδρας μέχρι τώρα, διότι έχει δύο σοπαλίες με την Μπάξη και την ΣΕΣΚΑ, λέει ότι είναι για μένα μια απλή συμπτώση. Αν δείτε στατιστικά, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και εντός έδρας. Εκτός έδρας την Μπάξη θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και με περισσότερα γκολ. Και μετά ήμασταν νευρικοί στο εντός. Με την Τζέσικα πιστεύω μετά το πρώτο γκολ θα σκοράρουμε άμεσα, πίστευα. Και δεύτερο, και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το μάτς, αλλά μετά δεν ήμασταν καλοί. Ελπίζω αύριο να πάρουμε την πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια και θα κριθεί σε δύο μάτς η πρόκριση. Όμως θέλω να πάρουμε οπωσδήποτε νίκη αύριο. Μια νίκη αύριο θα ήταν υπέροχη, είπε ο προπονητής που ρωτήθηκε το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια για την προτίμησή του και για ποιο λόγο δεν επιλέγει το Κοντούρ, δεν επιλέγει κάποιον άλλο παίκτη, τον Τζέριν. Είπε ότι δεν είναι σίγουρο καταρχάς ότι αυτοί θα παίξουν και αύριο, εννοώντας το Καμαρά Τσιριβέγια. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στο κέντρο. Ο Κοντούρης δουλεύει πάρα πολύ καλά, πολύ σκληρά και ξέρω ότι είχε μερικά πολύ καλά παιχνίδια πέρσι. Ο Τσέριν είναι στην πέμπτη σεζόν στην ομάδα, είναι πιστός και τον υπολογίζουμε απόλυτα. Θα έχουμε και τον Γκάγκουα μετά τα προκριματικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης σήμερα παίζει, μπορεί την άλλη εβδομάδα να είναι στον πάγκο. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να έχεις και καλούς παίκτες στον πάγκο, έτσι γίνεται. Έχουμε καλό βάθος στην ομάδα και είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Πόσο απέχει η εικόνα που θέλει να βλέπει ο ίδιος από την εικόνα που βλέπουμε τώρα και ποιο είναι το όνειρό του. Λέει δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους, θέλω και ελπίζω να παίξουν πολύ καλύτερα. Μια σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Όπως έχω πει από την πρώτη μέρα, είμαι εδώ για να πάρω αρχικά αποτελέσματα μια πολύ νέα ομάδα. Έχουμε λίγο καιρό μαζί, αλλά πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε και θα βελτιωθούμε κι άλλο. Μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, ούτε να παίξουμε τέλεια σε δύο εβδομάδες. Όμως τώρα θέλω το αποτελέσμα, αυτό έχει σημασία. Πιστεύω όμως ότι από εδώ και πέρα υπάρχει βελτίωση όσο περνά τα παιχνίδια. Από παιχνίδι σε παιχνίδι αυτό θα το βλέπουμε. Μίλησε και ο Ντέσσες. Αναφέρθηκε στη μακρά απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους 8 μήνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα, είπε. Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες όταν ήρθα. Ξεκίνησα καλά, αλλά μετά δεν ήμουν διαθέσιμος για την ομάδα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να επιστρέψω πιο γρήγορα μπορούσα. Επέστρεψα σκοράρα και αυτά μόνο η αρχή. Έχω λάβει πολύ μεγάλη αγάπη από όλους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, την ομάδα και ήρθε η ώρα να την επιστρέψω πίσω. Στην Ευρώπη παίζει πάντα με τις καλύτερες ομάδες από την κάθε χώρα, οπότε δεν θα είναι εύκολο το μας, αλλά όλα εξαρτώνται από τη δική μας εμφάνιση. Για την πίεση που υπάρχει, ως παίκτης πάντα θες να παίζεις τα σημαντικά παιχνίδια που υπάρχει πίεση. Πρέπει να αποδεχθούμε την πίεση και να τη χρησιμοποιήσουμε θετικά. Στα παιχνίδια μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλά κατά περιόδους, τις οποίες πρέπει να αυξήσουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι με την μπάλα στα πόδια. Αν χάσουμε, θα μείνουμε εκτός Ευρώπης. Και το ξέρουμε και έχουμε πίεση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Νιώθουμε την πίεση, όμως πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Ήταν οι δηλώσεις και του Ντέσσες. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπόνηση στις 6 και μετά θα μάθουμε την αποστολή. Τώρα, όσον αφορά την εντεκάδα, το πιο πιθανό είναι να δούμε τερματοφύλακα τον Μπένια, δεξιά τον Τσάπρα, αριστερά τον Κυριακόπουλο, τον Φαντρόκελερ με τον Ντεφράι, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή είναι πιθανό να δούμε τον Καμαρά με τον Τζέριν, Γιάγκουσιτς, Λιβάη, Αντίνο και τετίες στην κορυφή της επίθεσης με τον Αστόντερ. Να διεκδικεί θέση, θα μου κάνει έκπληξη να δούμε τον Τέσσερις στο αρχικό σχήμα, γιατί ο Τέσσερις ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος. Το είδαμε και στο παιχνίδι που έπαιξε, ήταν να μπει για 20 λεπτά, αλλά λόγω της παράτασης έπαιξε παραπάνω. Φάνηκε ότι δεν είχε ρυθμό, ειδικά στην παράταση. Δεν θέλω ο προπονητής να τον πιέσει. Το βάζει 20-25 λεπτά, 30 λεπτά μέχρι σιγά σιγά να βρει το ρυθμό του. Οπότε νομίζω το πιο πιθανό είναι να δούμε και αυτό αύριο, να έχετε από τον πάγκο αν χρειαστεί. Ο Ντέσσες, να πούμε ότι περιμένουμε 20-25 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο. Και περιμένουμε φυσικά να μάθουμε αργότερα και την αποστολή. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, Νομίζω ότι η κίνηση για το οκτάρι θα γίνει μετά τα δύο ευρωπαϊκά. Επειδή θα έρθουν ερωτήσεις, η απόφαση για να αποκτηθεί οκτάρι είναι λυμένη και δεν πρόκειται να αλλάξει ακόμα και η νέα ομάδα δεν περάσει. Το γνωρίζω. Εάν χτύπα ξύλο η ομάδα δεν περάσει, πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις για αποχωρήσεις παικτών, γιατί εκεί πλέον θα έχει πάρα πολλούς παίκτες για να τους χρησιμοποιεί ένα παιχνίδι τη βδομάδα ο προπονητής. Αλλά στο μυαλό όλων είναι μόνο η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός οργανισμός ζει για αυτά τα παιχνίδια, μπορώ να το πω. Έχει περάσει το μήνυμα και ο Κοτσόλης και ο Νονίς στους παίκτες ότι αυτά είναι παιχνίδια χωρίς αύριο. Ότι θα είναι μια μαύρη σελίδα για το σύλλογο, αν δεν παίξει στην Ευρώπη. Το έχουν περάσει αυτό το μήνυμα, το νιώθει οι παίκτες, το γνωρίζουν. Το ξέρουν και γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε και στις δηλώσεις του Ντέσσερ που έκανε σήμερα για τον ίδιο πόσο σημαντικό είναι να αποκριθεί η ομάδα στη League Phase του Conference League. Ούτε για τις αποχωρήσεις έχουμε κάτι, περιμένουμε την απάντηση του Βιλένα για τον Καμπούρ. Πιστεύω ότι ίσως έχουμε κάποια εξέλιξη από τον Μπακασέτα λογικά μέχρι το τέλος Αυγούστου, να δούμε σε ποια ομάδα θα συνεχίσει. Και για τον Πάντο Βισκιά και τον Σοκό, αυτές είναι οι κρεμότητες, οι άλλοι έχουν φύγει. Και ξαναλέω ότι όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται, το καταλαβαίνω αυτό για την μεταγραφή στο 8. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να αποκτήσει ένα παίκτη εκεί με στόχο να του ανεβάσει την ποιότητα και να έχει πολύ περισσότερες λύσεις ο προπονητής στη διάθεσή του στη συνέχεια τη σεζόν. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η θέση είναι στόχος από την αρχή της μεταγραφής του περίοδου. Ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το Γένσεν, ασχολήθηκε αρκετά μαζί του, δεν μπόρεσε να το καταφέρει γιατί ο Γένσεν ήταν αρνητικός στο να έρθει στην Ελλάδα και τώρα ασχολείται με κάποιες άλλες περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όταν φτάσουμε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

0: Να σου δώσω εδώ λέει καλησπέρα. Γιατί στι συνεντεύξει τύπου του προπονητού δεν τίθεται δύσκολε ερωτήσει που ο προπονητή απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται τίποτα, φίλε μου. Ούτε καν σου λέει τι θα πει. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί δύσκολε ερωτήσει. Αν μου πει ένα παράδειγμα, να σου απαντήσω. Όταν πάει σήμερα για κάποιο ρωτάει γιατί δεν παίζει ο Κοντούρη, αυτό τι είναι εύκολη ερώτηση. Αυτό δεν ρωτάει άλλο ο κόσμο. Πώ γίνεται να παίζουν ο Τσιριβέγια με τον Καμαράκη γιατί δεν παίζει ο Κοντούρη και δεν παίζουν άλλοι παίκτε. Αυτό ρωτήθηκε σήμερα ο προπονητή. Δεν καταλαβαίνω όταν λες δύσκολες ερωτήσεις τι εννοείς. Δεν πάω να το καταλάβω αυτό, αλλά τέλος πάντων, okay, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Επειδή ο Κώστας έχει μια δουλίτσα, πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Ξέρω ότι μετά σου λέει, πάντως καλό είναι να κοιτάνε από τώρα για το Γενάρη το πολύ καλό Παναθηναϊκό οκτάρι το από προτάσμα και δική και λαγητική Αμερική. Όχι, ο στόχος, φίλε μου, γκρέμιο είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει τώρα καλό οκτάρι και όχι το Γενάρη. Καλησπέρα, Τάσο, με το περιβόητο οκτάρι. Τι γίνεται, μένουν μόνο 12 μέρες ακόμα. Δεν έχουμε χρόνο, θα πάμε για Γενάρη πια. 12 μέρες μεταγραφές είναι πάρα πολλές, φίλε Μιγγέλ, για να γίνει μια μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός σε 12 μέρες κάνει 8 μεταγραφές. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, και άλλες ομάδες. Είναι πάρα πολλές. Και δεν είναι μόνο 12, νομίζω πάει και λίγο παραπάνω η μεταγραφική περίοδος. Απλά για την Ευρωπαϊκή Λίστα, νομίζω μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου έχει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Το καταλαβαίνω την αγωνία για το οκτάρι, αλλά θα έπρεπε όλο ο κόσμο αυτή τη στιγμή να ασχολείται με το αυριανό μάτς. Το αυριανό μάτς είναι ένα τελικό για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε αυτό το παιχνίδι παίζεται η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού στο υπόλοιπο τη σεζόν. Αν δεν περάσει στην Ευρώπη, η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε θα περίμενα να υπάρχει έτσι μεγαλύτερες περισσότερες ερωτήσεις για το συγκεκριμένο μάτς. Τέλος πάντων. Τάσο, θεωρώ ότι το οικονομικό είναι τροχοπέδι για να έρθει ένα πολύ καλό οκτάρι στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να βάλουμε αρκετά βαθιά φτωχή στην τσέπη, από 12 έως 15 εκατομμύρια και πάνω, λέει ο Μιχάλης. Δεν πρόκειται μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός ότι έχει θέμα με το οικονομικό. Έδωσε 8 εκατομμύρια και πήρε τον Αντίνο. Έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Γιάγκουσιτς. Έδωσε 4 εκατομμύρια και πήρε τον Μπένια. Έχει δώσει γύρω στα 26-27 εκατομμύρια ευρώ αυτή την εποχή και δεν είναι απαραίτητο να πάει να πάρει να δώσει 15 εκατομμύρια για να φέρει έναν καλό παίκτη. Μπορεί να φέρει και με 8 εκατομμύρια και με 9 εκατομμύρια να φέρει έναν καλό παίκτη. Ο Πινέδα, που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ, πήγε με 8 εκατομμύρια στο Μεξικό. Έτσι. Λοιπόν. Βάλε στην εκπομπή τον Υπουργό Εργασίας. Νικόλας έχει κάνει 2ωρο. Εντάξει, δεν γίνεται πάλι να τον. Γιατί καταλαβαίνω ότι μιλάτε για τον Νικόλα Χτύπη όταν λέτε Υπουργό Εργασίας. Ο Υπουργό Τουρισμού, ξέρουμε, καλά ξέρει. Είναι έξω και πίνει εσπρεσούμπα, προσπαθώντας να συνέλθει από το jet lag από την επιστροφή του από τη Σόφια. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά ο Νικόλας τον άκουσα πριν ένα 2ωρο με γραμμές. Εντάξει. Σχετικά με εισιτήρια που δίνουμε σε παλέμγωστο, θα πάρουν και αυτοί που έφυγαν από τον Παναθηναϊκό και πήγαν στον Ιόνιο Αντίπαλο. Όποιος έχει σεβαστεί τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν έχει πάει στον Ιόνιο Αντίπαλο, όποιος τον έχει σεβαστεί σαν σύλλογο από την μέρα που έφυγε και δεν προκαλέσουμε τις δηλώσεις του, φυσικά και θα έχει διαρκείας. Έτσι. Όποιος δεν τον έχει σεβαστεί, το κλαμπ δεν το έχει σεβαστεί, δεν θα έχει. Αλλά νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι θα. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι θα πάρουν διαρκείας. Τάσου, καλησπέρα, Τάσου, το έχουν καταλάβει και στην ομάδα ότι είναι απαραίτητο να παίξει χαφ. Εσύ τι λες, φίλε μου, να μην το έχουν καταλάβει. Και για ποιο λόγο έκανα πρόταση στο Γένσεν, επειδή δεν το έχουν καταλάβει. Και κοιτάνε και να πάρουν ένα καλό παίκτη εκεί. Τελικά αυτή η Τζιρόνα πόσους παικταράδες έχει που ενδιαφέρουν τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Δεν ξέρω. Η ομάδα θα πάει καλά και να έχουμε υπομονή, λέει ο Γιώργος από το Μαϊάμι. Υπάρχει γκρίνια για Κοντούρη, όλοι τον γουστάραμε και πιστεύω ότι πρέπει να παίζει, αλλά πιστεύω θα γίνει στο πρωτάθλημα. Εντάξει, οκ. Τάσο, είναι αλήθεια το Μαραθιανό πήρε ενό όρου για να μείνει στο ίδιο δωμάτιο που έμεινε και στη Σόφια. Αυτό δεν το έχω διασταυρώσει. Αν έχει κάποια ιδέα πληροφορία, μου την πει. Να το ρωτήσουμε, δεν είναι το Γιώργο, ρε παιδί μου. Λέει αλήθεια ο Γιώργος, να πει και άλλη μία. Καλησπέρα σας, Τετία Κατέργα στο Διαμάντι, περιτιμημένο στην παρούσα φάση. Να γίνει ομαδικός, να βλέπει καινούς χώρους, να μην πέφτει συνέχεια κάτω. Όταν μαρκάρεται, είναι λίγο δύσκολο να μην πέφτει συνέχεια κάτω όταν σε μαρκάρουν. Ο Ντέσσες έτοιμος φορ κλάσης. Ότι ο Ντέσσες είναι έτοιμος φορ, συμφωνώ και εγώ. Αυτά. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε με μηνύματα ΑΕΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε

0: για 10 ολόκληρα χρόνια.
1: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα El Greco.
5: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Στην πρεμιέρα της Στίχημαν Super League, ευχαριστώ για αυτήν την αξέχαση περίοδο το μήνυμα του Ελίασον, που θα συνεχίσει την καριέρα του με δημοφιλή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Να αντέξουμε στην πίεση των ορμικών το μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιση του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπράν. Αδύνατο να βρεθεί παίκτης ανάλογης αξίας τόσο σύντομα, αλλά πιστεύω με τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση στο σχόλιο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Για ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ντόρτμουντ για την απόχρωση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου, κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του Όφη με τις ΣΚΑ Σόφια για τα πλοία του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλούν το σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Προστιλωμένη στο στόχο της πρόκλησης στο Μουντομπάσκετ, νέα πάντα στην εθνική ομάδα, όπως δηλώσει ο Βασίλης Πανούλης, δεν υπάρχει πίεση. Θέλουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Τα λόγια του Ομοσπονδιακού προπονητή δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε σαν τελικά, τόνισε ο Θανάσης Αντιτοκουμπό. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριου Μανού Γκαρθία, όπως έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο του Διάρκεια Τελειών και του Ρίτσαρτ. Πιθανώς ο δανεισμός του Διόπ. Σας πιστεύω όλους. Πάμε για την νίκη. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Με 5 μάτς συνεχίζει το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Σούπερ Μπετ Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα αυτήν την ώρα στους αγώνες νίκη Βόλου, Πανιώνιος, Άκυνθος και Φυσιά, Νέσος και Σούπορης από ένας Καλαμαριάς. 15 λεπτά αργότερα Καλαμάτα Πανετολικός με κάλυψη από το Sky και στις 7 Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Win Sport FM. 4 παιχνίδια περιλαμβάνουν το σημερινό πρόγραμμα των playoffs του Champions League. Με κοινή ώρα άνοιξη στις 10 παίζουν Αεμέγγεν Μπόντογκλιμ, Celtic Lask, Σλόβα Μπρατισλάβα Στέλια και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάκ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Κόσμοτε TV. Στην Ίντερ θα συνεχίσει την καρία του ο Κέρτις Τζόουνς, αφού η Νερατζούρι θα σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπορτέρς.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πιστεύουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή σε ρεπόρτερ. Κώστα Χιτζόλου και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία αθλητική νότητα στον πήγο Super FM. Γιώργο Γιάννη στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Γιώργο ήταν μαζί μα στο Σανάκα στο πρώτο ημίωρο. Οπότε πάμε και τσέλα, και σε.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάμε σε μηνύματα. Η ομάδα χθες δεν πήγε άσχημα. Σίγουρα είχαμε κάποια άσχημα σημεία, αλλά πιστεύω θα βελτιωθούν με τη ροή αγώνα. Δείξτε όλοι πίστη, αδέλφια. Βασίλης Κυψέλη, μόνο ΑΕΚ. Καλησπέρα. Όπως είδα χθες το παιχνίδι, η Λεύσκη δεν μπορεί να απειλήσει σοβαρά την ΑΕΚ. Εντάξει, φίλε μου, χάρη στην ΑΕΚ δεν μπορούσε να την απειλήσει σοβαρά η Λεύσκη. Αν τη δώσει την ευκαιρία, θα απειλήσει και πολύ σοβαρά. Σε πληροφορώ, έχει πολύ καλούς παίχτες μπροστά. Απλά δεν τους δόθηκαν χώροι, δεν τους δόθηκαν ευκαιρίες και το μόνο που κατάφερε η Λεύσκη ήταν να κάνει δύο εκτελέσεις που ήταν πολύ εύκολες για έναν τερματοφύλακα του επίπεδου του 300. Πώς βλέπεις τον Κάιρινεν και τον Μάγκερ? Κοίτα, ο Κάιρινεν είναι ο παίχτης που ήθελε η ΑΕΚ. Πρέπει να βελτιωθεί σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού μόνο, στις μονομαχίες. Χθες μπήκε σε 8 μονομαχίες και έχασε τις 7. Είναι πολύ κακό νούμερο και για αυτή τη θέση που παίζει. Αλλά από εκεί και πέρα, ένας που έχει με πολύ σιγουριά στην πάσα. Είχε 49-51 νομίζω πετυχημένες πάσεις και αυτές που δεν πέτυχαν ήταν μια διαγώνια που αν πέρναγε θα έβγαινε ευκαιρία. Και μια σέντρα που έκανε σιρτή μέσα στην περιοχή και διώξανε τα center back της Λεύσκη. Αλάνθαστος στο μισό της ΑΕΚ, που είναι το πιο βασικό σε αυτές τις καταστάσεις. Και ένας παίκτης βέβαια που κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο γήπεδο χθες. Έκανε τα περισσότερα σε σύνολο όλων των παιχτών που αγωνίστηκαν και των 20. Δεν βάζω του θεματοφύλακε εννοείται μέσα. Και από τη Λέσχη Αυνέα, ο Κάιρινεν ήταν αυτό που τελείωσε το μάτς με τα περισσότερα χιλιόμετρα. Καταγεγραμμένα. Μήπως λέει πρέπει να έχουν δίπλα στον Πιτάλη για να παίζουν πιο ελεύθερα. Εντάξει, παιδιά, είναι. Σε ό,τι αφορά το Μάγκερ, ο Μάγκερ έχει ένα ρυθμό όχι υψηλό. Παίζει ένα τέμπο όχι υψηλό. Θεωρώ δεδομένο ότι στην πορεία θα βελτιωθεί γιατί έχει παίξει και σε πρωταθλήματα. Έχει σταθεί σε πρωταθλήματα που έχουν τρομερό ρυθμό και το γαλλικό και το γερμανικό. Οπότε σίγουρα θα μπορεί να σταθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά βλέπεις ένα παίχτη τώρα χθες, δηλαδή από τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες που έκανε η ΑΕΚ. Η μία ήταν από λάθος τερματοφύλακα της Λεύσκη και οι άλλες δύο ήταν δικές του. Δηλαδή η παλιά που κάνει στο Γιώβιτς είναι φανταστική, ας πούμε. Επίσης είναι ένας παίκτης πολύ σίγουρος με την μπάλα. Ένας playmaker που κινείται, όπως είδατε, σε όλο το γήπεδο. Νομίζω χθες πάτησε όλο το γήπεδο. Τώρα το ότι ξεκίνησε δεξιά είναι κάτι τελείως έτσι. Απλά για να είναι κάπου. Για τον Βιτάλης που λες, θα τον δούμε και αυτόν. Στην πορεία είναι και ο Βιτάλης, είναι και η Ριάγκα. Τώρα η Ριάγκα έχει γεμίσει τα κέντρο. Αν συνεχίζει μόνο με πήγε αριστερά, να το ξέραν το πώς το γιατρό λένε, να αυξήσει τα οριζάλ για. Όχι, φίλε, μην αγχώνεσαι. Η μόνη σίγουρη μεταγραφή, όπως είπα και πριν, σίγουρη είναι, είναι του αριστερού μπακ. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε μέσα στην προετοιμασία. Η Ριάγκα ήδη προσπάθησε να πάρει τον Κώστιτς. Δεν τα κατάφερε για τους γνωστούς λόγους, μην τα ξαναλέμε τώρα. Ενδιάμεσα. Έφυγε και ο Πενράης, όπως ήταν αναμενόμενο. Θα έβρισκε η ομάδα ο Πενράης, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ του έδωσε το ελεύθερο και τη δυνατότητα να φύγει. Και πιστεύω θα τον εγκαθιστήσει με ένα πολύ καλό παίχτη. Ένας φίλος λέει: ήμασταν λίγο καλύτερο το Super Cup. Πες μας για το Ρωσέδε τη Κυριακή. Εγώ νομίζω για την εποχή ΑΕΚ είναι πολύ καλή. Και το κυριότερο είναι ότι είναι ομάδα. Με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει σοβαρότητα, έχει αγωνιστική πειθαρχία. Okay, από εκεί πέρα είναι πράγματα που ακόμη θα δουλευτούν και θα φτιάξουν. Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη τον Αύγουστο και αν είναι έτοιμη τον Αύγουστο, κάτι δεν έχει πάει καλά. Για το rotation του Σαββάτου, έχει τη Κυριακή, μην πας την Κυριακή στο γήπεδο, θα έχει γίνει το match. Πιστεύω ότι από τη μέση και μπροστά θα γίνουν αλλαγές. Δηλαδή, βλέπω ας πούμε Μπαργκαζίνη στην επίθεση. Για τον Κοϊτά δεν είμαι σίγουρο, αλλά ίσως παίξει Ζούπκοφ δεξιά. Και στο κέντρο μπορεί να δούμε τον Βιτάλης, τώρα να δούμε με ποιον. Φίλε, δεν έχει ένα σωρό εισιτήρια, γιατί τώρα μπήκα να πάρω κάποια εισιτήρια. Δεν έχει ένα σωρό, πίστεψέ με. Έχει λίγα εισιτήρια και κυρίως ακριβά. Όποιος θέλει να μπει να πάρει. Η γνωστή πεντάδα λέει στις άμυνες θα παίζει συνέχεια Τετάρτη Κυριακή. Μόνο για το τέρμα έχουμε backup. Εντάξει, σύντομα η ΑΕΚ θα έχει αριστερό μπακ. Και πιστεύω και τα center back που έχει η ΑΕΚ θα παίξουν στα παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει 5 center back. Στην Αριάγκα που παίζει και αυτό center back έχει παίξει και ολόκληρα σεζόν center back. Είναι 6. Δεν το βλέπω ότι είναι γυμνή στα στόπερ, δηλαδή όπως γράφεις. Και στα back, αν πάρει αριστερό back, δεν θα είναι γυμνή, γιατί δεξιά έχει εξηγήσει ο προπονητής ότι υπολογίζει τον Γεωργίεφ και τον νεαρό Χρυστακόπουλο, ο οποίος μάλλον θα πάρει τα παιχνίδια κυπέλου και μπορεί να πάρει και όλα τα παιχνίδια κυπέλου. Δηλαδή ακόμη και αυτά που θα είναι με ομάδα αλφαεθνικής. Κώστα, καλησπέρα. Μου άρεσε η ομάδα χθες και η ετοιμότητα που έδειξε. Ακούγεται ότι ο αριστερός μπακ πιθανόν να παίζει και στόπερ, οπότε παίζει ως περίπτωση του Κολάσινατς. Φίλε μου, ο αριστερός μπακ πιστεύω ότι μπορεί να παίζει και εξτρέμ, όχι στόπερ. Θα πάρει έναν αριστερό μπακ, επιθετικογενή, καλύτερο με την. Σε τελειώματα τέλος πάντων, καλύτερο από τον Μπίλια στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Όπως ήταν ο Κώστιτς, πιστεύω θα πάρει ένα παίχτη που το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι αυτό. Αν ο Θεός φυλάξει, δεν περάσουμε, πάμε απευθείας ομίλους Γιουρόπα. Ακριβώς, φίλε μου, απευθείας ομίλους Γιουρόπα. Τι παίζει με τον Καραργύρη, μένει τόσο πίσω με το χειρουργείο. Γενικά έχει μείνει πίσω, όχι μόνο από το χειρουργείο. Δεν είναι ικανοποιημένοι και ο προπονητής και ο Ριμπάλτα από κάποια πράγματα τέλος πάντων και από αυτά που έδειξε στην προετοιμασία. Ποιος πιστεύετε ότι είναι πιο γρήγορος, ο Λιβάη Γκαρσία ή ο Ζήνη με χωρίς την μπάλα? Τώρα, φίλε μου, αυτή η σύγκριση είναι ο Λιβάη είναι αστασμένος ποδοσφαιριστής πλέον. Ο Ζήνη, οκ, okay, και αυτός είναι σε πολύ καλό σημείο. Νομίζω και ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Ο Λιβάη είναι άλλο πράγμα, είναι πιο πλήρης παίκτης. Μακάρι και ο Ζήνη να φτάσει στο επίπεδο του Λιβάη Γκαρσία. Τουλάχιστον στο επίπεδο του Λιβάη Γκαρσία στην ΑΕΚ. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα πάει στο Παναθηναϊκό. Είναι και οι δύο πάρα πολύ γρήγοροι. Τώρα, το ποιος είναι πιο γρήγορος. Δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί σπανίζουν τόσο γρήγορα οι center force στο πρωτάθλημά μας. Αλλά το θέμα είναι να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ταχύτητα. Όπως είδε ο Ζήνη προχθές, παρότι φαινόταν σαν ιδέα, ας πούμε, ότι με αυτό το πάναργο στόπερ της Λεύσης και τον αρχηγό της, ότι θα κάνει πάρτι, τελικά δεν υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Για τη μεταβίωση στην Τουρκία, έχεις κάποια ενημέρωση? Έχω ρωτήσει, φίλε μου, ρώτησα σήμερα το πρωί και περιμένω απάντηση. Οπότε, μέχρι να τέτοιο, πιστεύω ή στο Βάιο ή εδώ αύριο, ξέρω εγώ, θα σου έχω πει. Δύσκολο και πονηρό αποτέλεσμα το 0-0, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Βλέπω ο Ρώτα, αν έχει ξεκινήσει καλά, λέω ότι θέλει καλό αντίστοιχο παίχτη δεξιά, ειδικά αν περάσουμε. Θα ήταν πολύ πιο πονηρό το αποτέλεσμα αν υπήρχε ακόμη το εκτός έδρας γκολ. Τώρα είναι μια ισοπαλία και η ΑΕΚ θέλει μια νίκη με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Απλά μια ισοπαλία με γκολ δεν αποκλείεσαι. Πας παράταση, που είναι σημαντικό. Γιατί παλιά, αν έτρωγες γκολ μετά από 0-0, ήθελες δύο γκολ. Που είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τώρα, για το Ρώτα που λες, εγώ νομίζω έχει ξεκινήσει καλά. Δεν έχει ξεκινήσει άσχημα Ρώτα. Δεν είδα κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι εννοείς, ας πούμε, δεν είδα κάτι. Είναι σε αυτό το ρυθμό που είναι όλη αυτή την εποχή. Αυτή τη στιγμή λέω και πάλι στο πλάνο δεν υπάρχει δεξί μπακ. Τώρα αν στην πορεία γίνει κάτι θα το δούμε. Για κάποιο backup, πιο δεξί μπακ, ας πούμε, από αυτούς που έχει τώρα. Ένα μπακ σαν αυτό το καινούριο ζέζε που να βρουν ελληνικές ομάδες. Γκολ και εσείς με το καλημέρα για τον Ben Rice, λέει ο φίλος. Ωραίο. Ποια έξι center back, το Γεωργίεφ που έχει δεξί μπακ. Ναι, είναι δεξιμπάκ, αλλά είναι και σέντερμπάκ. Το είπε ο ίδιος ο προπονητής τον Αλεξίου. Τον Αλεξίου που το είπε ο προπονητής τον υπολογίζει κανονικά και σαν σέντερμπάκ. Ο Αλεξίου δεν έπαιξε Super Cup γιατί είχε χάσει όλη την προετοιμασία, φίλε. Ο Βίτα κατά σένα δεν μπορεί άλλο, κατά τον προπονητή μπορεί. Και το χαφ που παίζει και σέντερμπάκ. Το χαφ παίζει σέντερμπάκ. Ναι, έχει παίξει με την Παρτιζάν στη Σερβία και μια σχεδόν ολόκληρη σεζόν στο MLS. Με τρεις παίκτες στο κέντρο που κόβει μόνο ο Μαρίν, έχουμε θέμα μέχρι να μπουν Αριάγκα και Βιτάλης. Νομίζω δεν του κόβει μόνο ο Μαρίν. Δεν νομίζω ότι κόβει μόνο ο Μαρίν στο κέντρο. Η ταπεινή μου γνώμη είναι να βάλει το Σάββατο πάλι το Γιώργο να ξεμπουκώσει. Εντάξει, μπορεί να μην το βάλει γιατί είχε φάει και μια κλωτσιά χθες. Μάλλον δεν την έφαγε ακριβώς. Εκεί που πήγε να σουτάρει και συγκρούστηκε με τον άλλο τον παίχτη. Που πρόλαβε και δύο στην μπάλα ο αμυντικός και τον χτύπησε. Εκεί λίγο είχε ένα πόνο, ψιλοκούτσανε και στο αεροπλάνο. Δηλαδή μπορεί να ήταν και ψιλοαναγκαστική αλλαγή του. Νομίζω όμως δεν θα παίξει. Όταν βγήκε ο Γιώβιτς, ελευθερώθηκε ο Ζήνη. Οκ, ναι. Όταν μπήκε ο Βάργα ελευθερώθηκε ο Ζήνη, όχι ελευθερώθηκε, πήρε παραπάνω πρωτοβουλίες. Δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι και αυτός όταν μπήκε ο Βάργα. Η αλήθεια είναι αυτή. Για τα διαρκές απάντησα. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πούμε ότι μόλις άρχισε το Καλαμάτα Πανετολικός που γίνεται στο, που γίνεται, στο Ελπάσο νομίζω, Κύπελλο. Το δείχνει τηλεόραση του Sky. Πάμε να πάρουμε δεκάδες. Πάμε να πάρουμε δεκάδες σε λίγο. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε στις δεκάδες, πάμε σε μηνύματα και εμείς. Λοιπόν, Τάσο Κασπέρα, για οχτάρι δεν θα ήταν καλύτερα να παίρναμε το Βιτάρι σου περί ΑΕΚ αντί του Γκάγκουα? Φαίνεται εξαιρετικός παίκτης. Τον Γκάγκουα πού τον έχεις δει και λες ότι δεν είναι εξαιρετικός παίκτης? Τον έχεις δει κάπου και λες ότι δεν είναι εξαιρετικός παίκτης? Και γιατί ένας παίκτης υπάρχει δηλαδή? Υπάρχουν άλλοι? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, παιδιά. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστά να μας πει τις εντεκάδες του αγώνα Καλαμάτα Πανετολικός.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά από το Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας, εδώ που η Καλαμάτα θα αναμετρείται αυτή τη στιγμή με τον Πανετολικό σε μια μονομαχία, ορισμός του ο θάνατός σου η ζωή μου, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, με τον νικητή του 90 λεπτού, καθώς να θυμίσουμε δεν υπάρχει παράταση σε πιθανότητα που δύο ομάδες έρθουν ισόπαλες, καθώς θα διηγηθούν απευθείας στις εκτελέσεις του πέναλτι. Με την ομάδα που θα νικήσει να πάρει το χρυσό εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Να πάμε και στη θέση των δύο ομάδων. Για την Καλαμάτα, ο Παναγιώτης Χρυσταφυλλίας έχει επιλέξει τον Γκέλιο κάτω από τα γκολπός. Αλόνσο, Ροντρίγκες, Τρούγκης και Καλουτσικίδη στην άμυνα. Πινέιρο, Χάμζα και Λιατσικούρα στη μεσαία γραμμή. Μορέιρα, Μπολίβαρ και Βάργκα στην επίθεση. Και για τον Πανετολικό, ο Γιάννης Αναστασίου έχει επιλέξει τους Ξενόπουλο, Μανρίκε, Γκράναθ, Στάγιτς, Σατιά, Κόγιτς, Μπρέγκου, Νικολάου, Εστεμπάν, Αλμπάνι και Τζενεπό.
0: Ωραία, έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέγαμε λοιπόν για τα μηνύματα. Πάμε να δούμε. Κωνσταντίνο Νικοπολίς δεν πρέπει να πάμε διαρκείας. Καμία σχέση οι δυο τους. Ο Κωνσταντίνο καταρχάς έπαιξε 3 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Πήγε στον Ολυμπιακό, όντως. Δεν προκάλεσε ποτέ όσον αφορά τις δηλώσεις του. Σεβάστηκε τον προηγούμενο αντίπαλο. Ποτέ όμως. Η οικογένειά του είναι Παναθηναϊκή όλοι, τα παιδιά του. Ο Νικοπολίδης ήταν από μικρός ηλικία στον Παναθηναϊκό, από τη μέρα που έχει φύγει προκαλεί συνέχεια με δηλώσεις που κάνει και με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Μεταξύ άλλων των δηλώσεων ήταν και αυτή η δήλωση που κάνει η Τριζούπολη τότε, ότι δεν έγινε κάτι, συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα αυτά που έγινε και τέζει και ο ίδιος, οπότε δεν συγκρίνονται αυτοί οι δύο. Έτσι. Πάμε να δούμε και το άλλο παιχνίδι, είναι και η Βόλου Πανιώνιος, Γιάννης Ζάκας. Πάμε, έλα Γιάννη.
2: Καλησπέρα Τάσο, από το γήπεδο Παντελής Μαγουλιάς και κλεισμένο τεθυρών για ανεμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και Πανιώνιο. Το 0-0 μετά από 20 λεπτά παιχνιδιού παραμένει. Ο Πανιώνιος ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος στο 15 με τον Μπαραμίδη να βγαίνει απέναντι από τον Καραβέλη. Ο έμπλος των δεχείρακας είδε την μπάλα να περνά δίπλα από την ρίζα της δεξιάς κάθετης Δοκού σε out. Τεράστια ευκαιρία και για την Νίκη Βόλου 2 λεπτά αργότερα με τον Μάντζη να πλασάρει, αλλά τον Σκαφίδα να αποκρούει στο 17ο λεπτό αυτή η φάση για τους γηπεδούχους. Πάμε να δούμε και τις συνθέσεις, αφού πούμε πρώτα ότι η διετή σημερινή αναμέτρηση είναι ο κ. Κωνσταντίνος Αφούρης Αργυρόπουλος από την Εψερών, βοηθήτας Αθανάσιος Μποζαρντίδης και Ευστράτιος Κούντουρας από την Μακεδονία και τέταρτος ο κ. Θωμάς Μπουρουζίκας από την Λάρισα. Για την ομάδα του Φανφεράντο, τον Πανιόνιο, Σκαφίδας κάτω από τα δεκάρια και από εκεί πέρα Βενάρδος, Αυλονίδης, Καντήλας, Ασλανίδης, Μπαϊραμίδης, Στόπης, Δίας, Μάναλης, Πέτας και Μόρσεϊ. Αυτή είναι η 11 για τον Πανιόνιο, για την Νίκη Βόλου Γκαραβέλης κάτω από τα δεκάρια, όπως είπαμε και πριν. Αρίας, Μακριάνης, Βαφέας, Πασαλίδης, Χάμοντ, Έπας, Ράιος, Παμλίδης, Δήμας και ο Μάντζης, ο οποίος έχει τη μεγάλη ευκαιρία για την νίκη στο 17ο λεπτό, στο 22. Νίκη Βόλου Πανιόνιος, παραμένει το 0-0. Τάσε.
0: Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, που είσαι στο Μαϊάμι, βέβαια, μακάρι το κοντέρι να το δούμε και αύριο μαζί με Καμαρά. Τόσο πιο σύστημα θέλεις να δεις τα ντέρμπι και με πιο αδύναμες ομάδες. Εγώ ντέρμπι 4-2, 4-3-3 και 4-4-2. Φίλε μου Γιώργο, δεν παίζουν όλα τα αισθήματα. Το ρόλο παίζει το πόσο είσαι, οι γραμμές πόσο ψηλά είναι. Μπορεί να παίξει ένα 4-4-2 και να είναι αμυντικό το σύστημα και να παίξει ένα 4-3-3 και να είναι, ή 3-4-3 και να είναι επιθετικό. Ή βασικά το πρώτο που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο Παναθηναϊκός να γίνει ομάδα. Όταν γίνει ομάδα σε κάποιους μήνες και εφόσον το δούμε αυτό, μετά τα συστήματα είναι το λιγότερο που θα παίζουν ρόλο. Τι είδους ομάδα είναι η αυριανή αντιπόλωση του Παναθηναϊκού? Η αυριανή αντιπόλωση του Παναθηναϊκού είναι μια ομάδα η οποία παίζει, δεν κλείνεται. παίζει ένα 3-4-3. Έχει πολύ καλά άκρα. Με το Μούραν δεξιά, με το νούμερο 10, είναι ένας έμπειρος εξτρέμ. Να τρέχει πάρα πολύ, πάνω κάτω. Δηλαδή γυρνάει πίσω και βοηθάει, μαρκάρει, κλέβει μπάλες, αλλά είναι και πολύ αποτελεσματικός σκοράρι. Έχει τον Ταρίντα φυσικά στη μεσαία γραμμή, τον πρώην παίκτο Άρη, ο οποίος είναι αναγεννημένος, έχει πολλά τρεξίματα μαζί με το άλλο κεντρικό χαφ. Παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Το δεξί στόπερ, το νούμερο 7, είναι ένας παίκτης που παίζει και δεξί μπακ, είναι πάρα πολύ καλός με την παράσταση στα πόδια. Αυτό όμως σημαίνει ότι κάποιες φορές ανεβαίνει αρκετά για να κάνει το παραπάνω παίκτη, γιατί έχει και καλή πάσα και καλή σέντρα και καλό σουτ. Μάλιστα στο μάζ με την Μπεσίκτα στην Τουρκία πήγε να σκοράρει, είχε μια ευκαιρία. Όμως εάν εκεί δεν η μπάλα, δηλαδή αν την κλέψεις εκεί την μπάλα, μένει ένα κενό πίσω, το οποίο δεν καλύπτει εύκολα, και υπάρχει και μια αδυναμία στο κεντρικό στόπερ, το νούμερο 5, όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι μια πολύ ισορροπημένη ομάδα. Δεν έχει την ποιότητα φυσικά, τη μεγάλη ποιότητα στο γενικά σαν ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αν βρει χώρο μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Και πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός προσέξει θα βρει ευκαιρίες. Απλά πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Οπότε μπαίνει ο Κρίστενσεν. Ο προπονητής που είναι από μία εβδομάδα, 10 μέρες και επίσης 2 εβδομάδες. Δύσκολες ερωτήσεις. Μάλιστα, για πάμε να δούμε τις δύσκολες ερωτήσεις. Γιατί δεν έβγαλες τον Ντετέι που είχε κράμπες 20 λεπτά. Γιατί η ομάδα δεν πρεσάρει. Πού είναι το build-up. Υπήρξε αδράνεια στον πάγκο στη Σόφια. Μάλιστα. Εάν αδερφέ πήγαινε κάποιος δημοσιογράφος και του έλεγε του προπονητή, γιατί δεν έβγαλες τον Ντετέι που είχε κράμπες 20 λεπτά, ο προπονητής θα έλεγε: αδερφέ, το έχεις δει το παιχνίδι. Διότι όταν τον έπεσαν οι κράμπες, είχαν γίνει 5 αλλαγές. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, στο ποδόσφαιρο είναι 5 οι αλλαγές πλέον. Ο Ντετέι θα γινόταν αλλαγή αν το μάζον την πάξη πήγαινε παράταση. Ευτυχώς δεν πήγε παράταση. Επίσης, στη δεύτερη ερώτηση, γιατί η ομάδα δεν πρεσάρει, θα του έλεγε ο προπονητής αυτού που θα ρωταγεί: το μάζον τη τσεκά στη Σόφια το είδες. Μάλλον δεν το έχεις δει, διότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει βγει η ομάδα και πρεσάρει για θάνατο για 20 λεπτά. Έχει κάνει 3 κλεψίματα το Αντίνο. Και έτσι μπαίνει τον γκολ του Παναθηναϊκού. Πρεσάρει ο Λιβάη και βάζει τον γκολ. Πού είναι το build-up. Το ρωτάς τον προπονητή και σου λέει: ήσουν στο γήπεδο, το είδες το μάτς. Γιατί αν το έχεις δει το μάτς, το δεύτερο γκολ του Ντέσσερ έχει μπει από κατοχή μπάλας και 14 πάσες. Έχουν αλλάξει οι παίκτες του Παναθηναϊκού 14 πάσες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές δεν είναι δύσκολες ερωτήσεις. Αυτές είναι ερωτήσεις που καταλαβαίνει ο άλλος ότι εσύ δεν γνωρίζεις, δεν βλέπεις την ομάδα. Απλά στο λέω, σου έδωσα εγώ τις απαντήσεις. Αυτό που λέμε ότι ο παίκτης στο κέντρο που θα αποκτηθεί θα κάνει διαφορά. Δηλαδή, οι υπόλοιποι γιατί αποκτήθηκαν χαμηλού επίπεδου? Όχι, Γιάννη μου. Λέμε ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι καλύτερος από αυτούς που υπάρχουν. Έτσι. Αυτό λέμε. Μου λέτε εδώ για ένα δημοσίευμα που λέει ότι γράφουν στη Γερμανία ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Βέρντερ 8,5 εκατομμύρια ευρώ και την απέρριψε η Βέρντερ. Το έχουμε πει για το θέμα του Σλάγη, παιδιά, ότι είναι, δεν πωλείται ουσιαστικά από τη Βέρντερ. Η Χόφενχάιμ έδωσε 12 εκατομμύρια και είπε όχι. Οπότε, μόνο αν αλλάξει αυτό. Ποιος από εσάς θα μεταδίδει ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά το βραδινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Βαγγέλης Αναργίας θα το κάνει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, νομίζω, στο Sky ο Πάνος Βόγλης. Τάσου, καλά σου λέει ο άλλος, γιατί δεν πήρε Βιτάλη, παίκτης που ήθελε ο Ριμπάλντε είναι αυτός. Επειδή αυτή, το λέω και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αυτή η αστειότητα πρέπει να σταματήσει με το παίκτη ενός παίκτη ο άλλος. Η ΑΚ πήρε τον Αριάνκα. Τι σημαίνει, ότι έχει ο Ριμπάλντε τη λίστα του Κοτσόλη το Γενάρη? Όχι, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι λογικό οι ομάδες όταν θέλουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις να καλύψουν να πηγαίνουν και σε κάποιους ίδιους παίκτες. Είναι πολύ λογικό. Έτσι. Έλα, και έτσι.
3: Ωραία. Ότι θα περάσουμε, λέει ένας φίλος, είναι δεδομένο. Το ερώτημα είναι αν έχουμε το ρόστερ.
0: Δεδομένο.
3: Έτσι λέει ο φίλος. Ναι. Το ερώτημα είναι αν έχουμε το ρόστερ να ανταποκριθούμε στη League Face και ταυτόχρονα στο πρωτάθλημα. Η γνώμη μου. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ πλήρης μεσοεπιθετικά. Πραγματικά πολύ πλήρης. Και με το αριστερό μπακ που θα πάρει, πιστεύω ότι θα είναι καλυμμένη σε όλες τις θέσεις. Θα είναι μάλλον ο Νίκολης καλυμμένος σε όλες τις θέσεις. Βέβαια, επειδή το είπε ο προπονητής και το έχει πει και ο Ριμπάλτα, αν υπάρξει κάποια ευκαιρία, νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν την αφήσει να πάει χαμένη. Ένας άλλος φίλος λέει: η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει με κάθε τις παλιές από την άξονα, εκεί πονάει πολύ η Λεύσκη. Και χθες αυτό προσπάθησε να κάνει, φίλε μου, αλλά όπως φάνηκε τελικά, μάλλον δεν πονάει πολύ η Λεύσκη, γιατί δεν άφηνε χώρους για να γίνουν αυτές οι κάρτες βαλιές που λες εκεί. Ήταν πάρα πολύ καλά στημένη και με τρομερή αγωνιστική πειθαρχία η Λεύσκη. Αυτό που λες εσύ ήταν αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Νίκολες και γι' αυτό έβαλε και τον και το Ζήνη. Αλλιώς δεν θα άφηνε ποτέ έξω τον Βαργκά. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα που έχω κρατήσει. Η ομάδα οφείλει να αναβαθμίσει τετράδα Ελλήνων στη λίστα αντικαθεστώντας τον Καλοσκάμι. Παίζει κάτι για εκεί, έστω ένας τερματοφύλακας για δεύτερος που θα απελευθερώσει τη θέση ξένα από Μπρινιόλι. Αυτό θα ήταν μια λύση, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πουληθεί ο Μπρινιόλι, φίλε μου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι που λες. Και εγώ δεν θα βλέπω αρνητικά, ας πούμε, μια αντικατάσταση του Καλοσκάμι στη λίστα. Αν θα μπορούσαμε να πάρουμε τον Ταλιαφίκο, λέει ένας φίλος, ο Γιώργος από τον Πύρονα, μακάρι φίλε μου, θα πήγαινε στο αεροδρόμιο να τον φέρω πάντως εγώ. Αν μπορείς ή να τον πάρει. Θέλω την ειλικρινή σου γνώμη, τι πιστεύεις για τον Κάιρινεν. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και ακριβώς ο παίκτης που ήθελε για αυτή τη θέση. Είπα ότι χθες υστέρησε πολλές προσωπικές μονομαχίες, δηλαδή έχασε τις 7 από τις 8, είναι πολύ κακό νούμερο, αλλά κατά τα άλλα είναι ο παίκτης που περίμενα να δω. Ένας παίκτης παίζει πολύ με το μυαλό, ένας παίκτης που δεν κάνει λάθη. Ιδίως στο μισό της ΑΕΚ, τώρα εντάξει είναι κάποιες όταν παίζεις πιο μπροστά, είναι πιο πολύ αμυντική και τα λοιπά. Τα λάθη που μετράνε είναι αυτά στο δικό σου μισό. Και σίγουρα περιμένω πολλά περισσότερα, αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω ένα παίκτη που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Σπάρτα Πράγας στο πρωτάθλημα.
0: Κώστα, πάμε πολιτικό.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945-634-634.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα. Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Sky 100,3.
1: Η μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. 34 μετανάστες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex μέσα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου, μεταφέροντες στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, έλα και έτσι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι άλλο υπάρχει. Πριν το φιλικό με την Καλυθέα, λέει ένας φίλος εδώ, είπα στο γιο μου το 20-26-11 θα ξεκινάει το Βιτάλης και ο Πινέδα θα είναι μια γλυκή ανάμνηση αν δεν γίνει να μετρολάρει Χριστόδουλος. Εντάξει, φίλε μου, μην βιαζόμαστε. Και εγώ ένας παίξος που τον πιστεύω, αλλά μην βιαζόμαστε. Και ο Πινέδα είναι ο Πινέδα. Τι βλέπεις για ένα φέλη ένας φίλος, αν σε βγάλει ο δρόμος Βοστόνη θα σε φτιάξω με σουίτα στο Gillette Patriots. Πόρε φίλε, με φτιάξε τώρα. Μακάρι να με βγάλει ο δρόμος στην Βοστόνη, αν και δεν είναι και στην καθημερινή μου διαδρομή. Αλλά θα το θυμάμαι αυτό που είπες. Κώστα Ζούκο τελικά λογίζεται για αλλαγή, δεν βλέπω να χωράει στα μεγάλα, τουλάχιστον στα μεγάλα μάτς. Ο Ζούκο φίλε δεν ήρθε για αλλαγή, ο Ζούκο ήρθε για βασικός. Μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει ότι θα είναι βασικός, γι' αυτό και παίζει εκεί ο Μάγκερ που δεν ήρθε για εκεί. Δηλαδή δεν ήρθε ο Μάγκερ να πάρει θέση του Ζούκοφ. Παίρνει τη θέση του Ζούκοφ γιατί ο Ζούκοφ μέχρι στιγμής δεν έχει καθιερωθεί, ας πούμε, στην εντεκάδα. Okay. Να περιμένουμε λίγο. Είναι ένας παίκτης γνωστός. Δεν πρέπει η ΕΚ να συμφωνήσει για Έλληνες διαιτητές. Χθες θα είχα μαζέψει τουλάχιστον 5. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Πώς θα τρώγε η ΕΚ 5 γκολ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Έλληνες διαιτητές, θεωρώ ότι η ΕΚ θα συμφωνήσει για την κανονική περίοδο με Έλληνες διαιτητές και βάρ ξένους στα ντέρμπι. Ο Ζούκοφ τελικά λογίζεται σε αλλαγή. Όχι, το είπαμε αυτό, συγγνώμη. Είμαστε πλήρες, λες, όταν μας λείπουν δύο ακραία μπακ, ποιοτική, ακραία επιθετική, τρίπλα, ποιος κάνει σήμερα στην ΑΕΚ, φίλε, η ΑΕΚ είναι πλήρης, τώρα για τους παίχτες που παίζει, για το ακραία μπακ, είπαμε ότι θα πάρει σίγουρα αριστερό μπακ. Είναι γνωστό αυτό εδώ και 15 μέρες, οπότε μπορεί να λείπουν σήμερα ή στο επόμενο μάτς με τη Λεύσκη. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα σοβαρά για τη συνέχεια από τη στιγμή που η ΑΕΚ είναι σε συζητήσεις για να πάρει αριστερό μπακ. Τώρα η ποιοτική ακραία επιθετική που λες ότι λείπουν, η ΑΚ έχει και ποιοτικούς ακραίους και χαφ που παίζουν στα άκρα και απ' όλα. Πραγματικά δεν χρειάζεται κάτι άλλο εκεί πέρα. Κάτι γνώμη μου πάντα έτσι. Αυτά. Και πες ένα τελευταίο πάνω στον μήνυμα αυτού του φίλου. Τώρα αυτό που λες, ποιος κάνει τρίπλες ας πούμε στην ΑΕΚ, εκτός ότι έχει παίχτες που έχουν αυτή την ικανότητα, δηλαδή Ζήνικο ή τα Ζούκοφ. Η ΑΕΚ πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα πάλι με αυτούς τους παίχτες. Δηλαδή πέρυσι ποιος έκανε τρίπλες, έτσι όπως το λέτε, το θέτησε, ας πούμε.
2: Και όχι να πω και κάτι άλλο, παιδί, βλέπω πάλι για τον Ζούκοφ. Υπάρχουν. Παιδιά είναι αρχή ακόμα. Οι παίχτες δεν έχουν προσαρμοστεί. Είναι...
1: Εκεί είναι ένα γνωστό παίχτης, δεν είναι κάτι.
2: Δεν είναι, δηλαδή τώρα και... πάλι βγάζουν συμπεράσματα από Αύγουστο για παίχτες καινούριους.
1: Ναι, και εγώ
2: διαφωνώ. Στη διάρκεια τους βλέπεις τους παίχτες.
1: Ακριβώς.
2: Στη διάρκεια. Είτε παίζουν καλά τώρα είτε δεν παίζουν, στη διάρκεια τους βλέπεις.
1: Α, 5 κίτρινες εννοώ ο φίλος. Α, εντάξει, οκ. Λέω κι εγώ.
2: Μόλις έχασα μια ευκαιρία ο Πανετολικός για να ανοίξει το σκορ.
1: Χθες δεν έδινε καθόλου κίτρινες ο διαιτητής. Ήταν μια φανταστική διαιτησία. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Εσύ το παρατήρησες αυτό. Μπορούσαν να πάρουν κίτρινες και δύο ομάδες.
1: Μπορούσαν. Αλλά δεν τις έδωσε.
2: Δεν ήθελε να δώσει κίτρινη. Ναι, εγώ αυτό. Ναι. Δηλαδή ήθελε να δώσει μόνο.
1: Ήταν φοβερός διαιτητής.
2: Μόνο αν είναι κάτι πολύ, πολύ. Κρατήθηκε, πώς να σου το πω.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, μια χαρά ήταν διαιτητής. Ωραία. Η Κράλαβ είναι επίσης πρώτη ιστορικά αντίπαλος του Παναθηναϊκού Ευρωπαϊκού Οργανώσεως. Πολύ σωστός ο φίλος. Αποκλειστήκαμε τότε, θα περάσουμε τώρα. Μακάρι, φίλε μου. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί με ήττα 6-1-0 και 0-0 στη Λεωφόρο. Με το μέμι Δωμάζο να φοράει το νούμερο 9 στην πλάτη. Ο Κωνσταντίνος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό από τα Ξητόρινα και θυμίζει πως πανηγύρισε το πρώτο γκολ που έβαλε βάζοντας του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, επειδή το θέμα το ξέρω από πρώτο χέρι, καμία σχέση του συγγενείς του Ολυμπιακού από τα Ξητόρινα. Δεν είχε καν μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντίνο έφυγε για διακοπές στην Κούβα τότε. Με τον μάνατζερ του να του λέει ότι έχει μια πρόταση από την Αλαβές και πιθανότατα θα πάει εκεί. Και όταν γύρισε από την Κούβα, του είπε ότι την Αλαβές χάλασε και η μοναδική επιλογή να πάει κάπου είναι ο Ολυμπιακός. Και έτσι πήγε στο Ολυμπιακό. Το πρώτο γκολ που έβαλε ότι πανηγύρισε, ναι, και εμένα με είχε ενοχλήσει τότε. Αλλά εκτιμά πάρα πολύ τη στάση του Κωνσταντίνου μετά, ότι ούτε είπε το παραμικρό σε βάρος του Παναθηναϊκού, ούτε γενικά φάνηκε να σέβεται πάντα τον αντίπαλο. Δεν συγκρίνεται. Έτσι. Λοιπόν. Ο Νικολογιάννης λέει με το χέρι στην καρδιά, ποιον παλέμα δεν θα ήθελε να δει με το διαρκείας εγώ το παίξει Ολυμπιακό ΑΕΚ. Έχω πει την απάντηση, φίλε, την έδωσα πριν. Κύριε Νικολογιάννη, λυπηρό για τη ιστορία της ομάδας. Ζητάμε για πρόκληση από τη Τσεσεκά ή τη Χράντη. Σάκη Γουέμπλη, τι θα έπρεπε να ζητάμε, Σάκη μου, για αποκλεισμό. Επειδή τη Τσεσεκά ή τη Χράντη. Τι θα έπρεπε να λέμε, δηλαδή. Για πρόκληση θα ζητήσουμε, τι θα ζητήσουμε. Να μην κατέβουν να παίξουν, να τα περάσουν τα παιχνίδια μπάι, επειδή είναι Τσεσεκά και Χράντη. Ο Μαδάρα είχε ο Παναθηναϊκός και πέρασε τη Λίτεξ Λόβιτς ο Μαδάρα τότε. Στην παράταση. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ειδικά το καλοκαίρι, είναι όλα επικίνδυνα. Δεν υπάρχει καμιά. Τίποτα λυπηρό. Έτσι. Τη δουλειά σου κάνεις και φεύγεις. Αυτό είναι. Μια σύγκριση της 1948 και Λεύσκη και όσοι φίλοι μπορείτε να κάνετε. Εγώ που τις είδα και τις δύο ομάδες, η Λεύσκη αφήσετε είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Έχει καλύτερους παίκτες όσον αφορά το. Και οι δύο Βραζιλιάνοι μου άρεσαν πάρα πολύ. Εντάξει. Αυτό είδα εγώ σε μια πρώτη ανάγνωση. Λοιπόν, τι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο, για να δούμε. Αν είναι ακόμα Μπακασέτος στον Παναθηναϊκό, ναι. Και πιστεύω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα βρεθεί κάποια λύση. Λοιπόν, Τάσο, εκτός που να έχει τον κόλ θα πάρουμε, ότι ο Αντίνο το έχει και βέβαια ότι ο Πελίστης υπολογίζεται η βασική. Ο Αντίνο δεν το ξέρουμε αν το έχει, θα το δούμε. Ο Πελίστης συμφωνώ, το έχουμε δει. Ο Αντίνος σκόραζε στο μάζι με την Πάξη. Όχι, δεν θα πάρει άλλο. Αν βρεθεί, αν κριθεί αναγκαίο να γίνει κάτι το Γενάρη με εξτρέμ, εάν ο Ζαρουρί δηλαδή συνέχει αυτήν την εικόνα, πιστεύω θα πάρει το Γενάρη ο Παναθηναϊκός. Εξτρέμ. Τάσο, επειδή τα λες δεκαετίες, πίσω παρακαλώ άλλη μια φορά τι θα γίνει φέτος με Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Ευχαριστώ. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
1: Δεν ξέρω. Αυτή είναι η πρόταση. Τώρα την βλέπω να περνάει, να σου πω την αλήθεια.
2: Εντάξει, okay, το σταυρό μας
1: νομίζω θα φέρει αντίρρηση το Παναθηναϊκός. Νομίζω, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, okay. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Η ουσία είναι βέβαια ότι έχουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πλέον το VAR. Και μάλιστα το VAR το οποίο πλέον και για τα corner παίρνει θέση. Για όλα.
1: Ναι, χθες άλλαξε ένα corner.
2: Άλλαξε ένα corner. Η δεύτερη κίτρινη πλέον παίρνει θέση.
1: Σημαντικά όλα αυτά. Είναι πολύ χάσιμο.
2: Καθυστέρηση πλάγιου αλλαγή. Καθυστέρηση θερματοφύλακα corner.
1: Μέτραγε χθες ο διαιτητής κανονικά. Τα
2: ναι, αυτά. Δηλαδή είναι και αυτά.
1: Αυτές είναι καλές προσθήκες στον κανονισμό. Ναι, πολύ καλές.
2: Ναι, ναι.
1: Με τους τραυματισμούς. Είδες πώς σηκώνονται τώρα οι παίχτες. Ναι. Γρήγορα όταν πούμε ένα λεπτό έξω.
2: Ναι. Από τη στιγμή που η λειψεία πρόσφερε, καταρχάς δεν είναι λειψεία. Το πρόσφερε η Χόφενχάιμ. Πρόσφερε 12 εκατομμύρια και λεβανδική απάντηση. Γιατί να γίνει δεκτή συνέχεια προσφορά ύψους 8,5 εκατομμυρίων. Φίλε μου, δεν ξέρω, ένα δημοσίευμα είναι πρώτον. Και δεύτερον, όταν κάνει μια ομάδα προσφορά, δεν ξέρει ο άλλος τι έχει προσφέρει. Δεν ξέρω. Ένα δημοσίευμα είναι. Στη Γερμανία είναι το δημοσίευμα αυτό. Τάσο, είσαι ελάχιστος για να μιλάς για τον Νικοπολίδη. Μαζέψου, γιατί όλα έχουν ένα όριο. Τι εννοείς να μαζευτώ. Τι υπονοείς. Έχω την καρτούλα σου εδώ, μπορώ να τη βρω εύκολα. Τι υπονοείς να μαζευτώ. Γιατί όλα έχουν ένα όριο. Τι είναι ο Νικοπολίδης, ο Άγιος που δεν πάμε, μιλάμε. Λοιπόν, αυτός να μαζευτεί για όλα αυτά που έχει πει και έχει κάνει όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, όχι εγώ. Λοιπόν. Μόνο ο Λίμπε πήγε σε δύο ομάδες και τον έκανα να πω όλοι. Ναι, γιατί ο Λίμπε, πολύ σωστά το λες φίλε μου, ο Λίμπε έχει σεβαστεί τους συλλόγους που έχει παίξει, έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο και πραγματικά τον αγαπάνε όλοι φυσικά. Έχει παίξει και καλά και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Και όλα όσα έχει πει στη συνέντευξή του που την είδα, που ήταν μια εκπληκτική συνέντευξη, στον Ράπτη, ήταν όλα αληθινά. Όλα. Έτσι. Λοιπόν, και για το γεγονός ότι η δική του γενιά. Τότε που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 που ο Παναθηναϊκός είχε την ομαδάρα, η διοίκηση τότε του Παναθηναϊκού αυτά τα παιδιά αντί να τα αξιοποιήσει και να τα ανεβάσει κι άλλο, ουσιαστικά έγινε το αντίθετο. Έτσι. Ποια βαρετά σου, αν θέλουν Έλληνες διαιτητές να σε πιστολιάσουν, το κάνουν εύκολα. Εντάξει. Οκ. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι γενικά όμως. Με το VAR δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνουν τα όρια που γινόντουσαν για καμιά εικοσαετία. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Μπορούν, αλλά σε συνεχόμενο βαθμό είναι δύσκολο να το κάνουν. Για τα δύο κόρνερ του Παναθηναϊκού, γιατί δεν μίλησε το VAR, ποια εικόνα, ρε φίλε. Δεν ξέρω για ποια κόρνερ μιλάς και δεν ξέρω για ποιο μάτς μιλάς, γιατί δεν είχαν τα όρια τα μάτς του Παναθηναϊκού VAR. Δεν ξέρω ποιο μάτς λες. Ο Μπακασέτας περιμένει πρώτος από Τουρκία, αλλιώς θα πάει Τρίπολη Ηρακλή, λέει ένας φίλος. Να δούμε. Η ειρωνία είναι το μόνο εξτρέμ που να έχει τον Κόλλιν Ζαουρί. Η ειρωνία δεν είναι, από τη στιγμή που ανήκει στην ομάδα. Ας το βρει, ας παίξει αύριο αλλαγή και να το βάλει. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχουμε. Τάσο καλησπέρα, επιθέσεις στη βάση προπόλησης θηρίων. Όπα, το έχασα αυτό. Βάση προπόληση εισιτηρίων θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα, λες φίλε κάπου. Για να ανοίξει το πάνω διάζωμα πρέπει να πάει πάνω από 3.000 κόσμο. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή βάση προπόληση, αλλά ποτέ μιλήσω ποτέ. Για τελευταία στιγμή μπορεί να γίνει αυτό. Τάσο θα μου άρεσε το 3-4-3 με Γιάνκου Τσιλιβάη Ντέσες ή Τετέ μπροστά. Σωστό. Γενικά αλλαγέ αντί ο Ζαουρί, αλλά θες δύο χαφάς να κρατάνε. Εντάξει, ο προπονητής όμως αυτός, για να είμαστε ειλικρινείς, η βάση του όλα αυτά τα χρόνια και στην Κοπεχάγη ήταν η τετράδα πίσω, όχι η τριάδα. Τα άλλα τα βρίσκουμε 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, τα βρίσκουμε, αλλά η βάση του είναι τετράδα και όχι τριάδα. Και το είπε, το έκανε τώρα στην Βουλγαρία, για το γεγονός ότι δεν είχε δεξί μπακ και προτίμησε να παίξει ουσιαστικά με τριάδα. Καλαμάτα ανοίγει το σκορ με τον Πανετολικό. Σκόρερ ο κύριος. Κάνε να δούμε ποιος κύριος είναι. Ο κύριος. Δεν βλέπω.
1: Δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται. Καλουτσικίδης. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης λοιπόν ανοίγει το σκορ για την Καλαμάτα.
1: Και το βλέπω και πολύ cool.
2: Στον 30. Η σουτάρα έχει πιάσει. Έχει πιάσει σουτάρα και έχει πάει στην απέναντι γωνία. 1-0 Καλαμάτα Πανετολικός για το κύπελλο Ελλάδος. Νοκάουτ παιχνίδι. Γίνεται στο Ελπάσο. Έλα, Άγγελε.
0: Ναι, παιδιά, λοιπόν, εδώ η Καλαμάτα κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 30 λεπτό έκανε το 1-0 με πολύ όμορφο σου του Καλουτσικίδη. Όπου Έλληνας δεξιός μπακ βρέθηκε μέσα στην περιοχή ολομόναχος μετά την σέντρα του Μορέιρα. Ζήγησε την μπάλα, εκτέλεσε γρήγορα και νίκησε τον Ξενόπουλο, ο οποίος αν και πετάχτηκε στην κάτω δεξιά του γωνία, δεν κατάφερε να φτάσει την μπάλα και έτσι η Καλαμάτα, η Νοφώτιστη ανοίγουν το σκορ απέναντι στον Πανελικό και είναι αρκετά δίκιο το σκορ μέχρι στιγμή, διότι η Καλαμάτα ελέγχει το παιχνίδι, έχει την κατοχή της μπάλας, με τον Πανελικό να δυσκολεύεται να απειλήσει την αιστεία του Γκέλιου.
2: Μάστε. Οκ. Έγινε η Καλαμάτα Πανελικό 1-0. Δεν ξέρω αν άκουγε ο φιλόσοφος ένας εδώ μου λέει ότι να ψήσει ξυπνάδες η ομάδα, λέει, ονομάζεται Χράτης Κράλοβε και όχι μόνο Χράτης ή Κράλοβε. Γιατί εγώ τι είπα δηλαδή. Εγώ αυτό που ασχολούμαι λοιπόν. Τι άλλο, Λιβάη και Ντέσες φόρ και τα μπόρτα δεξιά, δίνω αριστερά. Ο Γιώργος, τα μπόρτα... Λιβάη και Ντέσες φορ και τα μπόρδα δεξιά αντί αριστερά. Τα μπόρδα δεξιά, ρε παιδιά, τώρα δεν έχει την ταχύτητα για να αποκριθεί σε αυτή. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Τα μπόρδα, η θέση του είναι δεκάρι πίσω από τους δύο επιθετικούς. Λοιπόν. Και έτσι, έλα. Πάρε.
1: Ναι. Στο επαναληπτικό θα ξεκινούσα κουτές αριστερά και κοητά δεξιά. Ο κουτές από τα ευρωπαϊκά μας ήταν πολύ καλός. Ναι, πολύ καλός ήταν όντως. Τώρα, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν νομίζω να τριάξει και πολύ πάντως. Έτσι όπως είδα την τη Λεύσκη. Αλλά πιστεύω θα τον βλέπουμε σαν αλλαγή αρκετά φέτος. Και αυτή τη σεζόν δηλαδή. Ο Μάγκερ θα είναι πολύ χρήσιμο σε παιχνίδι από αντίπαλο στα κλίντε, σε ντέρμπι και σε ευρωπαϊκά. Μάζ δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκρίνεται. Εκεί θες παίξα τον Ζουδέλ σαν τον Βιτάλης μαχητές. Κοίτα φίλε, ο Μάγκερ είναι ένας παίκτης πολύ μεγάλης κλάσης. Το δείχνει η πορεία του, το βιογραφικό του. Και για να φτάσει εκεί που έφτασε και να πουληθεί με τόσα εκατομμύρια που πουλήθηκε, δεν έπαιζε μόνο σε μικρά παιχνίδια που αντίπαλος κλεινόταν. Okay. Δεν είναι. Είναι σαν αυτό που λέγανε όλοι πριν το μάτσο, ότι να μπει ο Ζήνη να παίξει στην κόντρα. Και μπήκε ο Ζήνη χθες, που είναι ένας φανταστικός παίκτης. Και δεν βγήκε. Δεν καταλάβαμε ότι έπαιζε το πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι τόσο απλό το ποδόσφαιρο. Και χθες στο ευρωπαϊκό αυτό παιχνίδι που λες, από τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ, τις δύο τις δημιούργησε ο Μάγκερ και την τρίτη τερματοφύλακα στον αντιπάλου.
2: Δεύτερο η Καλαμάτα. Τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε.
2: 2-0 η Καλαμάτα το Πανατολικό.
1: Μετά την αποχώρηση Ελίας Αλιούμπησης, δεν θα πάρει ΑΕΚ παίχτη δεξιά. Κοίτα, έχει.
2: Κένεθ Βάργκας ο σκορέρ.
1: Δεξιά είναι ο Ζούπκοφ. Όπως βλέπεις παίζει και ο Μάγκερ. Και όπως θα έχεις δει, μπαίνει και σε ειδικές καταστάσεις και ο Ζήνη. Τώρα αν θα πάρει και άλλον παίχτη, δεν τον γνωρίζω.
2: Για πάμε στον Άγγελο πάλι. Άγγελε, τι γίνεται?
0: Με τέρμα δαγκάζια συνεχίζει η Καλαμάτα, παρά το 1-0 δεν καθησυχάστηκε καθόλου. Και στο 30 έγινε το 1-0, στο 34 γίνεται το 2-0, με τον Λιατσικούρα να βγάζει πολύ όμορφη κάθετη στον Βάργκας. Και αυτός ενώ μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, εκτέλεσε τον Ξενόπουλο, έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του και έγραψε έτσι με αυτόν τον τρόπο το 2-0, που η Καλαμάτα συνεχίζει να πιέζει ψηλά, να κρατάει την μπάλα σε αντίθεση με τον Πανετολικό που δυσκολεύεται αισθητά να απειλήσει.
2: Μάλιστα. Ωραία. Άρα έχουμε το Καλαμάτα Πανετολικός 2-0. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά η Καλαμάτα. Ουσιαστικά στα 35 λεπτά κυριαρχεί. Έχει πάρει σαφές το προβάδισμα. Ξαναλέω ότι είναι νοκάουτ παιχνίδι. Όποιος περάσει μπαίνει στη league phase του κυπέλου. Έλα και έτσι, sorry.
1: Ναι. Ένας άλλος λέει: Κώστα, μόνος του έτρεχε ο Ζήνη και ο φίλος ο Γιώπης που πάταγε. Φίλε, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς έτρεχε. Ο Γιώπης αυτό είναι το στυλ του, έτσι παίζει. Οκ, okay, βγήκε και στις φάσεις που βγήκε. Εγώ λέω ότι τι πήρε από αυτή την επιλογή που λέω και πάλι, για να μην παρεξηγηθώ, Ζήνη μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Εντάξει, θεωρώ ότι βέβαια ότι Γιώβης και Πάρκα είναι καλύτερο δίδυμο. Είναι πιο έτοιμοι παίκτες, παιδί μου. Εντάξει, για τον Γιώβης δεν συζητάμε, είναι παγκόσμια κλάση, αλλά και ο Πάρκα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ζήνη το μέλλον της ΑΕΚ και το παρόν όμως. Βοηθάει και θα βοηθάει. Με αριστερό μπακ και Πινέδα η ΑΕΚ θα είχε περάσει, λέει, 2-0 αέρα. Δεν είμαι και σίγουρος, φίλε μου, καθόλου. Δηλαδή και πέρυσι που είχε τον Πινέδα η ΑΕΚ, πάλι 0-0 ήρθε με την Περσεβά, 2-2 με τον Αστέρα, με τον Άρη Λεμεσού, τι ήταν, πια πολύ ήταν, Λαρνάκας, Άρη Λεμεσού. Δεν είναι αυτό με ένα παίχτη ότι αλλάζουν όλα. Και στο κάτω-κάτω ο Πινέδα έφυγε. Τώρα να λέμε ότι με τον Πινέδα θα ήταν όλα μαγικά, ας πούμε. Okay. Ξέρουμε ποιος ήταν ο Πινέδα και τι έχει προσφέρει. Έλληνες διαιτητές και ξένοι βάρ θα μας ακυρώσουν και φέτος άλλα 11 γκολ. Εντάξει, okay. Ξένοι βάρ είναι πάντως. Καλά, σ' αρχίσει τις τρίπλες λέει και θα τους κάνει γιογείο καράφλας. Λέει ένας φίλος, γι' αυτό που είπε ο φίλος πριν ότι δεν τριπλάρουν παίκτες της ΑΕΚ. Το ότι χτυπάει από άσχημα μεταγραφέ, ο οποίο παίκτης προσεγγίζει ΑΕΚ και να τύπαινε για τον Πρινιόλ. Εντάξει τώρα, παιδιά, είμαστε και λίγο υπερβολικοί σε αυτό το πράγμα. Έγινε αυτό με τον Κάγκουα, δεν θυμάμαι να γίνει κάτι άλλο φέτος, ας πούμε. Πέρυσι το καλοκαίρι ο Τέσσερις ήταν από το Μάιο, αδιαφερόταν ο Παναθηναϊκός, πήγε να τον πάρει και τον πήρε τέλος Αυγούστου. Θα μπορούσε να τον έχει πάρει νωρίτερα. Ήταν ολόκληρη ιστορία. Τώρα άμα υπάρχει και ένα έξτρα κίνητο στο Παναθηναϊκό, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Και αν έχει σχέση με Πρινιόλ ή με οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, ρε, τι.
1: Όχι, λέω, δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Απλά τυχαίνει οι ομάδες να έχουν, γιατί είναι η πρώτη φορά που δύο ομάδες και με τον ΠΑΟΚ.
1: Αλλά στην περίπτωση, ας πούμε, του Λιβάη Γκαρσία, ξέρω εγώ, δεν βλέπω κάτι. Δηλαδή, είναι ένα παίκτη που η ΑΕΚ δεν μπορούσε να τον πάρει αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Μα γιατί είχε ανάγκη η ΑΕΚ να πάρει τον
1: Λιβάη. Ακριβώς αυτό λέω. Δεν μπορούσε να τον πάρει, δεν ήταν θέμα. Και ο Παναθηναϊκός έψαχνε ένα τέτοιο παίκτη και τον πήρε. Και πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίκτη.
2: Ναι.
1: Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα πάει. Αν θα έρθω ο γήπεδο στην Δόξα Πύρονος, ναι, θέλω να πάω φέτος και πιστεύω θα πάω. Αυτά.
2: Μάλιστα. Πάμε τελική ευθεία. Λοιπόν, η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών θα είναι για τα αφόπλακα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απορώ πόσο αυξήσει τα του πέντε λες και τόσο χάνει, δεν μάθαμε πόσο έχουν συμβεί στο παρασκήνιο. Κάτι απλό που μπορεί να γίνει μέσω VAR είναι να υπολογίζεται σε κάποιο ρολόι αντικειμενικές διακοπές αγώνα λόγω τραυματισμού, ελέγχου VAR και ψηφισμού. Καλά, τώρα αυτό, κοίταξε.
1: Τι είπε, συγγνώμη.
2: Να υπολογίζεται σε κάποιο ρολόι αντικειμενικές διακοπές αγώνα λόγω τραυματισμού, ελέγχου VAR και όχι συμψηφισμού.
1: Εντάξει, μετά γίνεται μπάσκετ.
2: Άλλο ένα ωραίο μέτρο, ο τραυματισμός.
1: Αυτό.
2: Με το γιατρό που μπαίνει μέσα, που βγαίνει να παίξει και μένει ένα λεπτό έξω.
1: Αυτό δεν το είπα πριν.
2: Ναι, είδες πως δεν το άκουσα.
1: Ναι, πετάγονται πάνω λες και είναι.
2: Ναι.
1: Ευτυχώς
2: ναι.
1: Δεν πάθαμε και τίποτα που λέγεται.
2: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, με όλα αυτά. Πιστεύω θα έχουμε και λιγότερες καθυστερήσεις με όλα αυτά που γίνονται. Αυτό που λέει ο φίλος για τις αντικειμενικές διακοπές, το ιδανικό θα ήταν όταν βγαίνει μπάλα έξω να σταματάει το ρολόι όπως στο μπάσκετ. Αλλά Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό.
1: Όχι, ρε, αλλάζει.
2: Είναι δύσκολο, δεν γίνεται.
1: Μην καταργήσουμε και το ποδόσφαιρο τώρα.
2: Ναι.
1: Είπαμε.
2: Καλουτσικίδης, λέει, ένα διαβασμένο από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, βεβαίως. Μάλιστα. Σόχος κάνει μετάδοση στα αγώνα, η χαρά τον γκολ. Όποτε κάνει γκολ και θέαμα. Δεν το είχα παρατηρήσει αυτό. Άρα θα βάλει γκολ και ο Πανατολικός, έτσι. Θα βάλει γκολ.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Έχεις δίκιο, ρε Τάσο, ότι τα πόρτα δεν έχει ταχύτητα δεξιά. Πες, το φωνάζαμε, γιατί όλοι δεν λέγανε τίποτα για το δεξιά εξτρέμ που θέλαμε. Το λέει η ρεπόρτερ του Παναναϊκού. Δεν θυμάμαι να μην έλεγαν ότι ο Παναναϊκός έχει ανάγκη από εξτρέμ και ότι τα πόρτα η θέση του δεν είναι για εκεί. Αλλά επειδή έπαιζε καλά, τότε υπήρχε τύπος που μπορεί να παίξει και σε αυτή τη θέση. Σε μια ομάδα που ήταν μπάχαλο, δεν ήταν ομάδα. Επειδή αν καταλάβω ο Παναθηναϊκός θα μεταδίδει το Sky ελεύθερο, θα έχει μια πλατφόρμα. Ο Νίκος, Νίκο μου, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία πλατφόρμα, κάτι που αναμένεται αρχής Οκτωβρίου, τα παιδιά του Παναθηναϊκού θα μεταδίδουν στο ελεύθερο Sky. Μόλις βγει η πλατφόρμα, θα υπάρχει ένα ποσό το οποίο θα ανακοινωθεί, το δίνεις μηνιαία για να βλέπεις τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας παιχνίδια του Ηρακλή, όλο το κύπελλο Ελλάδας και όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Συγγνώμη, του Ηρακλή ξέρουμε, θα είναι και αυτά στο Sky μέχρι να.
2: Ναι, εννοείται.
1: Στο κανονικό Sky, όχι στο υβριδικό.
2: Ναι. Αυτή τη λεπτομέρεια την ξέρω. Λογικά ναι. Δεν θα είναι την ίδια ώρα, φαντάζομαι. Τάσο, με τα λεφτά που δόθηκαν για τον Αντίνο, θα μπορούσαμε να πάρουμε όχι έναν, δηλαδή πολύ καλύτερο παίκτη. Μόνο εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Εγώ λέω ότι για τον Αντίνο βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Εγώ θεωρώ ότι ένα παίκτη πάρα πολύ γρήγορο. Η ομάδα έχει ανάγκη από ταχύτητα. Ένα παίκτη τακτικά πειθαρχημένο. Και φέτος θα τον κρίνουμε γιατί πέρσι δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο, υπήρχε ένα μπάχαλο και παίκτες που δεν είχαν ρόλους. Οπότε φέτος θα τον κρίνουμε και θα δούμε στο τέλος θα γίνει το ταμείο αν τα λεφτά αυτά, όπως λες, είναι υπερβολικά ή όχι. Πάντως για τον Αντίνο είχε εκφραστεί με κολακευτικά λόγια ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, όταν πήγαινε τον Παραολυμπιακός.
1: Πάντως έχει καλή πρώτη ύλη ο παίχτης.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι σε μια ομάδα που θα λειτουργεί πιστεύω θα φανεί γι' αυτός. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε. Ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτερς. Με Κώστα Γιατζόλου και Τάσο Νικολογιάννη πίσω τα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής συνόδευσης του Big Wings for FM. Big Wings for FM. Ο Γιώργος Τσανάκας ήταν το πρώτο ημίωρο μαζί μας γιατί είχε άδεια το παιδί. Αύριο θα είναι παραπάνω.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Για αριστιωτική συμπεριφορά.
7: 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Για αριστιωτική συμπεριφορά και ασφάλεια

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Τραγγίλα, Ακύλα.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
13: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη νέων 190
4: σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη νέων 190

0: Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Τώρα FM Patras 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά τη τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
16: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 3.

0: με πιθανή μέρα αύξηση του παίκτη την Παρασκευή. Τα διαδικαστικά απομένουν για τον Κάσερη. Δανεικό με οψιόν αγορά 3 εκατομμύρια ευρώ στην Βαλένθια. Ο Μαφέο υποψήφιο για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Δανός διεθνής Γιώακη Μέλε τη Βόλσμπουργκ προς αποχώρηση από τους πυρώτες ο Ταρέμι που έχει εντελέσει και πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Πίσω της αφήνει η Άκη την ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφια για τα πλέον του Champions League και στέφεται πλέον στα αναμέτρηση με τον Ηρακλή το Σάββατο σε μπρεμιά της τύχημα του Super League. Ευχαριστώ για αυτήν την αξέχαστη περίοδο. Το μήνυμα του Ελιάσον που θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή δανεισμού στην Ιντερνασιονάλ. Να αντέξουμε στην πίεση των Ορβηγών το μήνυμα του Αλέση Ολύση εν ώψη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Μπράν. Αδύνατο να βρεθεί παίκτης ανάλογης αξίας τόσο σύντομα, αλλά εμπιστεύουμε τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση στο σχόλιο του για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Για ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του 19χρονου Χρήστου Κόστογλου, κάνουν λόγο στη Γερμανία. Μεγάλη πρόκληση χαρακτήρισε τις αναμετρήσεις του Όφη με την Τσέσκα Σούβης για τα πλέον του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπάρχει πίεση. Θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Phase. Αυτοί οι αγώνες μεγαλούν το σύλλογο, τόνισε. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας στο μήνυμα του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Η Καλαμάτα ανοίξε 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο στο σημαντικό ματς από το σημερινό πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Super Bowl Κυπέλλου Ελλάδος και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 απέναντι με 0-0 τον κανονικό αγώνα. Ζάκη του Κηφισιά 1-6. Νέσο Χριστούπολη Απόνας Καλαμαριάς 1-0 στα ματς που ολοκληρώθηκαν στο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1. Προσιλωμένοι στο στόχο της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ, νέα παντεστηνική ομάδα, όπως δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης, δεν υπάρχει πίεση. Θέλουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Τα λόγια του Ομοσπονδιακού Προπονητή δεν περνά καν από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε στα τελικά. Τον ισοθανάσα Αντετοκούνμπο. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριου Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει και του Ρίτσα, πιθανώς στον δανεισμό του Ντιόπ. Σας πιστεύω όλους, πάμε για την νίκη. Τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Τέσσερα μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των playoffs του Champions League με κοινή ώρα ανάξει στις 10. Παίζουν Νάιμέγεν Μπόντογκλιμ, Celtic Glass, Slovan Celje και Χαπόελ Μπερσεβάσα Μπαχ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθείτε στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, νομίζω πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Έχουμε full ρεπορτάζ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, κλασικά με τα ρεπορτάζ, με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε μαζί εκπομπή. Έχουμε. Έχεις έρθει ορεξάτος, σε βλέπω. Όχι. Με Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής για ακόμα μια φορά αυτό το αχτύπητο δίδυμο, εγώ και ο Κώστας Μιαούλης μαζί. Και θα ξεκινήσουμε σε λίγο έτσι πιο μπασκετικά και μετά θα πορευτούμε και στα ποδοσφαιρικά. Αλλά να πάμε και στα κύπελα, γιατί είχαμε Superbet κύπελο Ελλάδος σήμερα. Κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη είναι στο 52ο λεπτό το Πανσεραϊκός Πανθρακικός που είναι 1-1. Θυμίζω, όποια ομάδα κερδίσει μπαίνει στη League Face του κυπέλου Superbet. Στα προηγούμενα παιχνίδια Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καραμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος στα πέναλτι 3-1, πέρασε Νίκη Βόλου. Καλαμάτα πάρα πολύ άνετη και εντυπωσιακή, 4-2 τον Πανετολικό. Θα δούμε πώς ολοκληρωθεί και το τελευταίο απόψινό παιχνίδι.

Φυσικά έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια Playoff Champions League στις 10 όλα. Ναι, Μέγεν Μπόντογκλιμ, Σέλτι Κλάς Κλίν, Σλόβεν Μπρατισλάβα Σέλι και Χάπολ Μπερσεβάσα Μπαχ. Αλλά, όπως με ρωτάει εδώ ένας φίλος, θα δεις λέει Champions League σήμερα ή Ατλέτικο Μάλαγα. Έχουμε πολλές οθόνες έξω. Νομίζω ότι μπορώ να δω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οπότε θα δω και Ατλέτικο Μάλαγα. Πρώτη αγωνιστική La Liga, είπαμε, είναι σπασμένη. Γιατί οι ομάδες είχαν και παίκτες που έπαιζαν μέχρι τις τελικές φάσεις του Μουντιάλ, οπότε έπρεπε να ξεκουραστούν.

Άλλαξε, λέει, σε παρακαλώ, αυτό το τραγούδι κούρασε. Γιατί κάνω και καθημερινά εκπομπή, οπότε πρόλαβε να κουραστεί με το τραγούδι μου. Όχι, εμένα μου αρέσει και δεν θα το αλλάξω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, τα τελευταία σημαντικά νέα από τα τελευταία είναι ο τραυματισμός του Kendrick Nunn στον Παναθηναϊκό Άκτορ, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκο στο δεξιγόνατο κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρειάστηκε να χειρουργηθεί, όπως ενημέρωσε και ο Παναθηναϊκός. Θα χάσει την προετοιμασία, θα χάσει και μερικά από τα πρώτα παιχνίδια. Μπορείτε να δείτε και αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μπορεί να χάσει μέχρι και 6 παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Οπότε είναι ένα πλήγμα όσον το κάνεις αυτό για τον Παναθηναϊκό.

0: Καλησπέρα και στον Ντάντε και στο φίλο που λέει μια όνειρο το τέμ για το σταθμό. Και στον Δημήτρη Νταλικέρη που μας λέει Buenas tardes. Και εμείς θα πούμε Buenas tardes στον Χρήστο Ρομπόλη, γιατί σήμερα έχει Media Day και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Ενώ φυσικά των φιλικών αγώνων, αλλά κυρίως των πολύ σημαντικών προκριματικών που δίνουμε κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία. Γεια σου, Χρήστο.
1: Χαίρετε. Η εθνική Ελλάδα, όχι την Ισπανία, έτσι. Γιατί παίζουμε την Ισπανία, αλλά λες Buenas tardes, δεν ξέρω τι.
0: Όχι, γίνεται. Επειδή έχω το σήμα το ισπανόφωνο, εδώ οι φίλοι μου στέλνουν. Ναι, Buenas tardes. Μην το πάρεις ότι στηρίζουμε.
1: Γιατί παίζουμε και την Ισπανία 31 του μήνα, μην του δίνουμε και πολύ θάρρος.
0: Να του πούμε Buenas noches και adiós.
1: Εκεί, ναι, αυτό. Αν μην χάσουμε μόνο, γιατί θα πούμε εμείς Buenas noches στο παγκόσμιο μετά και θα έχουμε τρεχάματα.
0: Μ' αρέσει γιατί ξεκινά έτσι αισιόδοξα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, όχι. Κοίτα, το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το πρώτο. Αυτό είπαν και οι παίχτες και ο Σπανούλης. Γιατί...
0: Αυτά που λέγαμε και τις προάλλες.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι το πιο σημαντικό με την Ουκρανία. Παρεμπιπτόντως, μιας και λέμε για Ισπανία, να πούμε ότι δεν θα έχουν τον Αλντάμα τελικά, που είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ίσως ο πιο ποιοτικός και πιο έτοιμος, ας πούμε, που έχουν στο top level αυτή τη στιγμή. Δεν θα αγωνιστεί λόγω ενός τραυματισμού σε αυτό το παράθυρο. Οπότε είναι μια καλή είδηση για μας. Εντάξει, ένα ελαφρύ τραυματισμό έχει το παιδί, καλά να είναι. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι, 31 του μήνα, δεν θα παίξει. Να πούμε ότι συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία της ομάδας, δεν υπάρχουν θέματα. Εντάξει, πέρα από το γνωστό του Ρογκαβόπουλο, ο οποίος εξ αρχής δεν μπορούσε να βοηθήσει, εξετάστηκε και έχει αυτό το θέμα στο πέλμα. Θα αργήσει και λίγες μέρες να μπει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Όλοι οι υπόλοιποι 16 είναι κανονικά στη διάθεση του Σπανούλη. Συνεχίζονται καθημερινά οι προπονήσεις. Έχουμε και το πρώτο φιλικό το Σάββατο στις 8 το βράδυ με την Πολωνία. Και το δεύτερο θα είναι με την Κύπρο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα και τα δύο στο Telecom Center. Παρεμπιπτόντως, το δεύτερο σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα έχει γενική είσοδο 10 ευρώ το ματς με την Κύπρο που θα είναι και προπα Generale. Μίλησαν και ο Σπανούλης και οι παίχτες για αυτά τα παιχνίδια. Είπε ο Σπανούλης ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πίεση πάνω μας. Ξέρουμε όμως ότι είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια που έρχονται με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Και ξέρουμε ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας με την εικόνα μας και την εμφάνιση και τα αποτελέσματα προφανώς στο προηγούμενο παράθυρο. Θυμίζω ότι είπες από την Ρουμανία και από την Πορτογαλία που μας έβαλαν σε μεγάλες περιπέτειες. Είπε ο Σπανούλης ότι τα παιδιά που έχουν έρθει τα δίνουν όλα στις προπονήσεις, έχουν καταλάβει την κρισιμότητα των αναμετρήσεων. Έχουμε και αυτά τα φιλικά να δουλέψουμε, να βάλουμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας και να παρουσιαστούμε όσο καλύτεροι γίνεται. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι αν είναι ικανοποιημένος με την ανταπόκριση των παιχτών στις κλήσεις. Θυμίζω ότι είχε πει μετά την ήττα από την Πορτογαλία τον Ιούλιο ότι θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες σε αυτά τα παιχνίδια. Είπε ότι είμαι ευχαριστημένος, τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ πέρα είναι σε καλή κατάσταση και πάντα κοιτάζω τους παίχτες που είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Δεν έκανε δηλαδή κάποια ονομαστική αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν θα είναι παρόν στο συγκεκριμένο παράθυρο. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και στις μικρές εθνικές ομάδες. Θυμίζω ότι ήταν παρόν και στο ευρωπαϊκό των παιδών και λόγω του γιού του, αλλά και με διπλή ιδιότητα, μια και είναι και προβολής των εθνικών ομάδων και παρακολουθεί όλα τα... όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Είπε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Το θέμα είναι τα παιδιά αυτά να συνεχίζουν τη δουλειά, να παραμείνουν ταπεινά, αλλά το σίγουρο είναι ότι ανεξάρτητα από το αν παίρνει μια εθνική ομάδα μικρή το μετάλλιο ή όχι, που φέτος δεν πήραμε μετάλλιο αλλά είχαμε 2 5 4 και μια 6η, θα πρέπει να στεκόμαστε ότι υπάρχει ταλέντο και είναι πιο σημαντικό να βγάζουμε παίχτες για που θα στελεχώσουν αύριο μεθαύριο και την εθνική ομάδα και τις μεγάλες μας ομάδες και να παίξουν κανονικό μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο παρά να παίρνουμε κάποιο μετάλλιο. Αν μπορεί να συνδυαστεί και με μετάλλιο καλώς, αλλά το πιο βασικό είπε ότι είναι να έχουμε παίχτες με ταλέντο που να έρχονται από πίσω και να τροφοδοτούν σιγά σιγά και τις καλές μας τις ομάδες μας τέλος πάντων και την εθνική ανδρών πάνω απ' όλα. Από την άλλη, από την πλευρά των παιχτών, είχαμε ωραίες ατάκες και από το Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω καν να σκέφτομαι, λέει, ότι δεν θα είμαστε παρόντες στο παγκόσμιο. Είμαι ένας άνθρωπος, λέει, που έχω πάντα θετική σκέψη και δεν θέλω καν να περνάει από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Έχω παίξει, λέει, σε 3 ευρωμπάσκετ και σε 2 παγκόσμια. Θέλω να παίξω σε τουλάχιστον ένα ακόμα και νομίζω ότι θα ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια και να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να πάρουμε τις νίκες. Ο Ντίνος Μητογλου είπε με τη σειρά του ότι η ομάδα έχει παιδιά που έχουν και ταλέντο και εμπειρία και όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο ξέρουν να αντιδρούν και είναι καλό ότι η ομάδα μαζεύτηκε αρκετά νωρίς. Έχει περίπου 2 εβδομάδες προετοιμασίας που είναι αρκετά μεγάλο διάστημα σε σχέση με τα προηγούμενα παράθυρα που είχαμε 3 4 μέρες προπονήσεων όλοι μαζί. Και φυσικά υπάρχει και περισσότερο ταλέντο γιατί έχουν έρθει και παιδιά τα οποία λείψανε στο προηγούμενο παράθυρο τον Ιούλιο. Και από την άλλη, ο Τάιλερ Ντόρσι με τη σειρά του είπε γι' αυτός ότι πολλές φορές είναι καλό να έχεις πίεση γιατί σου βγάζει, λέει, τον καλύτερο σου εαυτό. Είμαστε όλοι εδώ να προπονηθούμε, να παίξουμε 2 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι και πάμε να κάνουμε 2 νίκες. Θυμίζω είναι 28 Αυγούστου στην Λετωνία, το δεύτερο της Λετωνίας, στη Ρίγα, απέναντι στην Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Και το δεύτερο μάτς, 31 Αυγούστου, στο Telecom Center Athens, απέναντι στην Ισπανία. Και τα δύο μάτς είναι στις 7 το απόγευμα. Τα εισιτήρια με την Ισπανία, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα βγουν την επόμενη εβδομάδα. Και περιμένουμε να ανταποκριθεί και ο κόσμος, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και η βοήθειά του τώρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που είναι εθνική. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια πάντα παρόν είναι. Θυμίζω και στα Λιώσια τις 5 Ιουλίου που παίξαμε την Πορτογαλία, γεμάτο ήταν το γήπεδο και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που έχει δώσει η εθνική, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος είναι δίπλα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχουμε καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες. Έχουμε και ενισχυμένο ρόστερ και με τον Ντόρση και με τον Καλάθι που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια και με τον Μίτογλου, τον Καλαϊτζάκη, παιδιά που δεν ήταν στις προηγούμενες κλήσεις, τον Κώστα το Κούμπο, τον Θανάση το Κούμπο και με τα παιδιά που, είναι, που ήταν και τον Ιούλιο, έτσι, τον Παπα-Νικολάου, τον Λαρετζάκη, τον Τολιόπουλο. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό πρόσωπο και να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες. Εγώ θα πω ότι και η νίκη επί της Ουκρανίας θα είναι καλή. Αν νικήσουμε και την Ισπανία, πάνε ακόμα καλύτερα. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κοιτάμε είναι να κερδίσουμε την Ουκρανία, έτσι, που είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι.
0: Ωραία, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από το Χρήστο Ρομπόλη. Σήμερα ήταν η Media Day της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Τα ακούσατε αναλυτικά από το Χρήστο. Μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Ο Νίκος από το Παλαιό Φάληρο με ρωτάει πώς λέγεται το τραγούδι της εκπομπής και να μην το αλλάξω. Μολιέντο καφέ λέγεται. Κύριε Βαλεντίνα, θα βγουν όλοι οι μπασκετικοί σήμερα. Βγήκαν νωρίτερα, παιδιά, μες την ημέρα, να ξέρετε. Και ο Πετρίδης βγήκε νωρίτερα για τον Κέντρικ Νάν και ο Νίκος Ζέρβας πιο πριν για το θέμα Walk Up. Αμφότεροι είναι σε άδεια ουσιαστικά, αλλά βλέπετε ότι ακόμα και στην άδεια είναι εδώ να σε ενημερώσουν στα μπασκετικά. Των Αιωνίων, να προσθέσω εγώ κάτι, ότι έδωσε ένα βιντεάκι στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ουσιαστικά με τις φανέλες καινούργιες που έχει αλλάξει η εταιρεία κλπ. Οι οποίες θα κυκλοφορήσουν από σήμερα σε 9 θα είναι διαθέσιμες για όποιον θέλει να και ανυπομονή να την προμηθευτεί. Τι άλλο, καλησπέρα στο Βίρνο από τα Χανιά. Πολλά τα μηνύματά σας. Πότε θα γυρίσει ο κύριος Τάσος? Νομίζω έχει ακόμα κάποιες μέρες άδεια. Οπότε εδώ θα απολαμβάνετε άλλους καλούς συναδέλφους.

Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ ότι συμφώνησε ο Πανετολικός για μια μεταγραφή του Ματέο Μεχία, 23χρονος επιθετικός από την Μπούργος. Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ αυτό το απίστευτο σκηνικό που είχε γίνει το 2013 στην Κρήτη με τον παίχτη που είχε πάρει εργοτέλη, τον Αλβάρο Μεχία. Και έκαναν λάθος στο αεροδρόμιο και έδωσαν μια ανθοδέσμη και υποδέχτηκαν ένα Γερμανό τουρίστα, οι φίλοι κριτικοί, και του λέγανε Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Αλλά ήταν ένας Γερμανός τουρίστας με τη γυναίκα του. Τελικά καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτός ο παίκτης που περιμέναν, απλά έμοιαζε. Του παίρνουν πίσω τα λουλούδια και βρίσκουν τον κανονικό Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Ήταν από τις πιο έτσι κάλτορες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία, Στέφανε.

Έχει έρθει ένα μήνυμα. Πώς είδες την ΑΕΚ? Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα τον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα εδώ με Κώστα Μιαόλη στο τηλέφωνο. Και δεν λέει να έρθει στην παρέα μας. Κάποιες αναλύσεις θα γίνονται λογικά.

0: Εντάξει, λέγαμε τα δικά μας, ρε Βαλεντίνα. Ήταν το σχόλιο του Κώστα Μιαούλη. Δεν έχει σημασία, από εδώ πέρα έχουμε μια κουμπί και περιμένουμε. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βαλεντίνα, γεια σου. Εντάξει και εσύ, ένα λεπτό περίμενες. Ένα.
0: Δεν ήταν ένα, τα μέτρησαν ήταν παραπάνω.
1: Έχουμε 8 λεπτά μπροστά μας, να τα πούμε όλα για όνομα του. Και τα έχουμε πει κιόλας, γιατί έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Μεταγραφή ακόμα δεν έχουμε.
0: Ωραία, καλό βράδυ, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Όχι, όχι. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι αν είχαμε κάτι δισογραφικά και εγώ να πετάγαμε χαρταετό, θα σου έλεγα έχει δίκιο, αλλά κάνουμε μια κουβέντα, ρε παιδί. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό το έργο. Το έργο είναι ότι έχει παίξει και καταλαβαίνει. Ωραία, μιλάμε και εμεί οι Αγγλίες μεταξύ μα. Να τα λέμε δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Σου αφήνει έτσι μια απογοήτευση το αποτέλεσμα.
1: Απογοήτευση όχι, μωρέ, σίγουρα όχι. Καλά το λες, κατάλαβα πώς το λες, κατάλαβα πώς το λες. Σίγουρα δεν μου αφήνει ικανοποίηση, να το πω έτσι, που θα μου άφηνε σε άλλη περίπτωση. Αν και μετά θα μου δημιουργούσε προβληματισμό, γιατί αν το 0-0 μου άφηνε ικανοποίηση από την τελική εικόνα, θα σήμαινε ότι κάτι καλά θα είχε κάνει η Λεύσκη και εμείς όχι. Δηλαδή θα απειλούσαν, θα ήταν επιθετικοί, θα ήταν η ομάδα που έχει ρυθμό όντως. Εχθές η ΑΕΚ άφησε γλυκό πικριγεύση, γιατί το κομμάτι που αφαιρούμαι στο γλυκό έχει να κάνει με την εικόνα της σε ό,τι αφορά τα όσα έπρεπε να κάνει, και τα έκανε και πολύ σωστά τακτικά στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια ομάδα πολύ πολύ πιο έτοιμη από αυτή. Το παραβλέπουμε αυτό, αλλά δεν θα έπρεπε. Το προσπερνάμε εύκολα, θα δεις και δεν είναι σοβαρό κριτήριο. Αυτό είναι το μοναδικό σοβαρό κριτήριο Αύγουστο μήνα για τις ελληνικές ομάδες. Γιατί αν αυτές οι ομάδες, όλες οι ίδιες οι ελληνικές, παίξουν Νοέμβρη ας πούμε τα αποκλειματικά ή τέλη Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα τους από τώρα. Πολύ πιο έτοιμες, ή αν έχουν έστω τα μάτς που έχουν οι αντίπαλοι τους. Η Λεύσκη Σόφιας είναι μια ομάδα η οποία έχει ήδη με αυτό που έπαιξε χθες 11 επίσημα παιχνίδια και έπαιζε μια ομάδα που έπαιζε το δεύτερο της μόλις. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να καταφέρει να πετύχει αυτό που θέλει ο προπονητής της. Να σβήσει το ρυθμό, να μην αφήσει την αντίπαλο να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο, να το πω έτσι, να τρέξει το παιχνίδι, να το κάνει ροντέο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με πάνω κάτω την μπάλα και με ταχύτητες τέτοιες που θα ευνοούσαν την ομάδα που έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια. Κατάφερε όχι απλά να το ηρεμήσει το παιχνίδι και να παγώσει το ρυθμό, να βγάλει από την εξίσωση, όπως καταλαβαίνεις, και, και την έδρα.
0: Ναι, εμείς και τον Νίκολιτς, ο οποίος είχε φουντώσει και στην αρχή ο άνθρωπος.
1: Σωστό. Αλλά είχε και την ικανότητα με το παιχνίδι της να κυριαρχήσει, ειδικά μετά το 10, και να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Εκεί αρχίζει το πικρό που λέμε, γιατί πραγματικά η άκθεση άξιζε να έχει βρει γκολ και στις δύο περιπτώσεις με τον Γιώβιτς, αλλά και όχι μόνο. Υπήρχε δηλαδή και προϋποθέσεις, αυτές που εκνεύρισαν πολύ τον δικαιολογημένα κιόλας τον Σέρβο τεχνικό, προϋποθέσεις τέτοιες που θα μπορούσαν να τις εκμεταλλευτεί και να μπορέσει να κάνει την δουλειά της όχι στο 50-50, αλλά να έχει την πρόκληση τώρα στο 70-30 υπέρ της. Okay, δεν θα βάλουμε και τα κλάματα, γιατί η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρας μια πιο έτοιμη ομάδα από αυτήν. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κρατήσει η ομάδα την τακτική ανταπόκριση στο πλάνο, την εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα, την κυριαρχία της και την συνέπεια και συνέχεια που έδειξε σαν αγωνιστικό project, και πλέον να πάει να κάνει ακόμα περισσότερο το καλό της χρονικό διάστημα σε επίπεδο δημιουργίας στην Νέα Φιλαδέλφεια, και βέβαια να είναι πιο αποτελεσματική εδώ, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα και να βρει τη νίκη για να περάσει την ελίτ της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, το Champions League. Αυτός είναι ο σκοπός, την κατάμεση στην Αφιλαδέλφεια. Δηλαδή, θα θυμίζω ότι είναι ήδη σολντά το παιχνίδι με τους Βουλγάρους. Οπότε είναι πράγματα τα οποία έχει δύο κόουτς και περιμένουμε να δούμε το πώς θα τα διαχειριστεί σχετικά με τα πρόσωπα. Είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε γι' αυτό, όπως καταλαβαίνεις Βαλεντίνα μου, γιατί έχουμε μπροστά μας και πρωτάθλημα, και πολύ σωστά είπε ο κόουτς ότι σε αυτό το... σε αυτή τη διοργάνωση η ΑΕΚ βρίσκεται μία ανάσα, γιατί το κατάφερε μέσα από το πρωτάθλημα. Οπότε θα πρέπει να δείξει και την ανάλογη σοβαρότητα και εκεί. Είναι ένα μεγάλο τεστ και αυτό για μένα.
0: Για το τι θα παρατάξει και ο Νίκολιτς,
1: Για το τι θα παρατάξει, για το πόσο θα καταφέρει να μην πειραστεί η ομάδα, ξέρεις, από αυτή την αναμέτρηση που έχει μπροστά της και το διακύβευμα, γιατί πολύ μεγάλο το διακύβευμα, έτσι. Αυτό που λέμε ότι το τσιπάκι πώς αλλάζει και δεν επηρεάζει το group, κατάλαβες. Γιατί και η πέρυσι μου και με τον Ολυμπιακό ήταν αυτό σε πολλά παιχνίδια, χωρίς βέβαια να τους στοιχήσει πάρα πολύ βαθμολογικά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, αλλά είχε παιχνίδια στα οποία φαινόταν επηρεασμένος, φαινόταν ότι η ομάδα έμενε, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ευρωπαϊκά και στην προσπάθεια που είχε κάνει στο Champions League. Είναι, ξαναλέω, τεράστιο το διακύβευμα για την ΑΕΚ να μπει στο league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Και θέλω να δω αν θα καταφέρει ο coach, γιατί είναι κομμάτι πνευματικό κι αυτό, να κρατήσει την ομάδα, να τους έχει όλους, πώς λέμε, το μυαλό στο κεφάλι, να είναι focus 100% με τον Ηρακλή, να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουν να, την Τετάρτη έπειτα να κάνουν το άλλο μισό, που είναι το πιο σημαντικό για αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, για το μετά play-off.
0: Πάντως έβλεπες στο φινάλε στα πρόσωπα των παικτών της Λεύσκη ότι τώρα εντάξει, αφού δεν καταφέραμε τίποτα σήμερα, πάμε τώρα για...
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Απλά τα λέγατε και το μεσημέρι με τον Νικολακό. Είναι μια ομάδα που παίρνει το 0-0, το αγοράζει, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Και έπειτα προσπαθεί να το μεταφέρει σαν σε επίπεδο πίεση στον αντίπαλο. Έχουν καταλάβει, ρε παιδί μου, γιατί κακά τα ψέματα τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ δεν έχει επιληθεί σε καθόλου, σε κανένα σημείο του αγώνα, έτσι. Έχουν αντιληφθεί ότι ο αντίπαλος που έχουν απέναντί τους και οι Βούλγαροι είναι ένα κλικ πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτούς που είχαν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Γιατί και αυτοί δεν είναι τυχαίοι. Ξαναλέω, μια ομάδα που φτάνει στα play-off Champions League έχοντας...
0: Έχει περάσει τρεις προκριματικούς, έτσι.
1: Ναι, έχοντας περάσει τη διαδικασία όλη και δεν έχοντας καταγράψει καμία ήττα σε όλα τα επίσημα παιχνίδια της, αλλά εστιάζουν τώρα στο Champions League. Δεν είναι κάτι το οποίο το προσπερνάς έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά η διαφορά φάνηκε. Νομίζω χθες είναι μεγάλη σε επίπεδο ποιότητας, τέλος πάντων, και δυνατότητας αξιοποίησης του βάθους του ρόστερ σε μια φάση, δηλαδή μετά το 65, νομίζω ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν και το ρυθμό, το πώς ήλεγε το ματσιάκι και πώς πήγαινε να το κατακτήσει. Λογικά είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι παράλογα να συμβαίνουν, γιατί υπάρχει διαφορά, έτσι, στον μπάτζετ, σε όλα, αλλά το ποδόσφαιρο, ξαναλέω, είναι... ένα, και ειδικά το Champions League, τα play-offs, δεν μπορείς να χαλάρωσεις. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, ακόμα και να είσαι grand favori, μπορεί να σε πετύχει μπόσικο μια ομάδα και να αλλάξουν και όλες οι συνθήκες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Βαλεντίνα μου. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, πόσο να στραβώσει και να έχεις άγχος. Για μένα το μάτι της Νέας Φιλαδέλφειας για την ΑΕΚ είναι δύο φορές πιο δύσκολο. Γιατί πολύ απλά θα έχει και ένα μεγάλο πρέπει ανταπόκριση σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Απλά βρει γκόλια και να περάσει, είναι πασχαλές, είναι ξεκάθαρο. Ίσως να βλέπεις περισσότερο έτσι τους Βουλγάρους, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα το διαπιστώσουμε όταν έρθει η ώρα, βέβαια, γιατί τώρα επαναλαμβάνω, είναι νωρίς να λέμε για το συγκεκριμένο μάτς. Έχουμε μπροστά μας πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρέπει και ο Ριμπάλτα, καταρχάς η ΑΕΚ έχουν τα τελευταίες μέρες εκτός του να προγραμματίσει το παιχνίδι με τον Ηρακλή, να φτιάξει και το ρόστερ της ακόμα περισσότερο, και ο ίδιος ο Ριμπάλτα, μιλώντας χθες, είπε ότι θέλει η ΑΕΚ μια σημεία κινήσεις. Αυτό που λέγαμε επιβεβαιώνεται, δηλαδή, σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εκτός από αριστερό μπακ, κοιτάει και μια ακόμα περίπτωση παίχτη.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Sport FM Πάτρας.
3: Το πόσο κάτω θα μείνει μπάλα στα κοιτεινό μαύρα πόδια και θα κρατήσει άκρη διατοχή, θα σβήσει τις επιθέσεις, δεν θα επιτρέψει στους παίχτες της αντιπάλου να κάνουν άμεσες μεταβάσεις, γιατί αυτό είναι το καλό της κομμάτι, το επιθετικό transition, κλέβουν την μπάλα δηλαδή στο χώρο τους μέσα γραμμής και φεύγουν ταχύτητα με διαγώνες πάσης ή και κάθε το παιχνίδι. Όλα αυτά τα έχει διαβάσει ο coach, οι παίχτες ανταποκρίθηκαν απόλυτα σε αυτό που ήθελε ο coach. Πέρυσι τέτοιο καιρό και μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, για να μην πω παραπέρα, μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, εγώ θυμάμαι να ταινιάζει όλος ο κόσμος της ΑΕΚ για την διάδα Πινέδα Μαρίν και να λέει ότι κακώς δεν αξιοποιείται ο Γιόνσον, και ότι η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει και ένα ακόμα χάφα που δεν βγήκε ο Γκρούγιτς. Δεν νομίζω μετά από τον Νοέμβριο να είχε κανένας παράπονο από το δίδυμο του Μαρίν και του Πινέδα.
4: Και είναι αυτό που λέμε, να θυμηθούμε ότι είναι το πρώτο, ας πούμε, το δεύτερο μάλλον επίσημο παιχνίδι.
3: Μπορεί καλά το πει το πρώτο, γιατί κατά τα ψέματα στην Κρήτη, στο Super Cup, το πρώτο επίσημο μάτς, ναι, μεν ήταν επίσημο που κρυνόταν τίτλος, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε, μετά το 60 δεν είχε σωστή νοοτροπία. Εδώ ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που ήταν την ΑΕΚ να έχει συνέχεια, συνέπεια στο παιχνίδι της. Προφανέστατα της έλειψαν, ξαναλέμε, δεν ήταν αποτελεσματική, δεν είχε καθαρές αποφάσεις, είχε φοβερές προϋποθέσεις στο δεύτερο μήχρονο, 3 στον αριθμό, 2 με το Μαρίν και 2 με το Ζήμι. Οι 3 λέω ήταν πιο σημαντικές, γι' αυτό λέω δεν αναφέρομαι στις 4, που δυστυχώς επέλεξαν να τελειώσουν τις φάσεις αντί για να τη χτίσουν την επίθεση μέσα στο κουτί του αντιπάλου, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Νίκολιτς. Αυτά όμως είναι θέμα ρυθμού, θέμα χημείας και θέμα παιχνιδιών, επίσημων αγώνων να πάρει η ομάδα. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε ισοπεδωτικοί, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και να απαξιώσουμε όταν παίρνουμε τις ομάδες. Δεν είναι έτσι όμως.
4: Ωραία Γιώργο, οπότε τώρα στο μυαλό Ηρακλής.
3: Και... ναι, θυμίζω ότι με τον Ηρακλή θα τα πούμε και από αύριο πιο πολύ αυτά και πιο συγκεκριμένα για να δούμε και θα δουλέψει ο coach. Να γνωρίζω ο κόσμος ότι ΑΕΚ πέστρεψε 4 ώρες τα ξημερώματα σήμερα, οπότε από αύριο αρχίζει της ουσίας η δουλειά για το μάτς με τον Ηρακλή και δεν έχω και πολλές μέρες ο coach. Παίρνει την Παρασκευή,
4: ναι, ομάδα.
3: Μπράβο, 8 η ώρα και θα είναι και χωρίς το πέταλο, να θυμίσω, λόγω της έντασης που έχει δημιουργηθεί στη Φιέστα με τον Ολυμπιακό μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών που βρίσκονται στο πέταλο. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί και πόσες αλλαγές θα κάνει, αν θα κάνει παρεταμένο ερωτήσεων που δεν το βλέπω. Ή θα πάει σε 2-3 αλλαγές που και αυτές, ξέρεις, θα μοιραστούμε χρόνο οι βασικοί που είδαμε με παίκτες που και αυτοί τυπολογίζουν τα βασικοί αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν. Για παράδειγμα, λέω Βιτάλης, ξέρεις, δεν έχει δυνατότητα για το λόγο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δεν ξέρω αν θα πάρει ένα 60 λεπτό για να ξεκουραστεί το Κάιρνιν και ο Μαρίν ή αν θα μπει στο 60 και 65 για να τους ξεκουράσει για παράδειγμα. Θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι που θα το, θα το κρίνει ο coach στη δουλειά.
4: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
4: Αυτά από το Γιώργο Τσακίρη και εμείς πάμε αμέσως σε break. Γιατί κάναμε over, Στέφανε, τα βλέπεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουβιά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ Όφι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Φτάσαμε 21 λεπτό της αναμέτρησης Πανσεραϊκός Πανθρακικός για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Το σκορ είναι 1-1. Αν μείνει έτσι, θα πάμε απευθείας στα πέναλτι. Θα πάμε στην συνέχεια και σε Κώστα Δελή για να μας ενημερώσει πώς πηγαίνει η αναμέτρηση.

0: πούμε και για την πολύ καλή εμφάνιση του Λευτέρη Πετρούνια στον προκριματικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, ο οποίος είναι στην δεύτερη θέση στον προκριματικό με 14.300 βαθμούς, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5,6, στη δεύτερη θέση πίσω μόνο από τον Ήλια Ζάικα, και έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ και εξήγησε ότι δεν θέλει να πάρει περιττά ρίσκα, αλλά ότι πάει για το ένα το χρυσό και θέλω να τελειώσω την καριέρα μου με 11. Είμαστε σίγουροι ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας θα τα καταφέρει, εννοείται. Πάμε μια βόλτα από τον Κώστα Δέλη να μας πει πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με το Μαθρακικό.
1: Καλησπέρα Βαλεντίνα, εδώ από το Δημοτικό Κύπελλο Σερό. Πανσεραϊκός Μαθρακικός 1-1, με τα γκολ να έχουν διαμορφωθεί στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο για το Κύπελλο Ελλάδος. Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ με τον Αλέξανδρο Αδάμ στο 4ο λεπτό μετά τη σέντρα του Αρμουγκόμ. Ο Αδάμ έκανε την κοντινή προβολή στην μπάλα στα δίχτυα. Ο Πανσεραϊκός ουσιαστικά στην πρώτη φάση άνοιξε το σκορ, ωστόσο είχε και δοκάρι με τον ίδιο παίκτη στο 10ο λεπτό. Ενώ η ομάδα της Κομοτηρής σοφάρισε με τον Βασίλη Κορτετζιάννη, τον πρώην παίκτη της ομάδας του ΠΑΟΚ, έκανε το 1-25 λεπτό. Από τότε οι δύο ομάδες είναι στα ίσα, έχουν μοιρασμένες τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος.
0: Πάνε για πέναλτι όπως τους βλέπω.
1: Ναι, όπως φαίνεται, ναι, πάμε έτσι προς το τέλος του αγώνα. Υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Το 21ο λεπτό πάντως έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές και από τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον προπονητή του Πανσεραϊκού, αλλά και από τον Κώστα Γεωργιάδη, τον προπονητή του Πανθρακικού. Ο Πανσεραϊκός πέρυσι βάτησε από την Καβάλα, αν και η ομάδα της Super League πέρυσι είχε αποκλειστεί από ομάδα της Super League 2. Τώρα βλέπει το φάσμα της League Phase να δυσκολεύει, γιατί ο Πανσεραϊκός τα δίνει όλα, αφού πιστεύει στο να κάνει την έκπληξη και να είναι αυτός ο οποίος θα μπει στη συνέχεια στους ομίλους για το κύπελλο Ελλάδος.
0: Θα τα πούμε και στη συνέχεια, ναι, ναι. Κώστα, να δούμε πώς θα καταλήξει και αυτό το παιχνίδι, ποιος θα πάρει το εισιτήριο. Εμείς πάμε Θεσσαλονίκη και πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο να μας μεταφέρει τελευταία νέα του Άρη. Αλέξη, καλησπέρα. Ο Θοδωρής Καρυπίδης ήρθε για κατασκοπία, ε?
2: Γεια σου, Βαλεντίνα.
0: Ήταν εδώ στο Ελπάσιο.
2: Να κάνεις
0: κάτι. Της αντιπάλου, της Καλαμάτας.
2: Ναι, όντως. Καλό ήταν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να δει γενικότερα ο Άρης τον πρώτο του αντίπαλο στο πρωτάθλημα με την Καλαμάτα, γιατί ήταν από τα καινούρια, μια από τις νεοφώτιστες ομάδες.
0: Δεν πρέπει να έτσι του άρεσε και πολύ αυτό που είδε.
2: Ναι, ήταν καλή η Καλαμάτα. Τολμώ να πω ότι εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν την περίμενα τόσο καλή, από την αμαρτία μου. Προβλημένη ομάδα, δεν θα είναι εύκολο, όπως δεν θα είναι κανένα εύκολο παιχνίδι στη Super League. Φαντάζομαι ότι και ο Μιχάλης που θα καθίσει μαζί με τους συνεργάτες να παρακολουθεί στο παιχνίδι θα πρέπει να είδε ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με την μπάλα κάτω, έχει καλή κυκλοφορία, είναι πολύ απλητική, έχει κάποιους καλούς παίκτες, δεν σου πάρκας, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Θέλει προσοχή. Το μάτς που θα γίνει, επαναλαμβάνω, μάλλον θυμίζω στο γήπεδο του Αστέρα, στην Τρίπολη. Μέχρι να ετοιμαστεί το γήπεδο της Μαύρης Θύελλας, ο Άρης, ο οποίος ουσιαστικά με την προπόνηση τη σημερινή που πρέπει να τελειώσει πριν από λίγη ώρα, μπαίνει πια στην τελική του ευθεία. Άλλη μία έχει αύριο την Παρασκευή, θα αναχωρήσει για την Τρίπολη μέσω Αθηνών για αυτό το πρώτο παιχνίδι. Με συγκεκριμένες απουσίες. Δυστυχώς ούτε σε αυτό το παιχνίδι θα δούμε Καντεβέρε και Κουαμέ. Αμφότερα έχουν προβληματάκια, τρέχουν να προλάβουν το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τον Όφη. Ο Ματάρ Τιάν, ο πιτσιρικάς, ο οποίος τραυματίστηκε στην προετοιμασία, είναι πια στην τελική ευθεία, βγάζει κομμάτια της προπόνησης. Ίσως να προλάβει να είναι στην αποστολή, θα δούμε. Πάντως σίγουρα και αυτός θα είναι έτοιμος στο μάτι δεύτερης αγωνιστικής. Ο Μαμαντού Νίγκ είναι σίγουρα επίσης απόν με πρόβλημα στο γόνατο. Και πιθανολογώ ότι τα δύο πιο πρόσφατα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τόσο ο Ζερεμί Πετρίς, ο δεξιός μπακ, όσο και ο Ρικάρδο Καρβαλιό, ο τερματοφύλακας, ο Πορτογάλος θα είναι στην αποστολή. Δεν νομίζω να ξεκινήσουν, ας πω την αλήθεια, αλλά θα είναι σίγουρα δύο επιπλέον επιλογές.
0: Για πες μας και τις αφήξεις που περιμένεις. Ο Άρης δηλαδή.
2: Θα έρθει πρώτος ο Μαρ Ρίτσαρτς. Αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έρθει ο Μαρ Ρίτσαρτς για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής για τον Άρη από την Nottingham Forest. Θα υπογράψει για 4 χρόνια. Και τους αύριο φυσικά θα έχουμε την άφηξη το μεσημεράκι του Μάνου Γκαρθία στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα γίνουν και δηλώσεις από ό,τι πληροφορήθηκα από τον Ισπανό. Αμφότεροι φαντάζομαι θα τεθούν στη διάθεση του προπονητή και αυτοί για το μάτι της δεύτερης αγωνιστικής. Το καλό για τον Μάνου Γκαρθία είναι ότι έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό, εντάξει, είναι και παιχνίδια στα πόδια του που το MLS.
0: Και δεν θα χρειάζεται και να προσαρμοστεί, έτσι είναι.
2: Όχι, αυτό νομίζω ότι θα μπήκατε και να παίξετε. Δεν δείξετε κανένα ζήτημα. Το θέμα για τον Χάρη είναι, Βαλεντίνα, ότι κάνει με το κεντρικό αμυντικό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι το μεγάλο κενό. Δεν του Μακούν χάλασε οριστικά το πήγε ο ίδιος στις δηλώσεις στην Βουλγαρία, ότι δεν φεύγει, δεν το κουνάει από την Λεύση, την αντίπαλο της ΑΕΚ. Επομένως, μένει να δούμε τώρα τι, προς τα που κινείται ο Άρης. Οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο κεντρικούς αμυντικούς, τους οποίους έχει επικεντρώσει την προσοχή του Άρης και τις διαπραγματεύσεις. Μία δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ένας είναι πιο νεαρός σε ηλικία και ο άλλος λίγο πιο μεγάλος και έμπειρος. Αμφότεροι έχουν ευρωπαϊκά κοινοτικά διαβατήρια. Το λέω αυτό γιατί ο Άρης είναι φουλ στις θέσεις ξένων. Οπότε θα τον βόλευε να πάρει παίκτες που έχουν κοινοτικά διαβατήρια. Είναι στη φάση της διαπραγμάτευσης με αυτούς τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αισιοδοξεί ότι τουλάχιστον τη μία την περίπτωση θα την τελειώσει μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μάλιστα μια πληροφορία του ένας από τους δύο είναι λίγο πιο κοντά από τον άλλο. Τώρα, τι να σου πω, θα φανεί ότι αυτά και με το ΣΑΤΚΑ υποτίθεται του άρεσε εδώ στα χέρια, αλλά τελικά πήγε στην Ομόνια.
0: Συμβαίνουν και αυτά στις μεταρρυθμίσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε τίποτα άλλο.
2: Και βέβαια μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι προσθήκες, νομίζω ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου ο Άρης θα ψάξει να αποσυμφωνήσει με τον ρόστερ του. Γιατί ειδικά μεσοεπιθετικά έχουν μαζευτεί αρκετοί νοματέοι. Ο αδύναμος κρίκος σε αυτή τη φάση νομίζω είναι ο Χρόνης. Μόνος και Μπουσαΐντε, όπως θα έλεγα, είναι οι δύο. Όπως επίσης μετά την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, την υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου του Μπαρμπόπουλου, θα είναι ο τρίτος θερματοφύλακας, αλλά και την παραμονή του Διούδη φυσικά εννοείται. Νομίζω ότι είναι πλεονάκι Μάικη.
0: Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει με τον Κροάτι.
2: Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει και θα γίνει λογικά κάτι. Τουλάχιστον θα έχει διώξει ο Άρης, είτε κάποιο δανεισμό, είτε ακόμη και να φορτίσει το συμβόλαιο, αν τα καταφέρει. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχουν έρθει και δύο-τρεις πιτσιρικάδες που δύσκολα θα βρουν χρόνο, δηλαδή αυτοί από τις Σενεγάλη, τα παιδιά που ήταν ο Τασίρ Ντιόπο, 18χρονος ο Σέντερ Φορ, αυτός πιθανότητα θα ζητήσει να πούλουν Καλαμαριάς. Δανεικός, okay. για να πάρει παιχνίδια.
0: Ωραία, Αλέξη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα είπες όλα, ήταν ήδη πάρα πολλά. Ωραία, αν προκύψει κάτι με το κεντρικό αμυντικό, εδώ είμαστε να τα πούμε. Έγινε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ
0: στον Αλέξη Αβόπουλο. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα του Άρη που έχει αφήξεις, που ψάχνει κεντρικό αμυντικό, που έχει το πρόγραμμα του αγωνιστικό μπροστά για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Και εμείς πάμε αμέσως. Τι γίνεται, τα ρεπορτάζ τρέχουν. Πάμε σε Νίκο Αθανασίου και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Βαλεντίνα μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τη Χράντα Τσκράλο 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Περιμένουμε την αποστολή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ελπίζω στη συνέχεια να μην σας ενοχλήσω καθόλου.
0: Γιατί?
3: Κάτι το οποίο θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κάποιο απρόπτο, ρε παιδί μου, κατάλαβες, από αυτή την άποψη το λέω. Δεν έχω κανένα θέμα να μην ξαναβγάλει σε καμία ώρα να πιάσουμε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική κουβέντα θέλεις. Αλλά όσον αφορά την αποστολή του Παναθηναϊκού, καλύτερα θα ήταν νομίζω έτσι. Το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό να μην βγω μετά, γιατί θα σημαίνει ότι κάτι κακό θα έχει γίνει.
0: Τότε να
3: λοιπόν,
0: μιλείς.
3: Μπράβο. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Σε ένδειξη τύπου το μεσημέρι, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να στέκεται πολύ και σε αρκετά σημεία της τοποθέτησής του στη βελτίωση που θέλει να δει από την ομάδα του. Νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, εκτός από το αυριανό αποτέλεσμα. Και νομίζω αυτά τα πράγματα πάνε και λίγο μαζί, να λένεται, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ έχει καλύτερη εικόνα από αυτή που είχε στα 4 προηγούμενα παιχνίδια, το πιο πιθανό είναι να πάρει και έτσι ένα καθαρό σκόρ, ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Απέδωσε το σεβασμό που αξίζει ο αυριανός αντίπαλος και χαρακτήρισε τη Χράντα της μια πολύ καλή ομάδα που θέλει προσοχή, ενώ τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Seattle Desert για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά. Τον θυμάμαι σε άλλη συνέντευξη τύπου, που μεταξύ άλλων ο Νιγηριανός επιθετικός είπε ότι πέρασε δύσκολα αυτό το διάστημα, εντάξει, απόλυτα φυσιολογικά.
0: Ήρθε η ώρα να ανταποδώσω, λέει, την αγάπη που έλαβα.
3: Και ήρθε η ώρα να ανταποδώσω την αγάπη, πολύ σωστά το επισημαίνεις, την αγάπη του κόσμου του Παναθηναϊκού, και είπε ότι το γκολ που σημείωσε η Σόφια είναι μόνο η αρχή. Γενικά είναι ένα παιδί, το οποίο θα ανοίγω μια μικρή παρένθεση, γιατί τον συναναστραφήκαμε λίγο στην Ολλανδία με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ χαμογελαστός, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα στη ζωή του την ποδοσφαιρική όλο τον προηγούμενο χρόνο, λέει, θυμάμαι κιόλας που κάναμε έτσι και μερικά πειράγματα για τα πόσα γκολ θα βάλει φέτος. Ξέρεις, ήταν πολύ χαλαρός, πολύ cool, ναι παιδιά, τόσο θα βάλω και ακόμα περισσότερα. Οπότε μακάρι να είναι υγιής, μακάρι να μείνει μακριά από όλη αυτή την ατυχία την περσινή, και νομίζω ότι θα είναι μια μεταγραφή με όλα τα γράμματα κεφαλαία για τον φετινό Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, εντάξει, και ξαναλέω ότι περιμένουμε και την αποστολή. Προβάδισμα έχει ο Νάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μπακοκυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας, που επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά το παιχνίδι που έχασε καθώς είχε συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες τον επαναληπτικό με την Τσέσκα 1948. Ο Βαντρόγκελεν με τον Ντεφράι, δύο στόπερ. Ο Καμαρά, και θα δούμε ποιον θα έχει δίπλα του, θα δώσω ένα προβάδισμα στον Τσέριν. Μάλιστα ρωτήθηκε γι' αυτό και ο Νίστρουπ σήμερα και έπλεξε το εγκόμιο του Κοντούρη. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά. Μπροστά από τους δύο κεντρικούς χαφ θα είναι ο Γιάγκουσιτς, στο αριστερό φτερό ο Αντίνο, στο δεξί ο Λιβάη Γκαρσία, και στην κορυφή της επίθεσης έχει προβάδισμα ο Ανδρέας Τετέι να επιστρέψει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στους αγωνιστικούς χώρους μετά από αυτή τη μικρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του και τον άφησε εκτός για λίγες ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θέλω να δω αυτό το Λιβάη Γκαρσία Τετέι.
3: Εγώ πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Γενικά είναι πολλά πράγματα που θέλω να δω, απλά κάποια πράγματα δεν γίνονται και μαζί. Δηλαδή, ή είναι αυτό που λες εσύ, να δούμε μαζί τον Λιβάη με τον Τετέι, ή να δούμε τον Λιβάη μαζί με τον Μπέζερς. Γενικά αυτή η τετράδα που έχει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, ας υποθέσουμε ότι αύριο θα ξεκινήσει ο Αντίνο, αριστερά, δεξιά ο Λιβάη, στο 10 ο Γιάκουσιτς και σέντερ φόρο ο Τετέι, είναι μια τετράδα που την περιμένεις και την περιμένεις και πολύ περισσότερο με βάση και τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός να αγωνίζεται. Έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει φέτος ο Παναθηναϊκός με το ποδόσφαιρο που έπαιζε για παράδειγμα πέρσι. Οπότε έχει εκεί ο Παναθηναϊκός επιλογές, έχει ποιότητα, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και πριν περάσω στα μεταγραφικά, να πω ότι αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού περιμένουν 25.000 και πάνω.
0: Δυναμικό παρόν.
3: Έτσι, δυναμικό παρόν από τους φίλους του Τριφύλλου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ούτε ο αντίπαλος είναι εμπορικός, ούτε η διοργάνωση, αλλά για αυτή την ομάδα, μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, είναι πραγματικός τελικός, και ας μην είναι τόσο εμπορικός ο αντίπαλος ή ας μην είναι, ξέρω εγώ, η top ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό από όλες τις απόψεις, και οικονομικά και σε θέμα πρεστής και σε θέμα ισορροπιών όσον αφορά τα αποδυτήριά του και τη διαχείριση του προπονητή στο ρόστερ. Μην κάθομαι τώρα να λέω πράγματα αυτονόητα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτά τα δύο παιχνίδια να τα δει.
0: Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι για την Ευρώπη, έτσι, τη φετινή. Πώς να μην είναι σημαντικό.
3: Και μετά σου ανοίγει και η Βαλεντίνα μου, σου ανοίγει και έναν δρόμο στο Conference League που έχουμε δει ότι όποια ελληνική ομάδα το πήρε στα σοβαρά, έφτασε αρκετά μακριά και διεκδίκησε πράγματα. Ο Ολυμπιακός το κατέκτησε το 24, η ΑΕΚ πέρσι τις λεπτομέρειες δεν πήγε σε ημιτελικά. Πιο παλιά ο ΠΑΟΚ, θυμάμαι, είχε φτάσει στα προημιτελικά. Είναι μια διοργάνωση που ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες. Οπότε ανοίγεις και μια προοπτική μπροστά σου ευρωπαϊκή, πέρα φυσικά από τον πρώτο και τον πολύ μεγάλο στόχο του Παναθηναϊκού, που είναι η κατάξη του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα.
0: Δεν πάμε τώρα στα μεταγραφικά, γιατί βλέπω κάτι δημοσιεύματα.
3: Ναι, υπήρξε ένα δημοσίευμα στη Δανία από έγκυρο μέσο και από έγκυρο συνάδελφο. Έτσι, το οποίο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Βέντερ Βρέμης 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το Στάγκε. Και ο Στάγκε, υπενθυμίζω, είναι διεθνής Δανός κεντρικός μέσος της Βέντερ Βρέμης, αρχηγός της κιόλας. Το γνωρίζει πολύ καλά ο Νίστρουπ. Εντάξει, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αν θα μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή, θα ήταν από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Από την άλλη, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Το δημοσίευμα ανέφερε λοιπόν, ξαναλέω, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση 8,5 εκατομμύρια ευρώ και απορρίφθηκε. Πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν δημοσίευματα ότι και η Χόφενχάιμ έκανε μια πρόταση στη Βέντερ στα 12 εκατομμύρια ευρώ και αυτή απορρίφθηκε. Όπως λέω, όλες τις προηγούμενες ημέρες, εντάξει, νομίζω και επιβεβαιώθηκε και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων στη Δανία, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή κοστίζει βάσει των απαιτήσεων της Βέντερ Βρέμης ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο ποσό. Είμαστε 19 προς 20 Αυγούστου, έχουμε δει στη ζωή του ποδοσφαίρου αυτά τα πράγματα να αλλάζουν, ποδοσφαιριστές να πιέζουν, ομάδες να ρίχνουν τις απαιτήσεις τους, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, έτσι απόψε το βράδυ, είναι πολύ μακριά. αυτό το σενάριο. Όμως ξαναλέω, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω ότι αποκλείεται ή ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει πάρα πολύ, ο ίδιος ο παίκτης, όπως προκύπτει από το περιβάλλον του, δεν είναι αρνητικός να φύγει από τη Werder Bremen. Ακριβώς το αντίθετο, αλλά μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί ξαναλέω υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση με τον γερμανικό σύλλογο και ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δύο περιπτώσεις, οι οποίες νομίζω δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τις δουλεύει και θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποια θα είναι η επιλογή του Τριφυλλίου για τη μεσαία του γραμμή, γιατί εκεί από το ξεκίνημα του καλοκαιριού έτσι, ήταν δεδομένο ότι θα πρέπει να κάνει μια έτσι, πολύ δυνατή μεταγραφή.
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε.
3: Άλλο, περιμένουμε μέσα στη βδομάδα να ολοκληρωθεί του Βιλένα στην Καμπούρ.
0: Α, και αυτό, προχωράει καλά δηλαδή αυτό.
3: Ναι, καλά πήγαινε. Νομίζω ότι εντάξει, η Καμπούρ το θέλει. Ο Βιλένα, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, λογικά δεν θα τον ζητήσει ούτε η Μπαρτσελόνα ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης αυτό το καλοκαίρι.
0: Λογικά.
3: Ναι, συγγνώμη που γίνομαι κακός. Οπότε μέχρι το τέλος της εβδομάδας ευελπιστούν στο πράσινο στρατόπεδο και να έχει βρεθεί μια λύση και να πάει το παιδί να συνεχίσει την καριέρα του, να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και μετά ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα τρεις ανοιχτές υποθέσεις αυτό το κομμάτι. Του Τάσου Μπακασέτα, του Μίλος Πάντοβιτς και του Μούσα Σισοκό. Εντάξει, νομίζω ότι τον Σισοκό δεν είναι κάτι δύσκολο, έτσι 37 στα 38. Δεν έχει κάποιο τεράστιο συμβόλαιο. Οπότε εκεί νομίζω με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα βρεθεί λύση. Ο Πάντοβιτς έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις από αυτές που του έχει φέρει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να κάτσει πάνω στο συμβόλαιο ένα παιδί στα 23 του.
0: Και βλέποντας ότι δεν είναι ότι θα παίξει κιόλας.
3: Δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό, όχι, και για τον Μπακασέτα θα δούμε. Νομίζω και εκεί θα βρεθεί μια λύση μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο και για τους τρεις.
0: Ωραία, οπότε απλά αναμένουμε την αποστολή.
3: Ναι, περιμένουμε την αποστολή. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, φοβερό και τρομερό και άξιο αναφορά. Και ξαναλέω και ελπίζω να μην βγω μετά.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει και τις ευχές του για καλή ανάρρωση και στον Κέντρικ Ναν.
3: Σωστό.
0: Σφαιρικός Παναθηναϊκός.
3: Πήγα να πω τώρα, συγγνώμη, θα το πω στενά, πήγα από το κερατό που είχαμε και αυτό να μείνει δύο μήνες έξω. Περαστικά να πω κι εγώ. Εντάξει, οκ, okay, είναι σημαντικό πλήγμα.
0: Τι να κάνουμε, αυτά στον αθλητισμό είναι δυστυχώς.
3: Εντάξει, εννοείται. Απλά, οκ, okay, έχουμε τέλη Αυγούστου, η EuroLeague νομίζω ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου. Δεν νομίζω θα χάσει πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι δεν είναι.
0: Μπορεί να χάσει έξι παιχνίδια. Μπορεί να χάσει δύο μήνες. Okay.
3: Έξι παιχνίδια δεν είναι κάτι τρομερό σε έναν μαραθώνιο. Όχι, δεν το δέχομαι, με ενοχλεί, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν είμαι μέσα στο μηνίσκο του. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια υπερομάδα, μια dream team στο μπάσκετ, που ξεκινά από τον προπονητή και φτάνει σε όλες τις θέσεις του ρόστερ, που νομίζω είναι πράγματα τα οποία αυτά για 5-6 παιχνίδια μπορεί να τα διαχειριστεί.
0: Τώρα που έχει ακόμα άδεια ο Πατρίδης, σε βγάζω για μπάσκετ, να ξέρεις.
3: Ωραία, μια χαρά. Μακάρι. Να λέω το ρεπορτάζ μιας ομάδας του Παναθηναϊκού που ξέρεις, μας δίνει χαρές. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι επιλογές, Βαλεντίνα. Όταν ήμασταν μικροί, αγαπούσαμε το ποδόσφαιρο. Πήγαμε και ο Πέτρης, ήταν πιο έξυπνος. Πήγε στον μπάσκετ. Έδες. Οπότε όλα καλά. Αυτά.
0: Έγινε.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο Θανασίου με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του πριν από λίγο για το αυριανό παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβες στις 9.30 στο ΟΑΚΑ.

0: Για πάμε πάλι στον Κώστα Δελή, γιατί φαίνεται ότι ο Πανσεραϊκός τη βρήκε την άκρη.
1: Τελείωσε Βαλεντίνα το παιχνίδι εδώ στις Σέρες. Ο Πανσεραϊκός κέρδισε 2-1 τον Πανθρακικό και μπαίνει στη link phase του κυπέλου Ελλάδος με λυτρωτή τον Γιάννη Πασά. Ο παίκτης ο οποίος κατάγεται από τους Παπαδάτες Έτωλο Ακαρνανίας εκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισε ο Πανσεραϊκός στην ανατροπή, στο χέρι που έκανε ο Σεβαστίδης μέσα στην περιοχή ο παίκτης του Πανθρακικού. Ο διαιτητής Γκαϊτζαντής από τη Δράμα έριξε την εσχάτη των ποινών. Ο Γιάννης Πασάς, έμπειρος ποδοσφαιριστής, πέρυσι ήταν στη Λάρισα, φέτος ήρθε στον Πανσεραϊκό και πετυχαίνει το λυτρωτικό γκολ για τα Γιοντάρια, κάνοντας το 2-1, δίνοντας τη νίκη πρόκριση στον Πανσεραϊκό. Και όλα έδειξαν ότι θα πάμε στα πέναλτι, γιατί ο Πανθρακικός το πάλεψε με τον Κορτετζιάννη, σοφάρισε τον γκολ του Αδάμ στο 4ο λεπτό, στο 25 Κορτετζιάννη έκανε το 1-1. Και όλα έδειξαν να πάμε για τα πέναλτι, στο 90 ήρθε αυτή η
0: φάση. Ένα άλλο πέναλτι.
1: Ναι, ενώ υπήρχε και μια διαμαρτυρία όμως το 87 για πέναλτι που ζήτησε ο Πανθρακικός σε ανατροπή του την Αλίνη, έδειξε κόρνερ, υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από την ομάδα της Κομωτινής. Πάντως πιο τυχερός στο τέλος ο Πανσεραϊκός, μια ομάδα με τον Πανθρακικό που θα αντιμετωπίσει και στη Super League 2, προκρίνεται στη Μικ Φέη του κυπέλου. Έτσι λοιπόν τελικά αποτέλεσμα Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1.
0: Έγινε Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από το τελευταίο σημερινό παιχνίδι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Θυμίζω τα αποτελέσματα τα σημερινά. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ιστορική πρόκριση στη League Phase για το Νέστο. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Η Νίκη Βόλου Καλαμάτα Πανετολικός 4-2. Και τώρα αυτό που ολοκληρώθηκε που μας είπε ο Κώστας πριν από λίγο. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα σημερινά για το κύπελο. Θυμίζω σήμερα έχει και Playoff Champions League, αλλά και το Ατλέτικο Μάλαγα στις 10. Θα το δούμε εδώ παρέα με Στέφανο Πολότολο, μου είπε. Δεν θα χάσει δευτερόλεπτο από το παιχνίδι του Ατλέτικο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για να δω και κανένα μήνυμα. Ο Δεσίλας λέει δεν είναι πια στο ραδιόφωνο. Μια χαρά είναι, απλά το έχουμε δώσει μερικά ρεπό. Να πάρει τι ανάσεις του και θα επιστρέψει δρυμύτερο. Θα τον ακούτε και στα ρεπορτάζ, θα τον ακούτε και στις εκπομπές με Ηρακλή Αντίπα βεβαίως. Εδώ πολλά μηνύματα για την ΑΕΚ που έχετε στείλει από νωρίτερα. Πάντα θα υπάρχει ένα μήνυμα για Πινέδα, είναι κλασικό. Εδώ ένας φίλος του ΠΑΟΚ λέει: ο ΠΑΟΚ με ποιον θα παίξει την επίθεση χωρίς Ντέλια Ζίβκοβιτς τιμωρημένο και φυγή Γερεμέγεφ. Θα βρει την άκρη ο Λύση. Θα έχει τον νεοαποκτηθέντα τον Ντιαγέ. Μπορεί να βάλει δεξιά τον Χατζίδη. Έχει και τον Πέλκα. Θα δούμε, θα μας τα πει στην πορεία σε λίγο. Μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα, θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για να δούμε πώς προετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Διακοπή και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιξη.
7: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλαφέκ.
9: Δεν είναι offside.
10: Σπορ FM Πάτρα.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
12: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
13: Έλα μαζί μου και σπάστο.
12: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
14: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
15: Πάτρας Sport FM 96,3.
2: ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, δύο λεπτά και μετά τις 9. Καλησπέρα από το Βγαίνει Ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με ρωτάει ένας φίλος. Σε περίπου 15 λεπτάκια. Σκεπαστή λέει, ήδη ότι λιχτάμε γύρω χοιρινό, πατάτα, ζύ και πάπρικα. Και οι δύο επιλογές, πάρα πολύ ωραίες μου ακούγονται. Τι είπε, Στέφανε? Να ρωτήσουμε το ναι, που έχει φάει σκεπαστή και εννοούσε ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Πάμε Ατλαντικάρα, λέει. Αν και εμπειρικά πάντα στην πρώτη αγωνιστική γκελάρουμε. Επίσης, το καλό Χουλιάν δεν θα μας λείψει, λέει ο Ντάντε. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας την ενδεκάδα τώρα, δεν είναι ο Χουλιάν Άλβαρες, δεν είναι καν αποστολή, γιατί λέει δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό ακόμα. Δεν τα ξέρω αυτά τα τερτύπια. Βέβαια, ο Σιμεώνη έχει πει με κάθε τρόπο ότι κύριε, δεν σε πουλάμε φέτος. Θα μείνεις εδώ. Ο φίλος Ηρακλής από την Πάτρα λέει: πληροφορία, ο Πλώτας έκλεισε τον Ολυμπιακό άμεσα λόγω της εξέλιξης με τον Γουόκα. Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι είναι κοντά συμφωνία για τον Πλώτα. Θα μας τα πει ότι υπάρχει εξέλιξη. Θα μας ενημερώσει βέβαια ο Νίκος Ζέρβας. Τι άλλα μηνύματα έχουμε? Νομίζω το έχω απαντήσει τα περισσότερα. Ναι, τα περισσότερα τα έχω απαντήσει. Είμαι πολύ καλή σήμερα.

0: Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Τσοπατζόγλου για να μας μεταφέρει τα νεότερα γενικά από το τι συμβαίνει στο Δικέφαλο του Βορρά. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαρδίνα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτο γεγονός για την σημερινή αρκετά γεμάτη μέρα. Η παρουσία πολλών οπαδών του ΠΑΟΚ στην προπόνηση, η οποία μάλιστα διεξήχθη σήμερα και εκτός πόλης προς τη Μεσήμβρια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ένιωσε την ανάγκη οργανωμένα να συμπαρασταθεί στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στον Λύση. Είναι οι μέρες τέτοιες, είναι όλο το θέμα του Κωνσταντέλια, όλα τα συναισθήματα που προκάλεσε. Πλησιάζουμε όμως προς την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι παρόντες, όσοι έμειναν, γιατί είναι και αρκετές οι απουσίες, ο προπονητής που έχει τα δικά του ζόρια, και νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία, η ενίσχυση από τους φίλους στο ψυχολογικό κομμάτι του ΠΑΟΚ προς τους ποδοσφαιριστές. Νωρίτερα μάλιστα ο Λύση, σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και ρωτήθηκε για αυτές έπειτα από την πώληση του Κωνσταντέλια, είπε ότι είμαι πεπισμένος πως έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο και είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι αύριο από τα πρώτα λεπτά θα είναι στο πλευρό μας και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Και ήταν σαν να τον δικαίωσαν γρήγορα και από σήμερα, όχι αύριο, με την παρουσία τους για να τους ενισχύσουν ψυχολογικά σε μια δύσκολη περίοδο. Νομίζω ότι το μήνυμα προς όλους ότι ο ΠΑΟΚ δίνει πολύ σπουδαία, πολύ κρίσιμα παιχνίδια έχει περάσει. Το είπε ο Σανταμαρία στις δηλώσεις του, το ανέλησε ο προπονητής, εννοείται, το καταλαβαίνει.

0: καταλαβαίνουν όλοι. Παρά το ότι έφυγε όπως έφυγε ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής της ομάδας, παρότι βεβαίως είναι ζήτημα η αντικατάστασή του ξαφνικά και από τον αυριανό αγώνα, παρά ότι δεν παίζει ο Ζίφκοβιτς, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ο Τάχα Άλλη, πολλοί, και μάλιστα μέχρι και τους αναφέραμε, τυχαίνει να είναι και όλους τους μεσοεπιθετικούς ο ΠΑΟΚ εκεί στη γραμμή πίσω από τον Φορ. Έχει πλέον τον Πέλκα, τον Ντάισον και τον Χατσίδη. Και λείπουν τόσοι άλλοι, πέρα από τον Κωνσταντέλια που πλέον δεν θα λογίζεται και ως απουσία, μια και έφυγε από το ρόστερ.
1: Τι βγαίνει το ρεπορτάζ, θα αλλάξει κάτι, θα συνεχίσει με ίδιο σχηματισμό?
0: Δεν έχω ακόμη από τη σημερινή προπόνηση, που σίγουρα θα ήταν η καθοριστική. Συνήθως δεν δείχνει, δεν αφήνει να καταλάβουν ούτε οι παίχτες ούτε γύρω-γύρω τι θέλει να κάνει. Απ' την άλλη βέβαια δεν γίνεται και να μην δοκιμάζει πράγματα, και από τις δοκιμές βγαίνουν συμπεράσματα. Μέχρι και τη σημερινή προπόνηση νομίζω ότι ο Χατσίδης στη δεξιά πλευρά ήταν σίγουρος. Ο Ντιαγέ είναι ο πιο πιθανός για να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Και το πιο μεγάλο ερωτηματικό, αν θα παίξει με δεκάρι, αν θα είναι αυτός ο Πέλκας, ή αν κάτι άλλο θα δοκιμάσει. Αλλά ειδικά για αυτό, που είναι και το πιο κομβικό, ο σχηματισμός, αν θα έχει 10, αν θα είναι 2 οχτάρια, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί. Πάντως, σε καμία προπόνηση, σε κανένα φιλικό ή επίσημο παιχνίδι, δεν είχε άλλον σχηματισμό. Ήταν πάντα σε 4-2-3-1 με δεκάρι. Τώρα είναι ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν ξέρω αν ξαφνικά το αλλάξει ή αν στην πορεία. Και φυσικά για τη μεταγραφική ανάγκη που προκύπτει μετά την παραχώρηση, Κωνσταντέλια, ο προπονητής είπε ότι είναι σαν να ανακοίνωσε την απόφαση ότι θέλουμε 2 ποδοσφαιριστές στη γραμμή. Γιατί πράγματι ο ΠΑΟΚ ψάχνει και για δεκάρι, αλλά και για έναν ακόμη εξτρέμ.
1: Αναγνωρίζει βέβαια ότι είναι αδύνατο, λέει, να βρεθεί τόσο σύντομα παίκτης παρόμοιας.
0: Βεβαίως, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Στο κάτω-κάτω, ένας παίκτης αυτής της αξίας αντικειμενικά έχει και μεγάλη αξία. Έχει, ξέρω εγώ, 15, 20, 30, 40 εκατομμύρια. Ναι, δεν θα βρεθεί τέτοιος ποδοσφαιριστής σαν τον Κωνσταντέλια, με ό,τι σήμαινε Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Πάντως η απόφαση είναι πράγματι ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για 2 παίκτες και στον άξονα και στα άκρα, παρά το ότι στα άκρα έχει Ζίφκοβιτς, Ντεσπότοφ, Χατσίδη, Τάισον, Τάχα Άλλη, Σορετήρε. Έχει 6 ποδοσφαιριστές για Winger. Φαίνεται ότι ψάχνει και για άλλον, και μάλλον κάτι έχει εντοπιστεί και σε αυτή την θέση. Τώρα, ο Λύση είπε ότι πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα μας στο Βέλγιο, όπου ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Είπε για την Μπραν, που επίσης έχει απουσίες, ή ξέρω εγώ, έχει να αντιμετωπίσει και τις καιρικές συνθήκες, αν και έπαιξε στην Κύπρο η Μπραν και κέρδισε τον Απόλλωνα. Τόνισε ότι έχουν μεγάλο πλεονέκτημα με τον ρυθμό αγώνων, μια και είναι περίπου στα 20 παιχνίδια επίσημα η Νορβηγή. Και από εκεί πέρα, για το ότι περιμένει 2 μεγάλα παιχνίδια που είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα του, όπως και ο Σάντα Μαρία, που τόνισε ότι βεβαίως είναι τελική, βεβαίως παίζουμε και για το πρεστής μας, ενώ για τον ίδιο ότι σαφώς εξοικειώνεται, προσαρμόζεται συνέχεια όλο και περισσότερο.
1: Θα έχει και η Μπραν κάποιους φίλους στη Ντούμπα, έτσι?
0: Η Μπραν θα έχει κόσμο, θα είναι πάνω από 100-150 που θα πάρουν θέση στη θύρα 8 του γηπέδου. Η Μπραν θα έχει σημαντικές απουσίες. Φυσικά λείπουν οι ακραίοι που έχουν κάρτες από τους Νορβηγούς. ο Κάστρο, ο Ίγκασον, λείπει ο Φόρο, ο Χόλμ, μια και γεννάει η γυναίκα του. Και άλλοι μεσοεπιθετικοί, ο Ματίσεν, ο Μάγνουσεν, ο αριστερός μπακ, ο Τόρσβικ. Έχει καιρό κάποιες άλλες απουσίες. Γενικώς και αυτοί έχουν 8-9 απουσίες. Οι 5 θα λέγαμε ότι είναι βασικών παικτών.
1: Μάλιστα.
0: Ο προπονητής ο δικός τους για ένα έτσι στίγμα και από αυτούς τόνισε ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, ότι δεν φοβόμαστε ούτε το γήπεδο ούτε τις καιρικές συνθήκες. Είναι δύο παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλό ρόστερ, δεν στηρίζονταν μόνο στον Κωνσταντέλια ανέφερε, ενώ γνώριζε και τον Ζίφκοβιτς. Και αυτός ρωτήθηκε για μεταγραφές, για μια και η ομάδα του έχει αρκετά προβλήματα.
1: Λες να δούμε αύριο βασικό Ντιαγέ.
0: Ναι, είναι πιθανό. Λοιπόν, τώρα μόλις προκύπτει η πληροφορία, νομίζω το μεταφέραμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, ο Ζίφκοβιτς επίσημα τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι πάνω από 1, μια και ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε απολογία για την περασμένη εβδομάδα. Είναι 2 οι αγωνιστικές, άρα χάνει
1: και
0: το επόμενο παιχνίδι.
1: Κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Αλλά να μου πεις και τι πάει καλά αυτές τις μέρες, οπότε...
0: Ναι, ήταν και αυτό αναμενόμενο από την περασμένη εβδομάδα, δυστυχώς. Λάθος εκτίμηση βεβαίως του διαιτητή. Δεν ήταν ο Ζίφκοβιτς για να αποβληθεί. Άλλο μπλέξιμο, άλλο στραβό, άλλο ένα από αυτά που τα οποία έγιναν και πραγματικά πλήγωσαν τον ΠΑΟΚ.
1: Και μια αλλαγή διαιτητή είχαμε.
0: Ναι, είναι γνωστό από χθες ότι ο Ζίμπερτ ο Γερμανός, ο πολύ πολύπλοκος, πολύ άξιος διαιτητής του τελικού Champions League, αντικατέστησε τον Πορτογάλο που είχε αρχικά οριστεί.
1: Μάλιστα, δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω το αναλύσαμε.
0: Τώρα μεταγραφικά, γιατί είναι πάντα στο προσκήνιο.
1: Είναι πολλά τα μεταγραφικά.
0: Είναι ξεκάθαρες οι 6 θέσεις όπου έχει ο ΠΑΟΚ ανάγκη, που έχει αποφασίσει ότι πρέπει να ενισχυθεί. Στόπερ, δεξί μπακ, εξάρι, δεκάρι, εξτρέμ και φορ. Πιο κοντά είναι στον φορ που έχει βρεθεί. Όλα δείχνουν ότι δεν είναι ο Κουλούρης αυτός, γιατί παίζει αρκετά το όνομα εδώ και μέρες, αλλά και το τελευταίο διάστημα. Μάλλον είναι άλλος ποδοσφαιριστής με τον οποίο συζητάει ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον διαψεύδεται. Και ένας στόπερ αντί του Ντριγκούσιτς, που σήμερα δήλωσε στην παρουσίαση του από την Εσπανιόλα ότι πράγματι βρέθηκε κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά το τηλεφώνημα του Μόντσι του άλλαξε όλο το σκεπτικό και ήταν το όνειρό του να παίξει στην Ισπανία.
1: Είναι αλεπού ο Μόντσι, τι να λέμε τώρα.
0: Νομίζω ότι μόνο με το όνομα. Εντάξει, εκπροσωπεί και μια ομάδα της Πριμέρα. Okay. Ήταν και αυτή μια εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ. Πολύ αρνητική, γιατί ήταν ο δεύτερος ο Ντριγκούσης μετά τον Μικέλ Μπρενσί που είχε συμφωνήσει και απλά ακύρωσε την άφηξή του εδώ.
1: Οπότε τώρα ποιον βλέπεις να είναι η πρώτη προσθήκη, ο Φόρ, ένας ακόμα Φόρ?
0: Ναι, όπως λέγεται είναι πιο κοντά ο παίχτης στο 9 και ο Στόπερ. Για να ακολουθήσουν μετά το εξάρι, ο δεξιός μπακ και η μεσοεπιθετική. Έχει αρκετό δρόμο ο ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε να μην αργήσει όπως το συνηθίσει. Αν και, εντάξει, εδώ που φτάσαμε μετράει πάρα πολύ η αξία, το πόσο πετυχημένη θα είναι η επιλογή. Ο ΠΑΟΚ έπαθε πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αυτή είναι η διαθέσιμη. Θα δηλώσει και την αλλαγή σήμερα του Ντιαγέ, δεν έχει να δηλώσει κάποιον άλλον. Αυτή είναι η διαθέσιμη, θα παίξουν τα μάτια χρονιάς με τους Νορβηγούς. Από εκεί και πέρα για να κάνει ομάδα, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, να κάνει ομάδα, θα έχει αυτές τις 6 κινήσεις. Άλλες 7 έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολλές για να περιμένουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ του Λύση σύντομα. Θα αργήσει σίγουρα.
1: Ωραία, Δημήτρη. Αν δεν έχει κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Αυτά προς το παρόν. Όλο αυτό είναι το κλίμα και αύριο 9 παρατέρτο το παιχνίδι.
1: Θα σε ακούσουμε εδώ στον Big Wins for FM. Τέλεια.
0: Καλό βράδυ, καλή
1: συνέχεια. Βράδυ. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για να πάμε και σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους παιχνίδια.

Λέει εδώ ο Ντάντε, μπορούν να ακούγονται, λέει, όλοι σαν το Τζερμπατζόγλου τις τελευταίες μέρες. Άλλαξε συσκευή. Τι έχει κάνει, λέει, και ρωτάει και ένας ακόμα φίλος. Τι έχει κάνει, λέει, και εγώ τόσο καλά. Τι μικρόφωνο έχει. Δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε τα μυστικά μας εδώ. Αλλά κάποιοι ρεπόρτερ είναι πολύ μπροστά. Οπότε ακούγονται πάρα πολύ καθαρά. Εδώ ένας φίλος λέει: έχω πάρει, λέει, ένα τελάρο όδο και ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω για τον Κωνσταντέλια. Λέει μου: σε κατανοώ απόλυτα. Ο καθένας για την ομάδα του, όταν φεύγει ένας τόσο αγαπητός και τόσο υπερπολίτιμος παίκτης, εντάξει, πώς να νιώθει χαρούμενος.

0: Υποδέχομαι Γιώργο Τσανάκα με ισπανόφωνα τραγούδια. Λόγω Γκονσάλες νομίζω. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βαλερία, τι κάνεις?
0: Σε βάζω σε κλίμα.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία της άφηξής του, έτσι, περιμένουμε την άφηξή του. Το Γκονσάλες έχει επιβεβαιωθεί από κάθε πλευρά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες για τον Ολυμπιακό, δεν λένε τίποτα, αλλά καταλαβαίνεις Βαλερία ότι πλέον είναι μια υπόθεση που δείχνει τελειωμένη να γίνει ανταλλαγή εγγράφων αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, ανάμεσα στις δύο ομάδες για να κλειδώσει αυτή η σπουδαία μεταγραφή, αυτή η σπουδαία κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού, που παίρνει έναν ποδοσφαιριστή, αν μη τι άλλο, ο οποίος τον ήθελαν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, προϊόν scouting, ξεκάθαρα, ο 23χρονος ο Αρμάντο Γκονσάλες, και ο Ολυμπιακός τον κάνει δικό του με μια επένδυση έτσι πάρα πολύ σημαντική, άνω των 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα συνολικό ποσό πολύ μεγάλο, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 8,6-8,7 εκατομμύρια ευρώ, με τα μπόνους που είναι 2-2,5 εκατομμύρια, με το 20% να διατηρεί η ομάδα του, αλλά και η επιθυμία του παίχτη που ήταν πάρα πολύ μεγάλη μέσα στον Ολυμπιακό και το είχε καταστήσει σαφές στην ομάδα του από την πρώτη στιγμή, αλλά και φυσικά στη συνέχεια οι πολύ καλές, πολύ σωστές διαπραγματευτικές κινήσεις, να το πω έτσι, από πλευράς του Ολυμπιακού, κλείδωσαν τον deal. Ήταν αναμενόμενο, δεν έπαιξε τις προάλλες και ο Γκονσάλες, κάτι που φανέρωνε πολλά. Πήγε χθες για προπόνηση, περισσότερο νομίζω ήταν για να αποχαιρετήσει, γιατί ήταν ένα αναμονή του της οριστικής συμφωνίας σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε μια συμφωνία εδώ και περίπου μια-δύο μέρες του Ολυμπιακού με την Τσίβας, απλώς έπρεπε να διευθυνθούν τα πάντα, γιατί ήθελαν να ξέρει να διευθυνθεί πώς το μεταπόληση, να διευθυνθούν πολλά, για να έχουν, ήθελαν να κάνουν ένα deal να είναι συμφέρον και προς αυτούς, έτσι νίξανε. Και πλέον έχει κλειδώσει, να δούμε πότε θα είναι η άφηξή του, σύμφωνα με τους Μεξικανούς, ίσως και Παρασκευή πρωί να είναι. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω για την άφηξή του, αλλά ο Ολυμπιακός βάζει στη μηχανή του έναν τρομερό finisher, έναν τρομερό εκτελεστή, ο οποίος μέσα στην περιοχή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ικανός, και αντιλαμβάνεσαι ότι βάζει, βασικά να το πω, βάζει άλλο ένα πολύ καλό εκτελεστή, έτσι, μηχανή του Ολυμπιακού. Δηλαδή προσθέτει και έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Κατά τα άλλα, αυτή είναι η μία από τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει μπει σε προτεραιότητα η υπόθεση του Μέλε, του Γιώκη Μέλε, του Δανού δεξιού, Παύλα αριστερού μπακ. Ένας ποδοσφαιριστής στη μισή τελεία παίζει δεξιά, την άλλη μισή παίζει αριστερά, δεξιοπόδαρος. Ο Ολυμπιακός τον θέλει για δεξί μπακ, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια περίπτωση Βαλεντίνα που μπορεί να λύσει πάρα πολλά ζητήματα, ακόμα και την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί παίζει έναν διπλοθεσίτη, ο οποίος μπορεί να σε, και πρακτικά, έτσι, στο θέμα της λίστας, να σου έχει ένα ποδοσφαιριστή για δύο θέσεις. Mm-hmm. Γιατί τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, είτε στη Βόλφσμπουργκ, ακόμη και στην Αταλάντα, έπαιζε πολύ στα αριστερά, αλλά είναι δεξιοπόδαρος. Είναι μια περίπτωση αυτή από την Βόλφσμπουργκ, έχει πέσει η Βόλφσμπουργκ, ο Ολυμπιακός έχει μπει σε διαπραγματεύσεις και δείχνει από τις πρώτες επαφές ότι είναι μια υπόθεση που θα την δουλέψει ο Ολυμπιακός καλά για να την ολοκληρώσει. Θα προσπαθήσει να την ολοκληρώσει. Θα περιμένω λίγο να δω ουσιαστικά, ξέρεις, και τις προθέσεις του ποδοσφαιριστή, αν θέλει να συνεχίσει δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά προς το παρόν οι επαφές του Ολυμπιακού με το κλαμπ του, με τη Βόλφσμπουργκ, έχουν γίνει.
0: Λύγει και το συμβόλαιό του, οπότε νομίζω.
1: Ναι, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θα ήθελε ιδανικά να τον αποδεσμεύσει. Να τον πουλήσει, να βγάλει και
0: για
1: κάποια λίγα έσοδα.
0: Να έχει ένα κέρδος, πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί φαίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το είπα και το μεσημέρι στην εκπομπή, με κουλιεράκι, με μάγερ, με άλλους ποδοσφαιριστές. Η Βόλφσμπουργκ προσπαθεί να τους πουλήσει για να έχει κάποια έσοδα, γιατί πλέον τον υποβασμό στη δεύτερη κατηγορία έχει αρκετά οικονομικά ζητήματα. Μετά περάμε στο θέμα του ΧΑΦ, εκεί όπου θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός, ποιος θα είναι ο εκλεκτός. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Κάσερες στο κάδρο. Αλλά
0: άπειρα μηνύματα για τον Κάσερες έχουν έρθει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, ρωτάνε, έρχεται, δεν έρχεται, έκλεισε.
1: Ας πω, στη Γαλλία το θεωρούν τελειωμένο. Εμένα η πληροφόρησή μου είναι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η μεταγραφή. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το έχουμε καταλάβει τόσο καιρό, δουλεύει και άλλες περιπτώσεις όπως του Πουέρτα και μερικές ακόμη για τον Άξονα. Και θα πρέπει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε αυτή την περίπτωση. Είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες ένιωσε πιο προχωρημένη η εν λόγω περίπτωση. Οι Γάλλοι το θεωρούν τελειωμένο. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση ότι είναι τελειωμένο ακόμα. ή κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ο Ολυμπιακός θα πάει και για Extreme, όπου Βαλεντίνα...
0: Πολλά ονόματα, αλλά με τον Χιλ πάντα να είναι, ας πούμε...
1: Πολλά ονόματα, αλλά ο Χιλ είναι νούμερο ένα επιλογή για τον προπονητή. Είναι ο ποδοσφαιριστής που
0: τον ζητάει πολλά καλοκαίρια με την Λιβαρέτσα. Τον θέλει να τον ψήσει πολύ καιρό.
1: Σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Σχεδόν κάθε μεταγραφική περίοδο, όχι καλοκαίρι μόνο, που είναι εδώ στον Ολυμπιακό. Γενικότερα πρέπει να επιλέξει ο ποδοσφαιριστής αν θέλει, ας πούμε, δεύτερη κατηγορία Ισπανίας ή πρώτη κατηγορία Ελλάδας. Νομίζω πως οι συνθήκες έχουν... πώς να το πω...
0: Οριμάσει,
1: μπράβο, γιατί είχα κολλήσει. Έχουν οριμάσει ώστε να δούμε τον Χίλ να παίρνει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα. Και επειδή έχει έναν προπονητή που τον ξέρει πολύ καλά, αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Με το Μεντιλίμπερ έκανε και τις καλύτερες σεζόν. Είτε σε Βίλη στο δεύτερο μισό, είτε στην Ιμπάρ κυρίως, από εκεί που έκανε και το μεγάλο ξεπέταγμα για να πάει, ξέρεις, και στην Τότεναμ. Είναι νούμερο ένα επιλογή και ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά και αυτή την περίπτωση να τη τελειώσει τις επόμενες ημέρες. Γενικότερα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και άλλοι εξτρέμ. Υπάρχει ο Καντιλέ που έχει πάει λίγο πιο πίσω, έχει πέσει στο τραπέζι το όνομα του Βάργκας, αλλά δεν είναι μια καθόλου εύκολη περίπτωση συγκεκριμένη. Όπως θυμάσαι το ίδιο λέγα και για τον Πουέρτα, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για τον Ολυμπιακό, το ίδιο λέω και για τον Βάργκα. Παρότι είναι ένας ποδοσφαιριστής, ό,τι μπορεί να σου κάνει.
0: Μα δυσκολεύουν οι ισπανικές ομάδες.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό. Ισχύει. Δεν είναι και εύκολο, έτσι, να τα λέμε και όλα, να παίρνεις παίκτες από την πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Δεν είναι εύκολο. Κάπου εκεί είμαστε στα ονόματα που υπάρχουν στο τραπέζι.
0: Η Μπαρτσελόνα παίρνει πάλι αρνητικά για το δανεισμό του Μπισιβού. Δείγμα ότι θέλει να τον χρησιμοποιήσει.
1: Εμένα δείγμα που έχει το Ολυμπιακός έχει κάνει πάντως πρόταση δανεισμού για τον λόγο ποδοσφαιριστή. Εγώ αυτό που γνώριζα είναι ότι είναι ένα για πριν ένα-ενάμιση χρόνο Ολυμπιακός στη λίστα του. Όταν έπαιζε ακόμη δηλαδή στην Club Breeze. Δεν είχε κινηθεί τότε. Και αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει να θέσει που απασχολούσε στο παρά τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν οι Ισπανοί έχουν καλύτερη πληροφόρηση από μένα, αλλά πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν είδα και πολλά μεγάλα site έτσι ισπανικά να ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Ισπανικά σε μια πιο παλιά περίπτωση βγήκε τώρα στην επιφάνεια. Αυτά επί της ουσίας.
0: Από εκεί πέρα έχουμε και πιθανές αποχωρήσεις. Αυτό εκεί θα σε πήγαινα.
1: Ο Μαθαίο έχει αποχωρήσει, πάει στη Βαλένθια δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι και η οικογένειά του εκεί στην Βαλένθια και νομίζω θα είναι καλύτερα και για τον ίδιο. Ένας ποδοσφαιριστής που, εντάξει, όπως το κρίνει ο καθένας, μπορεί άλλοι να θεωρούν ότι κρίθηκε νωρίς, άλλοι να θεωρούν ότι έπρεπε να αποχωρήσει και να κινηθεί ο Ολυμπιακός για κάτι διαφορετικό.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sky 100,3.
1: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη του Δήμου Αγράφων. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Όντζου Κετσελή, δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολευχής Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του ενέργειου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Όπως είπε, αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραν ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Winsport FM 94,6.
2: Big Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε για περίπου 23 και κάτι λεπτάκια, Στέφανε. Κοιτάς το ρολόι περίεργα. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Με Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής. Με τον Παναθηναϊκό να έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε στο ΆΚΑ στις 9.30. Χωρίς απρόπτα η προπόνηση, αλλά χωρίς αποστολή. Οπότε δεν θα βγει ο Νίκος Θανάσιου. Δεν έχει ανακοινώσει την αποστολή ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο κρατά κλειστά τα χαρτιά του, έτσι. Αφήνει ένα μυστήριο, ρε παιδί μου. Αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς απρόπτα η προετοιμασία. Θα δούμε αύριο τις επιλογές του Δανού. Ένας φίλος με ρωτά αν θα βγει ο Ζέρβας για την υπόθεση walk-up. Δεν έχει κάποια εξέλιξη που να έχουμε μάθει μέχρι στην ώρα η υπόθεση του walk-up που έχει καταγγείλει το συμβολό του με τον Ολυμπιακό. Αν υπάρξει κάτι, φυσικά και θα το ακούσετε εδώ. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για αυτή την υπόθεση. Έτσι χιουμοριστικό, το οποίο το έχω χάσει τώρα. Πού είναι, Στέφανε, το μήνυμα? Εσύ με σαμποτάρεις? Α, να το. Καλησπέρα, λέει. Σχέση Ολυμπιακός walk-up θυμίζει τη σχέση μου με την πεθερά μου. Ξεκινήσαμε με το σλόγγαν «Μια οικογένεια, είμαστε γαμπρέ» και έχουμε καταλήξει σε εκρηκτικό κλίμα. Λέει ο Σέργιο Πεθερέρο. Παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει. Αλλάζουν οι συνθήκες στη ζωή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και εγώ, α πούμε, τώρα το λατρεύω το Στέφανο Πολότολο. Αν όμως δεν μου φτιάξει ωραία το σαρδάμ που έχω κάνει με τον Μίλκο Τεντόγλου, που πήρε και χρυσό μετάλλιο, να ξέρεις, παρεμπιπτόντως. Αν δεν φτιάξεις το σαρδάμ έτσι ωραίο, μπορεί και να μην σε αγαπώ πια.

Εδώ ένας φίλος λέει έχει πέσει το site του Ολυμπιακού με τη νέα εμφάνιση. Δεν το έχω τσεκάρει να σας πω την αλήθεια, αλλά λογικό μου φαίνεται αν υπήρχε τέτοια ανυπομονησία. Λογικό είναι να κρασάρει το σύστημα. Υπομονή, παιδιά, όλοι θα πάρετε που λέει.

0: Πολλές ερωτήσεις για τον Ολυμπιακό που έχετε στείλει. Νομίζω θα έχει καλύψει τα θέματα ο Γιώργος Τσανάκας. Σε λίγο, αν όχι ήδη, θα τα βλέπετε και στο sportpavlafm.gr. Τα ανεβάζουν τα παιδιά στο site τα πάντα όλα. Ένας φίλος λέει: Βαλτίνα, δεν μας έχεις πει τι ομάδα είσαι. Φίλε μου, μια βόλτα από τα social μου θα σε διαφωτίσει, πιστεύω. Δεν θα σου μείνουν απορίες. Δεν τα μπορώ αυτά, ρε Στέφανε. Τα κρύβομαι αυτό, το να τα άλλο. Λες και είναι, ας πούμε, κάτι τραγικό να υποστηρίζει μια ομάδα. Δεν υποστηρίζουν όλη μια ομάδα. Είναι κάτι σπάνιο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Περιμένοντας το Μάνο Σουριά, διότι παίζει και όφι, πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο στο Παγκρίτιο με την Τσέσκα Σόφιας. Και έχουμε ήδη το φίλο μου το Μάνο. Για πάμε μέχρι την Κρήτη. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βαλεντίνα.
0: Έχεις αποστολές να μου πεις, έχεις τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να τα πάρουμε στα πράγματα χρονικά με την τελευταία εξέλιξη που όπως είμαστε είναι η αποστολή. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα προβλήματα. Πέραν του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις και προληπτικούς λόγους απήχε από τις προπονήσεις τις δύο τελευταίες μέρες. Οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή, τουλάχιστον παίκτες που είχε επιλέξει ο Χρήστος Κόντης, οι τρεις θεματοφύλακες, Λίλου Κατσίκας Χρυσογιώργος, Κρίσμανς Αθανασίου Κοστούλας, Πούγκορα Σχέλης, Γκονζάλεθ, Δίκμαν, Νικολάου Καινουριάκης, Καραχάλης, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Ετόρ, Φούντας, Νους, Ρωμάνο και Θεοδωσουλάκης. Είναι οι παίκτες που επέλεξε για την αποστολή ο Χρήστος Κόντης. Η τελευταία προπόνηση, η οποία έγινε σήμερα το απόγευμα στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, παρουσία και του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος παρέμεινε στο Ηράκλειο μετά και την αγώνα με την ΑΕΚ για το Super Cup. Παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσει αρκετός κόσμος. Έχουν ξεπεράσει τις 11.000 τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί μαζί με τα διαρκείας βέβαια για την αυριανή αναμέτρηση. Συνεχίζεται η πώληση, αριθμός ο οποίος θα αυξηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία ατμόσφαιρα θα έχει στο γήπεδο αύριο.
1: Θα έχει ωραία ατμόσφαιρα, γιατί όφι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη φόρμα, γιατί ουσιαστικά δεν έχει φόρμα η ομάδα από τη στιγμή που έχει δώσει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι, σε αντίθεση με τους Βούλγαρους που έχουν τουλάχιστον 10 αγώνες και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη στο ενεργητικό τους. Πάντως νομίζω ότι η δίψα των παικτών, το καλό κλίμα που υπάρχει μετά την κατάξη και του Super Cup και ο ενθουσιασμός του κόσμου θα έτσι ισοσκελίσουν κάπως αυτό το μειονέκτημα το οποίο έχει ο Όφι εναντί της ΤΣΣΚΑ, για το οποίο ρωτήθηκε ο Χρήστος Κόντης το μεσημέρι στην συνέντευξη τύπου του αγώνα, είπε ότι αυτά τα πρώτα παιχνίδια έχουν έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, γιατί οι ομάδες προέρχονται από μια μακρά προετοιμασία τριών τεσσάρων εβδομάδων και είναι δύσκολο να έχεις ρυθμό, και είμαστε πίσω σε αυτό σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ, γιατί έχουμε δώσει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι. Έχουμε όμως μια ομάδα που από τη στιγμή που θέλουμε να μεγαλώνει από παιχνίδι με παιχνίδι θα πρέπει να ανταπεξέρχεται σε τέτοια σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να παρουσιαστούμε και να φανούμε έτοιμοι για αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να διαχειριστούμε τις συνθήκες και τις καταστάσεις που υπάρχουν για ένα παιχνίδι. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι, είναι αφαιρωμένο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το Super Cup, είπε ότι είναι ένας τίτλος αλλά ανήκει πλέον στο παρελθόν. Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη ακόμα πρόκληση που μας γεμίζει με ανυπομονησία. Είναι δύο παιχνίδια για εμάς που πρέπει να γυρίσουμε το mindset, όπως είπε χαρακτηριστικά, να σταθούμε αποκλειστικά στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ. Πρέπει να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια. Δεν υπάρχει πίεση. Το ότι είμαστε σε league phase και του conference league στην χειρότερη περίπτωση δεν δίνει πίεση στην ομάδα, αλλά οι ποδοσφαιριστές έχουν δείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση που τους παρουσιάζεται, και γι' αυτό θέλουμε να προκληθούμε στο Europa League, γιατί τέτοιες διοργανώσεις και τέτοιες αναμετρήσεις είναι αυτές που σε μεγαλώνουν και σαν ομάδα. Για την ΤΣΣΚΑ, την οποία παρακολούθησε, και για το αν θεωρεί ότι το αυριανό παιχνίδι θα έχει ομοιότητες τόσο τακτικά όσο και στη διαχείριση με το παιχνίδι με την, με την ΑΕΚ. Είπε ότι η ΤΣΚΑ είναι μια ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει ευρωπαϊκό DNA και είναι μια ομάδα που έχει τον απόλυτο σεβασμό μας. Είναι το φαβορί, με την έννοια του ότι έχει περισσότερα παιχνίδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε κι εμείς όμως την δική μας ευρωπαϊκή ιστορία, σεβόμαστε τον αντίπαλο και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε να γράφουμε σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία του, του ΟΦΗ, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που διψά συνέχεια για διακρίσεις. Θα υπάρχει έντονη ατμόσφαιρα στο γήπεδο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, θα έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, έχουμε τα δικά μας ατού και είμαστε έτοιμοι, θα παρουσιαστούμε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα. Και για το παιχνίδι για το ότι μάλλον δεν έκανε χρήση του δικαιώματος της αναβολής, ρωτήθηκε και είπε ότι δεν το θέλαμε γιατί θέλαμε να έχουμε ρυθμό, να αποκτήσουμε ρυθμό σαν ομάδα. Έχουμε τους παίκτες που μπορούν να καλύψουν κάποια κενά και να κάνουν κάποιο rotation. Δεν έχουμε κούραση, δεν έχουμε τραυματισμούς και θα μας βοηθήσει να βρούμε ένα καλό ρυθμό. Ρωτήθηκε για το σε ποια σημεία είναι αυτό που πρέπει να προσέξεις στην αντίπαλο και πού θα κριθεί το παιχνίδι. Εκεί κάπως κράτησε λίγο κλειστά τα χαρτιά, τύπου ότι δεν θέλω να αναφερθώ σε τακτικά θέματα παρά μόνο στην διαχείριση των συναισθημάτων και των στιγμών του αγώνα. Κάποιες στιγμές παίζεις καλά, κάποιες όχι. Θα πρέπει όμως και τη μία περίπτωση και στην άλλη να διαχειριστείς ανάλογα, όπως και τα συναισθήματα, είτε δεχτείς γκολ είτε βάζεις γκολ, όπως συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι. Τώρα Βαλντίνο, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, ο κόσμος αδημονεί για το αυριανό παιχνίδι, καθώς η τελευταία φορά που έπαιξε όφη στην Ευρώπη το 2020 με τον Απόλλωνα Λεμεσού ήταν η περίοδος της πανδημίας.
0: Με τον κορονοϊό, βέβαια.
1: Ήταν τα μέτρα που υπήρχαν τότε και το παιχνίδι είχε γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ήταν τότε ένα μονό παιχνίδι. Έχασε ο Όφη 1-0 και αποκλείστηκε, με αποτέλεσμα ο κόσμος δηλαδή μόνο από τηλεόραση μπορούσε να δει το παιχνίδι και όχι να το ζήσει από κοντά. Και αν εξαιρέσουμε μια συμμετοχή που είχε το 2007 στο τότε Ντερτότο με τον Πολ Κωνστανάη, που το παιχνίδι επίσης είχε χάσει, το οποίο είχε παρακολουθήσει ο κόσμος, από τότε έχει να δει τον Όφη ο κόσμος του μπροστά σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πολλά παιδιά δηλαδή από αυτά που θα είναι αύριο στο γήπεδο δεν είχαν γεννηθεί καν την τελευταία φορά που ο Όφη βρέθηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Και το σημαντικό είναι ότι θα βλέπει για πολύ καιρό Ευρώπη. Γιατί όπως και να έχει, υπάρχει και το μαξιλαράκι.
1: Ναι, είναι το σημαντικό για τον Όφη ότι ακόμα και αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της ΤΣΚΑ, θα συνεχίσει στο League Face του Conference League. Αυτό όμως κανείς δεν το συζητά στον Όφη. Θεωρούν ότι η ομάδα πρέπει και θα παλέψει για το καλύτερο, προκειμένου να βρεθεί δηλαδή στο Europa League. Mm-hmm. Όσο δύσκολο και αν είναι, απέναντι, όπως είπε και ο Κόντι, σε μια ομάδα που είναι πιο φορμαρισμένη από τον Όφη, έχει περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Όμως το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό και φαίνεται αυτό και φάνηκε και στην προπόνηση σήμερα και γενικά σε όλες αυτές τις ημέρες που έχουν μεσολαβήσει από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και μετά. Και στάθηκε και σε αυτό και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος βρέθηκε στην συνέντευξη τύπου, είπε ότι μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο να πετύχουμε μία ακόμα διάκριση. Είμαστε χαρούμενοι για την κατάκτηση του Super Cup, μας έδωσε καλή ψυχολογία. Τώρα όμως κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι αυτό με την CSKA. Πρέπει να το διαχειριστούμε ανάλογα, πρέπει να σταθούμε στο ύψος της κρισιμότητας και της περίστασης του παιχνιδιού. Ο σύλλογος δεν ήταν συνηθισμένος σε κατακτήσεις τίτλου και οι δύο που ήρθαν τους τελευταίους μήνες έχουν δώσει έναν ενθουσιασμό στον κόσμο και σε όλους μας την ομάδα, όμως θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να ξεχάσουμε αυτούς τους αγώνες και να στραφούμε αποκλειστικά και μόνο στα παιχνίδια με την CSKA. Και στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τον κόσμο, τους ευχαρίστησε για την συμπαράσταση που δίνουν στην ομάδα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την περασμένη αγωνιστική χρονιά και τους περιμένουν, όπως είπε, να δώσουν το παρόν.
0: Και εσύ θα μας δώσεις μια ενδεκάδα.
1: Μια ενδεκάδα. Υπάρχουν κάποια ανοιχτές θέσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιλέξει αυτή τη φορά στην κορυφή της επίθεσης καθαρό με επιθετικό, δηλαδή τον Ισέκα, ο Χρήστος Κόντης, ή πάει πάλι στη λύση του Αϊτόρ, που όπως το Super Cup εναλλάσσονταν μαζί με τον Φούντα και τον Νους στην κορυφή της επίθεσης και στα άκρα. Ο Ισπανός δεν ήταν περισσότερο χρονικό διάστημα στην κορυφή της επίθεσης. Και επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν στην δεξιά πλευρά παραμείνει ο Αποστολάκης ή ξεκινήσει βασικός ο Ντίκμαν. Ο Ιταλός, ο οποίος με δύο προπονήσεις μπήκε στην αποστολή στο παιχνίδι του Super Cup, αγωνίστηκε και όσο αγωνίστηκε έβγαλε μια ένταση.
0: Ναι,
1: έβγαλε μια ένταση, έναν ρυθμό που δείχνει δηλαδή ότι είναι ένας καθαρόαιμος παίκτης, γιατί ο Αποστολάκης δεν είναι ο καθαρόαιμος παίκτης από την δεξιά πλευρά, όπως είναι δηλαδή ο Γκονζάλεφ, ο οποίος συνήθως το επαρόδο και αυτός έχει αποθεραπευθεί, είναι στην αποστολή, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο να ξεκινήσει αυτός βασικός. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι θα είναι οι υπόλοιπες θέσεις που αγωνίστηκαν με την ΑΕΚ, ο Χριστογιώργος δηλαδή στο τέρμα, ο Πούγκουρας με τον Σκέλ και τον Κοστούλα στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο ο Αθανασίου. Παίζεται μια θέση μεταξύ του Μπουχαλάκη και του Καραχάλιου για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ανδρούτσο στην μεσαία γραμμή. Και από εκεί πέρα, όπως πάμε, ο Νούς και ο Φούντας στα άκρα και θα δούμε αν στην επίθεση επιλεγεί τελικά ο Ισέκα ή πάει και πάλι στη λύση του Αϊτόρ. Είναι το καλό το ότι με εξαίρεση το Μαρινάκη έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του ο Κόντης και έχει τον τρόπο δηλαδή να διαχειριστεί ενδεχόμενη κούραση που δεν νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί κανείς κούραση από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μόνο τακτικά αν θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα, να επιλέξει δηλαδή κάποιους παίκτες που θεωρεί ότι ταιριάζουν περισσότερο στο αγωνιστικό πλάνο που έχει στο μυαλό του σε σχέση και με την αντίπαλο Τζέσκα, που την έχει δει, την είδε και από κοντά. Και οι Βουλγαροί βέβαια έφτασαν εδώ, έκανε και αυτή την τελευταία τους προπόνηση και σίγουρα και αυτοί θα θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, να το υπερασπιστούν μια εβδομάδα μετά στη Σόφια για να βρεθεί και αυτή στην επόμενη φάση. Είναι δύσκολο σίγουρα παιχνίδι, είναι μία ακόμα πρόκληση για τον Όφη.
0: Το σημαντικό είναι ότι πάει με πολύ καλή ψυχολογία και
1: ακριβώς,
0: έχει θα πάει το
1: πλέον γνωρίζει, έχει ομάδα γαλουχηθεί σε τέτοιους αγώνες. Το έδειξε στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ, το έδειξε εδώ με την ΑΕΚ στο Super Cup. Και είναι ακόμα ένα τέτοιο παιχνίδι που πρέπει και πάλι να βγάλει αυτό το μέταλλο που έχει ως ομάδα.
0: Ωραία, Μάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βαλτίνα. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Όφη και εκείνος πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο. Γενικώς αύριο θα χορτάσουμε μπάλα. Θα ξεκινήσουμε με το ΠΑΟΚ Μπραν σε 9 παρατέταρτο. Θα πάμε 9 η ώρα Όφη Τσέσκα Σόφιας και 9.30 Παναθηναϊκός Χράντζιτς Κράλοβε. Οπότε ο Sport FM, ο Sport FM που θα είμαστε εδώ όλοι για να τα ακούμε και να τα βλέπουμε είναι μονόδρομος. Στέφανε, δουλεύεις αύριο? Σου εύχομαι να πρέπει να κάνεις 3 σποτάκια. Να κουραστείς δηλαδή.

Τίποτα, δεν έμεινε λίγα λεπτάκια, Στέφανε, να δω το πρώτο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος για την ομάδα με την Ατλέτικο. Να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε αυτή τη σπουδαία σεζόν. Είχα και σχετική ερώτηση νωρίτερα. Πώς γίνεται, λέει, με Ρεάλ και Μπαρσελόνα στην Ισπανία, εγώ να είμαι Ατλέτικο. Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί μου αρέσει η Μαδρίτη πάρα πολύ. Αλλά αντιπαθώ σφόδρα τη Ρεάλ. Εντάξει. Εντάξει. Ρόχι Μπλάνκο, Ερυθρόλευκη και Ατλέτικο. Πάντα είχε συμπαθητικούς παίκτες. Συμπαθητική ομάδα πάντα. Φερνάντο Τόρες είχε. Που τότε αδυναμία. Οπότε καταλαβαίνεις. Πολλά φιλιά στο Γιώργο τον Editor, το φίλο μου. Θέλει πολλά φιλιά. Λέει αγαπημένη κορυφαία. Έχει βάλει, το έχει εμπλουτίσει. Έχει βάλει τη σάλτσα, καταλαβαίνεις. Τι άλλο, εδώ Girl Power λέει Βαλεντίνα, φάτω στη θέση. Φαντάζεσαι? Όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς.

Ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει για όποιον θέλει. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινάνε. Νάιμέγεν Μπόντογκλιμ, Σέλτι Κλάς Κλίντς, Λόγων Μπρατισλάβα Σέλιε και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Οπότε έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια και για να δείτε και για να παίξετε το στοίχημά σας όποιος θέλει. Για τα κύπελα τα είπαμε, 25 του Αυγούστου είναι η κλήρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Εκκρεμεί ο αγώνας σε Λάσιρου Μαρκό στις 24 του μήνα. Στη League Phase συμμετέχουν 16 ομάδες συνολικά, οι 11 που προέρχονται από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες στη Super League 1 που αγωνίζονται τη φετινή σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα γίνει κλήρωση για να ενταχθούν σε έναν νέο πίνακα κατάταξης, να χωριστούν σε 4 γκρουπ και ανάλογα με τη βαθμολογική θέση που είχαν την αγωνιστική περίοδο 25-26, και κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. 32 παιχνίδια θα δούμε συνολικά στη League Phase. Τα αποτελέσματα θα είναι σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, όπως γίνεται και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, βάσει το οποίο θα δούμε ποιες 4 ομάδες θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά και τις 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play-off, και θα μείνουν και 4 που δεν θα συνεχίσουν στο κύπελο. Μέχρι τώρα λοιπόν οι ομάδες είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Όφη, Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛΝΟΒΙΠΕΤ, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του αγώνα που εκκρεμεί Ελλάς Σύρου Μαρκό. Εδώ φίλες λέει, όποιοι θέλουν να δροσιστούν βάζουν μέγα να δουν, λέει, Celtic Glinzer που βρέχει κιόλας, λέει ο Γιάννης. Ενώ ένας άλλος φίλος, Βαλεντίνο Ολάντο, ήταν πυροτέχνημα, ή θα τον ξαναδούν πρωταθλητή. Φέτος δύσκολα. Του χρόνου και τις επόμενες χρονιές που θα έχει μάθει καλύτερα κατά αυτοκίνητα και η McLaren θα έχει καλύτερα μονοθέσια, πολύ πιθανό.

Μην ξεχνάμε βέβαια ότι το Σαββατοκύριακο πάμε και Ολλανδία, έτσι έχει Grand Prix, μην ξεχνιόμαστε. Πανέρχεται και η φόρμουλα. Το είχαμε ξεχάσει τόσο καιρό με το καλοκαιρινό το break.

Δεν είναι μια πίστα που θέλουν να θυμούνται από την περσινή σεζόν οι Λάντο Νόρις, Λεκλέρ και Χάμιλτον, και ευελπιστούν ότι φέτος θα υπάρχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα για αυτούς από το περσινό που δεν τελείωσαν καν τον αγώνα. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Λοιπόν, νομίζω πολλά είπα. Ναι, λέει. Όχι, Στέφαν. Έπρεπε να πεις όχι, κοπέλα μου, κάτσε 5 ώρες ακόμα. Όχι, όχι, δεν θα καταχρηστώ το χρόνο. Θα μαζέψω τα μπουγαλάκια μου. Θα ευχαριστήσω Στέφανο Παλότολο και Κώστα Μιαούλη. Θα ευχαριστήσω και όλους σας και θα σας παροτρύνω να μείνετε εδώ, βέβαια, γιατί ακολουθεί το Fight Club. Και φυσικά μείνετε πάντα συντονισμένοι εδώ, γιατί αύριο χαμός, αγώνες, ρεπορτάζ. Δεν θα χάσετε. Από μένα λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου, που σας έκανα παρέα τις προηγούμενες 2 ώρες. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ και εμείς θα τα πούμε κάποια επόμενη φορά. Το αφήνω φλού, είδες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: This looks dangerous. Charlton. Bobby Charlton. What a goal. There he is, Bobby Charlton.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
11: Come to my boudoir.
10: The second rule of Fight Club is...
11: Jump.

0: Καλό από καλό καιρό, παιδιά, 19 Αυγούστου. Όχι. Όχι εδώ.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Όχι.
1: Καλή Παναγία, άκουσες φέτος.
0: Ναι.
1: Και εγώ άκουσα.
0: Πολύ.
1: Και εγώ άκουσα.
0: Πολύ.
1: Πέραν το ότι τη γράψαμε στο κοινό chat που έχουμε,
0: ναι,
1: στην καθημερινή,
0: όχι, ακριβώς,
1: με μεγάλη χαρά, την άκουσα και εγώ κιόλας.
0: Άκουσα πολύ καλή Παναγία, ναι, και όχι τη μέρα της καλής Παναγίας, της μία με δύο μέρες πριν.
1: Ναι, μία με δύο.
0: Ναι, όχι και την ίδια μέρα όμως, δεν θεωρείται καλή Παναγία.
1: Ναι,
0: δεν λες χρόνια πολλά, λες καλή Παναγία.
1: Ναι,
0: λες
1: και την παραμονή για την επομένη.
0: Αυτό, ναι. Ναι, ναι, σαν πολύ, πολύ, πολύ πρέπει να σου πω.
1: Επίσης πρόσεξα ότι όπως γίνεται το Πάσχα, που συνήθως εκεί Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός είναι συννεφιασμένος ή και βροχερός συνήθως, ναι, και 15 Αύγουστο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και είναι μέσα στο καλοκαίρι.
0: Και σου παρατήρησε αυτή.
1: Και τον αλωνώνω ότι, ρε παιδιά, κάθε χρόνο, ας πούμε, τέτοια μέρα, που είναι το μικρό Πάσχα, έτσι, το 15 Αύγουστο.
0: Ναι,
1: το μικρό,
0: ναι,
1: Πάσχα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, το μικρό Πάσχα έχει μια συννεφιά, έχει μια μελαγχολία ο καιρός.
0: Ναι, ναι.
1: Παρότι είναι Αύγουστος, ας πούμε, είναι καρά Αύγουστος, οι προηγούμενες μέρες μπορεί να έχουν εξαιρεθεί, ναι, πολύ, όντως εκείνη η μέρα είχε μια μελαγχολία.
0: Και αέρα είχε επίσης προβλήματα.
1: Ναι, καλά, και αέρα.
0: Πέρα από τη μελαγχολία, ναι, θέλω να πω. Ναι, δεν το είχα παρατηρήσει. Μάλλον το παρατήρησα αυτό το 15 Αύγουστο, δεν ξέρω αν συνέβαινε και τους προηγούμενους.
1: Έτσι που το συζητούσαμε εκεί με την παρέα που ήμασταν, κάπως καταλήξαμε συμπέρασμα ότι
0: είναι.
1: Κάπως ο καιρός, ναι, λίγο βαραίνει, ας πούμε, εκείνη τη μέρα.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει, είναι ωραίο συμβολισμοί αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντα, σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι. Είναι ωραίο να το. Πώς το λένε, να πιστεύεις. Όπως είναι ωραίο να πιστεύεις, πραγματικά το ίδιο ωραίο, μετά τα χθεσινά που λέγαμε, δεν μου ξέρεις. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το λέω τώρα επειδή είναι προκειμένου είναι ρε, αλλά έχει τύχει με όλες τις ομάδες. Μα πραγματικά το γιατί μία ομάδα, το γιατί περισσότερο, όχι το πώς, το γιατί μία ομάδα όταν μάχεται ή υποτίθεται ότι μάχεται με μία άλλη ομάδα για έναν παίκτη, εντάξει, τον ίδιο παίκτη,
1: ναι,
0: όταν τον χάνει,
1: ναι,
0: ειδικά αν αυτή η ομάδα από την οποία τον χάνει είναι παραδοσιακή της αντίπαλος,
1: ναι,
0: εντάξει, γιατί νιώθει μετά την ανάγκη να βγει και να δικαιολογηθεί για αυτό το πράγμα και να προσπαθήσει να το μειώσει.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάδα το βλέπεις να πας στην Ισπανία.
0: Πάρα πολύ, αυτό σου λέω, ναι, πάρα πολύ. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Αυτό σου λέω, γιατί χρειάζεται να ξεμακρύνεις μέχρι την Ισπανία. Εδώ, όταν είναι δύο ομάδες ενδιαφέρονται για ένα παίχτη και τον πάρει μία, γιατί μία θα τον πάρει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν βγαίνουν και έλα, μωρέ, τώρα σιγά, αυτό δεν το θέλαμε ποτέ.

0: Και όχι οπαδοί εννοώ, και οι δημοσιογράφοι που παίρνουν τη γραμμή από τις ΠΑΕ και γενικά όλοι. Εμείς δεν τον θέλαμε. Δεν ήταν ότι μας προτίμησε. Εμείς τον φτύσαμε.
1: Ναι. Εντάξει, είναι λίγο κωμικό και εντάξει να γράφετε στα social media. Να βγαίνει, ας πούμε, στο ρεπορτάζ της ομάδας ότι είναι άποψη της ομάδας αυτό.
0: Ναι. Άμα το λέει η ομάδα στο ρεπόρτερ, ο ρεπόρτερ τι να πει. Όχι, δεν είναι άποψη σας. Αφού του το δίνουν ως άποψη. Τι να κάνει και ο ρεπόρτερ. Τι να κάνει και η μάρκα, ας πούμε, προκειμένου. Τα δικά μας εδώ πέρα. Τι να κάνει. Αφού του δίνει η ομάδα.
1: Ναι.
0: Ότι φαντάζομαι, ξέρω εγώ, τι το. Έλα μωρέ ποιος Ρόδρυ. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό που τα συζητάγαμε χθες. Το έλα μωρέ ποιος Ρόδρυ. Αυτός που κρατάει την μπάλα. Αυτό που δεν μας κάνει. Που είναι αργός. Που εμείς θέλουμε αλλού τύπου παίχτη για το κέντρο. Που εντάξει, εμείς τον πήραμε δύο τηλέφωνα, αλλά τον πήραν οι δύο μεγάλοι και αυτοί τον πήραν 15 τηλέφωνα και προτίμησε αυτούς, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά σήμερα σε αυτά, γιατί γι' αυτό το ξανασυζητάω, ναι, προσθέθηκε και κάτι ακόμα. Προσθέθηκαν, ναι, και δηλώσεις Ζωζέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο Ζωζέ, λοιπόν, βγήκε σε μια, στην πιο δημοφιλή ισπανική τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν και η πρώτη συνέντευξη μεγάλη ως προπονητής της ΡΑΣ, το Τσιρινγκίτο, το περίφημο. Και μίλησε έτσι για διάφορα πράγματα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν. Μίλησε και για το Ρόδο και το ρώτησε ο άνθρωπος. Λέει, τι έγινε με το Ρόδο. Λέει, α, μιλήσαμε, λέει, βέβαια, με το Ρόδρυ, αυτά πολλές φορές. Αλλά λέει.
0: Αφού είχαν πει δεν μιλήσαν, ότι είχε μόνο δύο τηλέφωνα. Περίμενε.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Εσύ χθες λέγαμε.
1: Βέβαια, η μάρκα το λέει.
0: Όχι, η μάρκα, ναι. Αλλά μιλήσαν τελικά.
1: Μίλησε και πολλές φορές από την Ρόδο Ζωζέ. Έτσι είπε ο Ζωζέ. Λέει, λοιπόν. Άρα δεν ήταν δύο τα τηλέφωνα. Να πούμε ότι ήταν τουλάχιστον πέντε.
0: Έτσι όπως το λες, τουλάχιστον.
1: Μπορεί και παραπάνω. Γιατί ο Ζωζέ είπε: εγώ μίλησα μαζί του αρκετές φορές, για να πω και την ακριβή λέξη που χρησιμοποίησε. Ωραία. Λοιπόν. Και λέει: μίλησα, λέει, και. Είναι, α, ωραία, λέει. Και τι έγινε. Λέει: κοιτάξτε, λέει, κατάλαβα, λέει, σε κάποια φάση τη συνομιλία μα ότι είχε αμφιβολίες.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει, και το γεγονός, λέει, ότι είχε αυτός αμφιβολίες, μου δημιούργησε εμένα αμφιβολίες.
0: Μα είναι γνωστό, είναι πολιτικές αμφιβολίες. Δηλαδή είναι σαν την γρήπη. Άμα έχει γρήπη ο ένας, κολλάει και ο άλλος. Άμα έχει ένας αμφιβολίες, κολλάει και ο άλλος. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
1: Και μετά είχαμε όλοι άπειρες αμφιβολίες.
0: Είναι δάγκιες αμφιβολίες αυτές. Δεν είναι απλές. Είναι δάγκιες. Οπότε. Κοίτα, οι προπονητές αναγκάζονται να κάνουν διάφορα πράγματα για τις ομάδες. Ακόμα και αν είναι σπουδαίοι προπονητές όπως ο Μουρίνιο. Σου θυμίζω ότι ο Τίμιος, ο Χένκτεν Κάτε στον Παναθηναϊκό, όταν ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το Μέλμπερκ και τον πήρε ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπιάρσμιρ, πήγε και είπε: ποιος Μέλμπερκ, εγώ τον Μπιάρσμιρ ήθελα, που είναι ο νέος Μέλμπερκ. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα τον παλιό Μέλμπερκ, ήθελα τον νέο Μέλμπερκ. Και βγήκε και είπε για να μπορέσει να δικαιολογήσει. Να μπορέσει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, πώς χάθηκε παίχτης με τον οποίο ο Παναθηναϊκός είχε κάνει επαφή κτλ. Και, και βρέθηκε ο Ολυμπιακός και έδωσε τα χρήματα ντούκου και ο Παναθηναϊκός ήταν να δώσει, ξέρω εγώ, με δώσεις κάτι τέτοιο. Και ο Μέλμπερκ διάλεξε τον Ολυμπιακό. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Βγήκε μετά για να δικαιολογήσει την κατάσταση και να πει ότι, παιδιά, όχι, δεν τον χάσαμε. Δεν τον θέλαμε. Γιατί θέλαμε το νέο Μέλμπερκ που ήταν ο Μπιάρσμιρ. Θέλω να πω, οι προπονητές καμιά φορά βγάζουν τα στήθη τους μπροστά, ξέρεις, να φάνε τη σφαίρα.
1: Ναι.
0: Σου λέει να το χρωθώ εγώ, δική μου επιλογή, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτό, ναι, ο άλλος αμφιβολίες. Τι να λέμε τώρα.
1: Βέβαια, θέλω να θυμίσω ότι ο Ματίας ο Μπιάσμι έκανε δύο σπουδαίες χρονιές στην Παναθηναϊκή. Κάνε δύο σπουδαίες.
0: Συζητάμε τώρα.
1: Τρεις χρονιές. Δηλαδή, κάποιος γιατί δεν λέτε δύο, γιατί τον ένα χρόνο είχε πάει δανεικός, αλλά. Τριετού συμβολέου του.
0: Ναι, ήταν τόσο σπουδαίο που δεν αντέχαμε τόσο μεγαλείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει και κάποιο άλλο να κοινωνήσει από το μεγαλείο του Μπιάρσμι. Δηλαδή πρέπει να μοιρωθεί και κάποια άλλη ομάδα. Μην είμαστε μοναχοφαγάδες και έχουμε εμείς τον καλό εδώ πέρα και τον έχουμε μόνοι μας.
1: Οπότε πήγε στη Ρόζενμπουργκ, δανεικός. Ναι. Επέστρεψε στην Πανάθα και έκλεισε τον κύκλο του εκεί πέρα. Και μετά θέλω να πω ότι ο Ματίας ο Μπιάρσμι έκανε έξι υπέροχες σεζόν στην Γκέτεμπουργκ. Έκανε άλλες δύο υπέροχες σεζόν στη Σίβασπορ. Από εκεί στην Γκένσλερ Μπιρλίγκη. Από εκεί ξανά πίσω στην Γκέτεμπορκ Καραβασικούρα. Θέλω να σου πω. Και έκλεισε την καριέρα του στην σπουδαία.
0: Δεν το βλέπεις καλά. Βούρκωσαν τα μάτια σου από το δέος.
1: Δεν υπάρχει ενεργό link για να καταλάβεις. Κούγκσμπάκα City.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Κούγκσμπάκα. Πού είναι? In Halland County, λέει. Α, είναι ομάδα μικρής κατηγορίας της Σουηδίας. Λοιπόν, συγγνώμη, ναι, τώρα το βρήκα. Και έκλεισε εκεί τεσμό στα 38 του, ευδοκίμως τερματίσα στην την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία.
0: Μάλιστα.
1: Ο σπουδαίος. Mm-hmm. Βγήκε χαμένος Παναθηναϊκός, πιστεύεις εσύ?
0: Είναι δυνατόν να βγήκε χαμένος?
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν πήρε το Μέλμπερ και πήρε τον Μπιάρς, με πλάκα κάνουμε τώρα. Τι
1: ακριβώς,
0: να λέμε. Τι να λέμε.
1: Ακριβώς. Κατάλαβες τι γίνεται. Δες πω. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω, γιατί νιώθω και ξέρω ότι θα νιώσεις κι εσύ, να διακόψουμε την κανονική ροή της εκπομπής.
0: Τι είναι αυτό?
1: Και να, θα σου πω.
0: Τι είναι κανονική ροή της
1: εκπομπής? Ό,τι είναι αυτό, τέλος
0: πάντων. Τι είναι τελικά εδώ, ναι.
1: Γιατί είναι ένας φίλος,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, θα βάλω μετά από άπειρα χρόνια CM 2001-2002 για να μου ρουφάει χρόνο. Mm-hmm. Δώστε μου εντεκάδα για να ξεκινήσω. Ah. Ευχαριστώ. Εντάξει, οπότε
0: καλά,
1: είναι...
0: να ξεκινήσει τώρα δεν είναι απλό. Δηλαδή, να ξεκινήσει.
1: Προφανώς το ξέρει το παιχνίδι.
0: Άλλο λέω. Ναι. Ότι ξεκινάς δεν είναι τους παίρνεις όποιους θες την ίδια στιγμή.
1: Ναι, όχι.
0: Θέλω να πω, κάποιοι είναι ελεύθεροι, ναι, και παίρνεις, κάποιοι έρχονται εύκολα, κάποιοι έρχονται την επόμενη χρονιά, την παραπόμενη. Δεν είναι ότι κατευθείαν λες εδώ, παιδιά, έξω λοιπόν, να πάρεις μια ομάδα που έρχονται όλοι.
1: Εγώ θα πω την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Μετά από αρκετές δοκιμές είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει, δηλαδή. Και δοκιμές όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και σε feel good επίπεδο. Mm-hmm, mm-hmm. Για το πώς πρέπει να ξεκινήσει και να πας. Οπότε κατέληξα ότι, εντάξει, το πρώτο δέλεαρ είναι, λες, να πάρω την ομάδα μου. Να πάρω τον Ολυμπιακό, να, ναι, πάρω τον Παναθηναϊκό, να πάρω την ΑΕΚ, να δω. Στο CM αυτό είναι μια λίγο δύσκολη διαδικασία.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι.
1: Θέλει χρόνο. Γιατί οι ελληνικές ομάδες είναι σε ένα επίπεδο που συμβαίνει το εξής περίεργο. Έχουν καλούς παίκτες, αλλά οι παίκτες αυτοί δεν θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Δηλαδή.
0: Όχι, υπάρχει και άλλο πρόβλημα στις ελληνικές ομάδες. Παίρνεις καλούς ιεμικούς παίκτες που ξέρεις ότι παίζουν.
1: Α, και δεν παίζουν, δεν παίζουν σε σένα.
0: Και δεν παίζουν κατευθείαν. Δηλαδή, ναι, μπορεί να χρειαστούν κάποια, ναι, χρόνια, ναι, για να, ναι, παίξουν. Ενώ έχεις όλους αυτούς που τους παίρνεις σε ξένες ομάδες και πετάνε, μπορεί να τους πάρεις την πρώτη χρονιά, ξέρω ότι πρέπει να σέρνονται.
1: Ναι.
0: Χωρίς λόγο. Ναι, να, ναι, χάνεις, ναι, παιχνίδια που δεν εξηγείται το πώς θα χάνεις.
1: Ναι.
0: Για την ελληνική ομάδα. Δεν σου λέω για την Ευρώπη να βγεις έξω που τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, ναι. Μίλησε μας λοιπόν για την PSV Eindhoven.
1: Πρέπει να μιλήσουμε για την PSV Eindhoven. Πρέπει να μιλήσουμε
0: για την PSV. Και μιλάμε για την PSV Eindhoven, διότι δεν έχει περιορισμό ξένων.
1: Να.
0: Είναι αυτός ο βασικός. Δηλαδή, μπορεί να πει οποιοδήποτε άλλο. Λίγκα, Ισπανίες, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, οτιδήποτε. Η Αγγλία έχει το πρόβλημα με την άδεια εργασίας.
1: Έχει το πρόβλημα με τις αλλαγές επίσης.
0: Και την άδεια εργασίας.
1: Και την άδεια εργασίας. Και την άδεια εργασίας. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Προβλήματα.
0: Γιατί για να πάρεις το τσιγκάλκο δεν μπορεί να το πάρεις στην Αγγλία.
1: Όχι.
0: Πρέπει να τον πάρεις κάποια στιγμή όταν θα μεγαλώσει και θα γράψει συμμετοχές με την Λευκορωσία κλπ. Αλλά η PSV είναι η χαρά της ζωής. Γιατί και καλούς παίκτες έχει να βασιστείς. Περιορισμό ξένων δεν έχεις. Τελείως. Μπείτε μέσα, παίκτε 28 ξένοι.
1: Το προγραμματάκι της είναι αρκετά χαλαρό στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία έχεις να κοντραριστείς.
0: Με τον Άγιαξ.
1: Με τον Άγιαξ και τη Φέγενορντ.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα με τον Άγιαξ, ναι, από ένα σημείο και μετά. Άρα έχει όλες τις καλές προϋποθέσεις. Είναι μια ομάδα που ξεκινάει, μπορείς να παίξεις και να παίζεις σε ρί Champions League.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα δηλαδή που το παιχνίδι την έχει, ας το πούμε, από τη μέση και πάνω, κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, και είναι μια ομάδα που μπορείς να τη χτίσεις καλά με ένα σχετικά καλό μπάτζετ. Οπότε, αν θέλετε πραγματικά τη βαρύνουσα στο συγκεκριμένο θέμα, η άποψή μας είναι να ξεκινήσει με την PSV. Όμως δεν ρώτησες αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό που ρώτησες είναι δεκάδα.
0: Ναι, αλλά έχει σημασία. Γιατί αν ξεκίναγε, ξέρω εγώ, με τη Liverpool,
1: να,
0: δεν μπορεί να πάρει του ξένου, θα σου πούμε.
1: Σωστά.
0: Ενώ με την PSV παίρνει όποιον θε.
1: Σωστά. Οπότε. Λοιπόν, παίρνεις την PSV.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Ξεκινάς, μπαίνεις μέσα. Θυμίζω ότι πρέπει να κάτσεις με το που θα κάνεις load το παιχνίδι, θα βάλεις το όνομά σου κτλ. Κάθεσαι εκεί. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε πάντα, το θυμίζω για να μην το ξεχάσουμε.
0: Κοιτάμε τους ελεύθερους.
1: Πάμε και ακυρώνουμε τα φιλικά. Το πρώτο. Ακυρώνουμε τα φιλικά που έχουμε προστατευτεί. Είναι η πρώτη, απολύτως πρώτη κίνηση που κάνουμε.
0: Το δεύτερο πράγμα, ακυρώνουμε κάτι ηλίθιες μεταγραφές, όπως έχει η PSV το Λαμέι.
1: Η PSV ακριβώς έχει το Μάικλ το Λαμέι, ένα δεξιό μπακ τον οποίο τον έχει κλεισμένο για, ξέρω,
0: ένα μυθικό ποσό.
1: 18 εκατομμύρια ευρώ, α πούμε.
0: Ένα παλαβό ποσό.
1: Την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, αλλά σου ρουφάει το αίμα και το μπάτ, σου ρουφάει την ψυχή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αυτή.
1: Οπότε πας και την ακυρώνεις, ναι, με τη μία. Θυμίζω στον ίδιο πίνακα θα βρεις έτοιμη τη μεταγραφή του Άριν Ρόμπερ από την Κρόνγκεν. Δεν την ακυρώνεις αυτή.
0: Δεν την ακουμπάς αυτή.
1: Την κρατάς.
0: Τη σταυρώνεις.
1: Είναι 4,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μα και 14, ναι, να ήταν. Ναι, ναι. Και 54 πάλι δεν θα την ακούμπαγες.
0: Είναι μόλις 17-18.
1: Ναι, ναι, είναι 17. Ναι, είναι 17. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε...
0: Σου έρχεται την άλλη χρονιά.
1: Ναι, την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, κρατάς τον Ρόμπερ, πετάς τον Λαμέι. Λοιπόν, αυτές οι πρώτες κινήσεις.
0: Και ακυρώνεις τα φιλικά.
1: Ακυρώνεις τα φιλικά οπωσδήποτε.
0: Μετά πας στους ελεύθερους.
1: Μετά πας στους ελεύθερους, ξεκινάς. Εντάξει, ο καθένας έχει εδώ πέρα το σύστημα του. Μπορεί να ξεκινήσεις, ναι, από τους ελεύθερους ή να ξεκινήσεις από το να πάρεις μια εικόνα του ρόστερ σου.
0: Όχι, ξεκινάς από το Αρίμπο West. Που είναι ελεύθερο. Δηλαδή, ό,τι και να παίξεις, ξεκινάς από το Αρίμπο West.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ξεκινάς σωστά. Ξεκινάς ποδοσφαιρικά.
1: Σωστό. Λοιπόν, όντως μπορεί να ξεκινήσεις πλέον το CM με φετινό database. Μπορείς να το κάνεις αυτό, εάν το θέλεις. Αλλά απλώς είναι ένα άλλο παιχνίδι και θα πρέπει να δουλέψεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Το έχω δοκιμάσει, έχει μια πλάκα. Πρέπει να σου πω, αλλά μία πλάκα.
0: Ναι, μία πλάκα, ναι.
1: Λοιπόν. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι πηγαίνεις με το ρόστερ της εποχής, δηλαδή του 2001-2002, τότε ξεκινάς και πας και παίρνεις τον Taribo West.
0: Σε σύστημα, να πούμε εμείς αυτό που προτιμάμε, ναι, 3-1-3-1-2.
1: 3-1-3-1-2, ναι, κάνεις το σύστημα αυτό.
0: Εμείς, τώρα εσύ μπορεί να έχεις τετράδα στην άμυνα, ό,τι γουστάρεις, εμείς αυτό αγαπάμε.
1: Ναι. Οπότε, ειδικά θα σου πούμε, βασίζεται σε αυτό το σύστημα. Είναι το σύστημα 3-1-3-1-2. 3 εννοούμε κεντρική αμυντική, 3, ένα αμυντικό σκαφ, 3 στο κέντρο μαζεμένοι, παίζει ουσιαστικά. Φαίνεται ότι παίζεις χωρίς wingers ουσιαστικά και χωρίς full
0: backs. Back, ναι.
1: Ένα επιθετικό μέσο και δύο επιθετικούς. Στις ομαδικές οδηγίες, ρυθμίσεις, βάζεις attacking και pressing ή αν θες δεν βάζεις attacking, βάζεις normal και κρατάς το attacking να το βάζεις σε σημεία παιχνιδιών γιατί όντως είναι κάτι που κουράζει τους παίκτες και αλλάζει την αντοχή τους, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα, κάνοντας αυτά, έχεις ολοκληρώσει τα βασικά. Αυτό το πράγμα το κάνεις, το θυμίζω, συγγνώμη, τώρα μπορεί να λέμε παραπάνω πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία. Κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα στις ρεζέρβες σου.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα κάνεις από την αρχή. Για να
0: παίζεις το ίδιο σύστημα, ναι.
1: Για να σου βγάζει το σύστημα τους παίκτες που έρχονται από κάτω με αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι παίκτες που παίρνεις και τους έχεις ρεζέρβες, γιατί θα χτίσεις ομάδες κάποια στιγμή, να ξέρεις ότι θα παίζουν σε κάποια από αυτές τις θέσεις, ότι δεν είναι ένα σύστημα ότι να είναι. Άρα θα μπορεί να δεις πραγματικά να αναπτύσσονται. Ενώ αν το αφήσεις έτσι χήμα. Οι ρεζέρβες μπορεί να παίζουν από τίποτα άλλο σύστημα.
0: Ναι. Ας πούμε, θα έχει δεξί μπακ, αριστερό μπακ που εσύ δεν τα παίζεις στην πάνω ομάδα. Ακριβώς. Και θα σου άχρηστα, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα. Πάμε στην ομάδα. Για να μην αρχίσει να σου λέω ποιους θα διώξεις, ξέρεις περίπου ποιους θα διώξεις. Ναι. Μπορούμε να πούμε σίγουρα ποιοι μένουν. Αυτό που κάνεις είναι ότι τους παίκτες που θέλεις να μείνουν και στην παίζεις, βέβαια, δόξα τω Θεώ, είναι αρκετοί και είναι και πολύ καλοί. Πας και τους κάνεις τα λεγόμενα συμβόλαια σκλαβιάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τα δεκαετή.
0: Τους μαστιγώνεις πριν μπει ο νόμος που μετά δεν μπορείς να κάνεις και βγαίνουν unprotected και τέτοια. Τους κάνεις δεκαετή σκλαβιάς.
1: Έτσι.
0: Τους δέρνεις κιόλας την ώρα που υπογράφεις το συμβόλαιο. Έτσι, με ένα καμτσίκι πάνω. Δηλαδή, την ώρα που υπογράφεις το συμβόλαιο, ακούγεται ένα.
1: Οι παίκτες αυτοί στην PSV Eindhoven είναι ο Kevin Hofland, ο οποίος θα παίζει αριστερά στην άμυνά σου στους τρεις. Είναι ο αριστερός ο αμυντικός. Είναι ο Johan Vogel που είναι ο αμυντικός σου χαφ, δεκαετές. Είναι ο Mark Van Bommel φυσικά που είναι ο αρχηγός σου και κεντρικός χαφ στους τρεις του κέντρου, αρχηγός δεκαετές συμβόλαιο. Είναι ο Ματέγια Οκέσμαν που είναι ο ένας από τους δύο επιθετικούς σου. Και από εκεί και πέρα, πρόσεξέ με τώρα εδώ. Αυτό που είναι πολύ βαθιά γνώση αυτή τη στιγμή, αυτό που μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Ενώ έχει δοκιμαστεί, έχει γίνει trial error δεκάδες φορές. Πρόσεξέ με τώρα. Υπάρχουν κάποια λοιπόν που θα δελεαστείς να τους κάνεις μεγάλα συμβόλαια και θα κολλήσεις γιατί είτε δεν θα θέλουν να κάνουν τόσο μεγάλα συμβόλαια, θέλουν να κάνουν μικρότερα, δεν θα δεχτούν το δεκαετές κάποιοι.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ή θα το.
0: Δείχτον μου.
1: Ο Μπρούκινγκ είναι ένας από αυτούς. Ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίχτης, αν δεν δέχεται δεκαετές.
0: Μια χαρά δέχεται ο Μπρούκινγκ.
1: Δεν δέχεται.
0: Μια χαρά. Μένα μου έχει δεχτεί ο Μπρούκινγκ. Πλάκα κάνει. Ναι. Μια χαρά. Απλά θέλει παραπάνω λεφτά.
1: Θέλει
0: παραπάνω. Και μπορεί να θέλει και ένα sign on fee καλύτερο.
1: Και επίσης πάνω στον χρόνο σου ξαναζητάει συμβόλαιο.
0: Δεν πειράζει. Ας τον έχω δεμένο για 10 χρόνια και ας τον αναζητάει. Και αυτόν τον κάνεις. Και αυτόν τον κάνεις. Τον Brooking τον κάνεις.
1: Τον Brooking τον κάνεις. Εγώ δεν τον κάνω μέχρι το 11. Γιατί δεν τον κάνω μέχρι το 11. Θα σου πω, υπάρχει μια λογική. Ο Brooking είναι 23-24 να ξεκινάει το παιχνίδι. Εντάξει. Είναι φανταστικός επιθετικός χαφ. Εντάξει, φανταστικός πραγματικά.
0: Είναι.
1: Από την άλλη, στην ομάδα έρχεται ο Σεργέι Νικηφορένκο και υπάρχει ένα πλάνο.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο να έρθει και ο Ροναλντίνιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οπότε τι κάνεις.
0: Ο Μπρούκινγκ
1: ακριβώς παίζει 4-5 χρονάκια. Ναι. Αυτή είναι η ουσία από ό,τι θέλω να πω. Και μετά τον πουλάς.
0: Έτσι γίνεται. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λες.
1: Λοιπόν, τώρα από τις υπόλοιπες υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συμπαθητικοί παίκτες στους οποίους μπορείς να κάνεις ένα μικρό συμβόλαιο, μικρότερο συμβόλαιο.
0: Εγώ τις κάνω όλους δεκαετή.
1: Γιατί τους πιάνεις?
0: Με πιάνεις χαγκασμός.
1: Όλους. Πλάκα κάνεις.
0: Όποιος θέλουν δεκαετές εκεί.
1: Τι δεκαετές, ρε φίλε. Έχει ξέρω τον Κέβιν το Φάμπερ που είναι ας πούμε 30 χρονών. Του κάνεις δεκαετές.
0: Δεκαετές.
1: Συγγνώμη.
0: Δεκαετές.
1: Αυτό είναι ψυχανάγκα.
0: Ναι, ναι. Θέλω να τους βλέπω όλους να είναι εκεί πέρα τα παιδιά μου. Τους πουλάω μετά. Μην νομίζω ότι τους έχω δεκαετές για να μείνουν. Ναι, δηλαδή, όποιος γκρινιάξει, όποιος κάνει, αν έρθει κανένας άλλος, τους πουλάω μετά.
1: Δεν κάνεις φιλικά παιδιά, διότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη πρώτον και δεύτερον, δεν ρισκάρεις τραυματισμούς πριν ξεκινήσει η σεζόν. Στο CM, ξαναλέμε. Γι' αυτό, ακυρώνεις τα φιλικά. Τα φιλικά είναι πηγή τραυματισμού, δεν είναι πηγή εσόδων. Σιγά τα έσοδα. Στην PSV, ξαναλέω, έτσι. Ναι. Δεν μετράει. Όχι, δεν παίζεις φιλικά. Δεν σου προσφέρουν κάτι.
0: Τίποτα.
1: Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να τραυματιστούν επέκτες σου.
0: Και να σου βγάλει μετά στο επόμενο παιχνίδι να είναι το στάμινά του στο 65 και να μην του ξεκινήσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οπότε η ουσία είναι να χτίσεις το ρόστερ σου. Εκεί πέρα αυτό πας να κάνεις. Λοιπόν, κάτω από. Μπορεί να μιλάμε όλη την εκπομπή πραγματικά τώρα για αυτό. Και για το πώς χτίζεις το ρόστερ. Το πώς πρέπει να χτιστεί ένα σωστό ρόστερ. Εν πάση περιπτώσει, με παίχτες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που κάνουν συμβόλαια, ας πούμε, ο Αντίλο Ραμζή. Υπάρχει κάποια αμυντική εκεί πέρα, επιθετική χαφ, του οποίου μπορεί να κρατήσει ως γεμίσματα όμως. Τον Αντρέ τον Όγερο, ο οποίος πουλείται καλά αργότερα, είναι γέμισμα. Το Γιουργέν τον Ντίρξ, κάποιους αμυντικούς τέλος πάντων, μπορείς να κρατήσεις εκεί. Πρέπει να πουλήσεις όσους είναι σε μεγάλη ηλικία, να φύγουν πάση θυσία.
0: Πρέπει να φύγει ο Νικηφόροφ.
1: Πρέπει να φύγει ο Γιάννο Χάιντσε που είναι 37.
0: Όχι, είναι 37.
1: Είναι 37. Είναι 37.
0: Είναι 37. Είναι 37. Άλλον.
1: Όχι, είναι 37.
0: Όταν ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Όταν ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Όχι, δεν είναι 37.
1: Είναι 37.
0: Τον μπερδεύεις με κάποιον άλλο, σου λέω.
1: Εσύ νομίζεις, μιλάω για τον Αργεντινό.
0: Τον Αργεντινό.
1: Ναι, δεν είναι αυτός.
0: Α, δεν είναι αυτός.
1: Είναι ένας άλλος.
0: Ποιος
1: είναι. Ο οποίος είναι 37.
0: Καλά, είναι 37, εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν. Πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί.
0: Εντάξει, να φύγουν.
1: Και οι τερματοφύλακες πρέπει να φύγουν. Δεν τους έχει. Δεν μπορεί να πουλήσει τον Γκράλι. Μπορεί να κρατήσει, αν θες, τον Βάτε Ρόις ένα χρόνο, εάν τυχόν δεν σου έρθει ο Χιώτης. Γιατί δεν σου λέω για τον Κωνσταντζο. Ο Κωνσταντζο είναι πολύ δύσκολο να τον πάρει την πρώτη χρονιά. Ναι. Δεν τον δίνει η River και είναι και πάρα πολύ ακριβώς. Έτσι. Ο Χιώτης είναι η ρεαλιστική σου πιθανότητα και είναι και εξίσου καλός τερματοφύλακας με τον Κωνσταντζο. Οι δύο είναι καλύτεροι τερματοφύλακες του παιχνιδιού ούτως ή άλλως. Και είναι και μικροί για να του πάρει να του έχει τέλος πάντων μια δεκαετία, δωδεκαετία.
0: Θα βάλω και τον Φρέι εγώ. Εγώ
1: θα βάλω και τον Φρέι.
0: Okay.
1: Επειδή έχω παίξει με τους τρεις επί μακρόν, νομίζω ότι ο Φρέι είναι ο τρίτος στους τρεις. Συμφωνώ μαζί σου, νομίζω ότι είναι ο τρίτος.
0: Νομίζω είναι ο δεύτερος πάνω του Κωνσταντζο.
1: Είναι πάνω του Κωνσταντζο, λες.
0: Για μένα, ναι,
1: νομίζω ότι ο Κωνσταντζο μπορεί να είναι καλύτερος ως νεαρός από τον Κωνσταντζο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ως μικρότερος. Λοιπόν. Ναι, είμαστε σίγουροι σε ποιο σήμα αναφέρει το φίλο. 2001-2002. Ναι. Ο Μπουμά πωλείται, εννοείται κατευθείαν. Ο Μπουμά
0: καλοπολείται.
1: Ο Μπουμά είναι τα περισσότερα λεφτά που παίρνει.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή βεβαίως δεν θα πάρει. Ο Μπουμά στην πορεία του παιχνιδιού θα φτάσει σε υψηλότερη αξία. Όμως δεν σε αφορά αυτό. Ναι. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να τον πουλήσει με 30 εκατομμύρια.
0: Για λόγους ποδοσφαιρικής αισθητικής, στις ανανεώσεις που κάνεις, κρατάς σίγουρα για 10 χρόνια τον Βαν Φένεγκουροφ Χέσελινγκ.
1: Ναι.
0: Κρατάς γιατί είναι αυτός που είναι.
1: Ναι, υπάρχει, ένα αγούρι, που έχει. Υπάρχει ένα αγούρι, βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή δεν έχει σημασία αν παίξει ποτέ. Του κάνει το δεκαετές και λες, έχω. Θα παίξει ένα κύπελο κάτω όταν ξέρω οι άλλοι κολλήσουν, ξέρω έμπολα. Κάτι μπορεί να παίξει. Αλλά πρέπει πως δεν τον κράτησε. Με αυτό το όνομα. Έχει και τη φάτσα στο μυαλό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει μόνο το όνομα. Έχει στο μυαλό σου, έχει και τη φάτσα του.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι,
0: τον
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Είναι σαν το κουκλάκι στον καθρέφτη αυτοκινήτου. Το θες να είναι εκεί. Ναι. Δεν προσφέρει κάτι το κουκλάκι. Δεν προσφέρει τίποτα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το θες όμως να είναι και να πηγαίνει πέρα
1: από οπωσδήποτε, ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και τώρα, εάν καλύψω να σου πω κάποια βασικά πράγματα για να μην μπούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα κουραστούν όσοι μη σιεμικοί μας ακούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι πας και παίρνεις τώρα για να ξεκινήσεις. Πας και παίρνεις από τους ελεύθερους τον Ταρίμπο. Και του δίνεις το συμβόλαιο που θέλει, του δίνεις κάτι, γιατί θα το χτυπήσουν μαζί με σένα περίπου άλλες 10 ομάδες.
0: Του δίνεις 10 χρόνια, δηλαδή να παίζει μέχρι τα 48 του.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βλέπεις λίγο τα κένα σου. Αλλά οι πραγματικά καλές περιπτώσεις των ελεύθερων, εκτός του Ταρίμπο που είναι η καλύτερη, είναι η εξής. Είναι ο Πέπο Γουαρδιόλα, αλλά πρόσεξε, με μικρό συμβόλαιο, δηλαδή τριετές, τετραετές, όχι παραπάνω γιατί.
0: Δεκαετές. Πάντα δεκαετίες.
1: Έχει κολλήσει με αυτό.
0: Τιμάς με δεκαετές συμβόλαιο. Από την τσέπη το δίνεις. Δώσε εκεί πέρα ψηφιακά τέτοια. Δώσε να πάει στην ευκαιρία.
1: Ελάτε. Bitcoins. Λοιπόν. Ο Πέπ λοιπόν, ο οποίος παίζει. Ο Πέπ είναι DMC, δεν παίζει αμυντικό χαφ. Παίζει στο κέντρο. Δεν παίζει
0: αλλαγή του Φαμπόμελ.
1: Αλλαγή του Φαμπόμελ, έτσι είναι. Έχει μια επιρρέπεια στους τραυματισμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει καλά και πωλείται και καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Παίζει και τον Κίκο.
1: Για τον ίδιο λόγο ακριβώς θα λέγω ότι παίζει τον Κίκο. Κίκο επίσης.
0: Για να τον πουλήσει την επόμενη χρονιά με πολύ καλά λεφτά.
1: Όπως το είπε ο Κώστας ακριβώς. Ο Κίκο θα παίξει κάποια παιχνίδια μέσα στη χρονιά γιατί δεν χωράει. Ο Κίκο παίζει στη θέση του Μπρούκινγκ στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οπότε δεν παίζει δηλαδή. Θα παίξει, ξέρω εγώ, 10 παιχνίδια, θα σου βάλει όμως 4 γκολ και θα παίξει, ας πούμε, 7-60. Που είναι
0: όχι,
1: πολύ.
0: Μια χαρά παίζει.
1: Λοιπόν, και μετά θα τον έχει πάρει ελεύθερο και θα τον πουλήσει εγώ 15 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Οπότε μια χαρά, έχει βγάλει λεφτά. Οπότε τον παίρνει τον Κίκο μόνο και μόνο για αυτό το λόγο.
0: Δεκαετές. Πάντα. Πάντα.
1: Λοιπόν.
0: Είχα ένα φίλο που άλλαζε με τον Κίκο και τον έκανε ο άσχημος. Δεν θα πω ποιος φίλος είναι.
1: Και ήταν όντως. Και ήταν όντως. Λοιπόν. Τώρα. Από εκεί και πέρα. Πας να φτιάξεις την ομάδα σου τώρα. Τι μπορείς να πάρεις την πρώτη χρονιά. Δεν μπορείς να πάρεις όλη την πρώτη χρονιά. Θα πρέπει απλώς όμως να κάνεις μια shortlist και να παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με όλα τα ταλέντα. Δεν θα τα πούμε τώρα όλα τα ταλέντα. Τα έχω, μπορώ να σα το πω.
0: Όχι, όχι. Δώσε την πενταριά. Να πούμε την εντεκάδα για να μπορέσει ο φίλος να κάνει σερτέ.
1: Λοιπόν, κανονικά
0: θα και... πάρει Σεργέη Νικηφορένκο οπωσδήποτε.
1: Θα πάρει Νικηφορένκο Τσιγκάλκο. Αυτά... Είναι οι δύο πρώτες σου κινήσεις. Ναι. Οι οποίοι θα παίζουν βασικοί. Ο Νικηφορένκο παίζει πάρα πολύ καλά στην τριάδα του κέντρου. Παίζει φανταστικά στη θέση του επιθετικού χαφ και καλά στις μπροστινές θέσεις. Στο λέω έτσι γρήγορα. Επειδή θα έχει τον Μπρούκινγκ, ο Νικηφορένκο πιθανότατα θα παίξει την τριάδα την πρώτη χρονιά. Μετά βλέπει τι θα κάνει. Νικηφορένκο Τσιγκάλκο λοιπόν είναι δύο μεταγραφές βασικών παικτών. Τώρα για πίσω. Πέρα από το καχά, πρέπει να πα στο Χιώτη, στο τέρμα, να τον πα την πρώτη χρονιά πριν λήξει το συμβολέο του με την ΑΕΚ, με μια πρόταση κοντά στο 1,5 με 2 εκατομμίρια. Συνήθως...
0: Δεν θα προλάβουμε, άσε προτάσει, θα τα βρει.
1: Ναι.
0: Την εντεκάδα.
1: Ποιοι μα λείπουν.
0: Ένα εξτρεμάκι ακόμα, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε άλλο, Έχουμε εκεί. Με του Ραμζίδε και αυτού έχουμε κλείσει τη
1: πρώτη χρονιά βγάζουμε.
0: Δηλαδή, να μην πάει ένα Μερακλή από την πρώτη χρονιά να χτυπήσει την Αλεσάντρο ή Ρικέλμε. Για να έχουμε εκεί πέρα
1: πολύ
0: μια...
1: δύσκολο
0: να χτυπήσει,
1: και να χτυπήσει πολύ δύσκολο και οι δύο. Ναι, ναι, αν μπορούσε να χτυπήσει οποιοδήποτε από τους δύο, είναι δύο μικρά θαύματα αμφότεροι. Και από εκεί και πέρα πηγαίνεις με γεμίσματα μετά από πίσω. Έτσι, με γεμίσματα, με Μπακίρτζιο, με Κάλστρο, με όλους.
0: Εντεκάδα θέλω φίλους.
1: Αλλά εντεκάδα είμαστε δουλειά, εκεί. Ναι, ναι. Με αυτούς νομίζω ότι τη βγάζει την πρώτη χρονιά. Και μετά σιγά σιγά κοιτάς και χτίζεις. Αυτό νομίζω. Αυτό νομίζω. Όχι, δεν έχει τιμωρία ο Γουαρδιόλα στο ΣΥΕΜ αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν έχει τιμωρία. Δεν ξεκινάει με τιμωρία για βιοπραγίες, γιατί έτσι είναι ο Φερνάντο Κόουτο για κάποιο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω. Η Λάτσιο, που είναι μια φανταστική ομάδα για να ξεκινήσει, απλώς είναι αρκετά πιο εύκολη από την ΠΕΣΒΕ. Γιατί έχει πολλούς παίχτες και πολλά λεφτά. Νομίζω ότι η ισορροπία που ζητάς, την ισορροπία που ζητάς θα τη βρεις στην ΠΕΣΒΕ, φίλε. Αυτά. Έτσι, με λίγα λόγια, πραγματικά με λίγα λόγια.
0: Ούτε δεν ήταν λίγα, είπαμε πολλά.
1: Ναι, αλλά. Και πάλι λίγα ήταν, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά με τον τρόπο τους όλα αυτά μας φτάσαν, κυρίες και κύριοι, κάπως στις 10.30. Οπότε πάμε σιγά σιγά σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.

0: 98,3.
1: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονο, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μετά αυτό το τραγούδι που ανήκει στην κατηγορία Yacht Rock.
1: Yacht
0: Rock, έτσι λέγεται, ναι. Είναι τα κομμάτια που είναι τα ταξιδιάρικα και τα λοιπά που παίζαν στα ταξίδια στα γιότ και τα λοιπά. Θα βγει να μας ταξιδέψει στο ρεπορτάζ ο Νίκος Αθανασίου. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Χαίρετε.
1: Έτσι. Γεια σας, κύριε
2: Νίκο. Τι κάνετε, φίλοι μου, είστε καλά.
0: Πολύ καλά, εσύ.
1: Καλά, κύριε
2: Νίκο. Κύριε Γιάννη μου, είστε καλά, μου λείψατε.
1: Πολύ καλά, κύριε Νίκο. Εσείς πώς είστε.
2: Πολύ καλά κι εμείς. Λοιπόν, βγήκα να σας ενοχλήσω για ένα λεπτάκι και να πω ότι υπάρχει, όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, μία αντικατάσταση στην ευρωπαϊκή λίστα για αυτά τα δύο παιχνίδια του τριφυλιού με τη Χράντετς Κράλοβε. Την θέση του Ανάς Ζαρουρί πήρε ο Έρικ, ο Πάλμερ, ο Μπράουν. Ωραία.
0: Έκπληξη αυτό.
2: Έκπληξη. Ναι, δεν το περιμέναμε. Να πούμε την αλήθεια. Ε?
1: Αυτό λέω, ωραία, για ποιον. Τώρα αυτό είναι λίγο...
2: Κουλό. Είναι μία έκπληξη. Η εξήγηση είναι ότι ο προπονητής έκρινε ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι ok με τους διαθέσιμους εξτρέμ. Ήθελε μία λύση παραπάνω στο κέντρο της άμυνας. Εγώ εδώ θα πω λίγο ότι αντιλαμβάνομαι έτσι μία μικρή, να την πω, ποδοσφαιρική δυσαρέσκεια, ας πούμε, για τον Τουμπά. Γιατί αν ο Τουμπά είχε πάει καλά στα προηγούμενα
0: παιχνίδια... Γιατί το λες αυτό.
2: Έλατε.
0: Γιατί δεν άλλαξε τον Τουμπά με τον Πάλμερ Μπράουν.
2: Έλατε. Για να έχει έναν ακόμα. Μάλλον.
0: Ναι.
2: Μάλλον.
0: Γιατί μπορεί να είναι ο Τουμπά ευχάριστη παρουσία στις αποστολές, δεν ξέρω.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο και τα πρώτα δείγματα τα φετινά δεν ήταν καλά. Οπότε κρατάμε αυτό στη θέση του Ζαρουρί ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Ωραίος. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος θα είναι και στην αποστολή. Έτσι. Έχει μπει στις προπονήσεις τελευταίες ημέρες, πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι με αρκετές θεραπείες.
0: Δεν θέλησε να φύγει όταν ήρθε προς
2: φοράνε. Όχι, μπράβο, είχε και μια πρόταση από ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έδινε καλά λεφτά και στον Παναθηναϊκό, περίπου ένα εκατομμύριο και καλύτερο συμβόλαιο στον Αμερικανό στόπερ από αυτό το οποίο παίρνει στον Παναθηναϊκό. Έμεινε εδώ για να μην μας λείψει τίποτα, οπότε θα είναι στην αποστολή αύριο για το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Νίκ.
2: Εγώ, κύριε, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκο Αθανασίου. Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τον Παναγιώτη Μπουρνά. Τον Πάνο Μπουρνά, μάλλον. Γιατί είστε. Κατάλαβε τι γίνεται. Κατάλαβε. Δεν αρέσει το βαφτιστικά σου. Λέει, το κάνουμε. Το κάνουμε κοντά.
0: Εγώ σε έχω παρασύρει με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Πάνω θέλει ο άνθρωπο. Εγώ σε έχω παρασύρει κάποτε.
1: Με τον Πάνο Μπουρνά.
0: Με τον Πάνο Μπουρνά.
1: Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς με τους γνωστούς τρόπους, που είναι οι εξής. Δηλαδή, ο βασικός, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, να βρείτε και την ενότητα on demand, να θέλετε προηγούμενες εκπομπές και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τώρα μαγια 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub 2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί αυτό ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πολύ υλικό μέσα. TikTok και σε αυτή την καινούργια, την 23η μας σεζόν, προς το παρόν, σε αυτές τις πρώτες μέρες τουλάχιστον, δόξα τω Γεραμπή, δεν έχουμε.
0: Θα πάω να φτιάξω, μια εκεί που θα λες δόξα τω Γεραμπή, δεν έχουμε, θα πω έχουμε. Θα πάω να φτιάξω.
1: Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Και επίσης, να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihiman.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον πάλμο στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που γίνονται το παιχνίδι σε τελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoihiman.gr, με μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις, 21 πλάξεις, παίξε υπεύθυνα.
0: Δεν είναι υπέροχο ότι υπάρχει Yacht Rock.
1: Πρώτη φορά το ακούστηκε. Ναι.
0: Δηλαδή αυτά του Christopher Cross, τα τραγούδια τύπου Sailing και τέτοια, είναι στην κατηγορία αυτά, είναι στην κατηγορία τα βάζω στο σκάφος πάνω. Ναι. Είμαι με τα γκομενέτα, είμαι με την παρέα κτλ. Βάζω τη μουσική να πίσω πίσω, η αρμύρα με βαράει, ο αέρας μου παίρνει τα μαλλιά. Και η μουσική αυτή χαρακτηρίζεται ως yacht rock.
1: Το yacht music θα το καταλάβαμε πριν, το yacht rock.
0: Εντάξει,
1: πολύ συγκεκριμένα.
0: Ναι, εντάξει, το έχουν, έτσι. Yacht... Soft rock, ρε παιδί μου. Είναι soft rock. Ναι, ναι, ναι. Ως...
1: Υπέροχη κατηγορία.
0: Ταξιδιάρικη, ρε παιδί.
1: Υπέροχη, υπέροχη.
0: Για λίγους θα λέγε κανείς, αλλά τι, πόσο εκλεκτούς, ε.
1: Είναι κατηγορία που θα έπρεπε να παίζει στο Lifestyle of the Rich and the Famous. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι το. Το soundtrack, ότι δηλαδή δεν έχουμε μόνο τη δικιά μας εκπομπή, έχουμε και τη δικιά μας μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη μουσική που δεν είναι για εσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μόνο για εμάς.
0: Δεν εντάξει. Είναι για τους πλεμπαίους.
1: Υπέροχο,
0: ρε. Υπέροχο, υπέροχο.
1: Υπέροχο, υπέροχο, πραγματικά. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει, σε άλλα νεάκια της ημέρας.
0: Σε άλλα νεάκια της ημέρας που δεν προλάβαμε να τα πούμε τη Δευτέρα, ναι. Γιατί δεν είχαμε εκπομπή. Τη στήριξή μας και την αγάπη.
1: Τη Δευτέρα
0: μας,
1: είχαμε εκπομπή.
0: Που δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες που δεν είχαμε εκπομπή.
1: Χθες, ναι.
0: Τη στήριξή μας και στην αγάπη μας στον Χωσάν τον Χασάν, τον προπονητή της Αιγύπτου. Mm-hmm. Έχουμε δει όλη την τραγωδία που πέρασε. Τσακωθήκαν οι δύο σύζυγοί του.
1: Ναι. Yeah.
0: Εκείνος βρέθηκε στη μέση. Βρε κορίτσια, μην κάνετε έτσι. Σας παρακαλώ, βρε κορίτσια, σταματήστε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρεζίλη, γινήκαμε. Και ο άνθρωπος.
1: Είναι από το την... Χασάν, ένα του φεκάει Χασάν. Ένα...
0: Είναι δυνατόν.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Ο άνθρωπος λιποθύμησε από την, ένταση. Λιποθύμησε. Θα πει κάποιος άνθρωπος, τι θες δύο γυναίκες. Δεν έχεις, οι φίλοι δεν έχεις ρωτήσει γύρω γύρω και με μία δυσκολεύονται, δύο να μην δυσκολευτείς. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι τσακώθηκε, τσακωθήκαν αναμετάξει τους.
1: Να.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τι θα κάνω
0: τώρα. Και να θες να κάνεις μετά make-up sex ας πούμε και με τις δύο. Μετά είναι, αρχίζει ο πύχης και ανεβαίνει του πλάντης μετά. Δηλαδή ξεκινάς και πάει του πλάντης.
1: Λες τώρα, και με ποια κάνεις πρώτα.
0: Αυτό σου λέω. Κάποιος μεραχλής θα πει ας πάμε όλοι. Αλλά επειδή δεν προφανώς γιατί έχουν θέματα να λύσουν. Και μετά. Πρέπει εσύ να γίνεις, ας πούμε, ξέρεις, να γίνεις κοπηλάτης του έρωτα, να γίνεις ντούσκος εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να αρχίσεις να πας από ένα δωμάτιο στο άλλο, ώστε να μπορέσεις να κατευνάσεις τα πάθη. Είναι δύσκολα πράγματα. Δεν τον καταλαβαίνουμε όλοι τον κάποιο που λιποθύμησε από την ένταση. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Να έχεις γκρίνια στη τηλεφωνική.
1: Και πώς λύνεται αυτό τώρα το μεταξύ. Γιατί είναι και δύο, δηλαδή αυτό θα αφήνει κατάλοιπα τώρα.
0: Κάποιος τα λέει και λύνεται να παντρευτεί μια τρίτη. Για να είναι φρεσκαδούρα να μην. Θέλω να πω.
1: Ή να παντρευτεί άλλες δύο.
0: Άλλες δύο.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι. Αν είσαι ψυχαναγκαστικός και ένα ζυγός αριθμός.
1: Μέχρι πόσοι, μέχρι τέσσερις νομίζω δικαιούνται.
0: Εντάξει, βέβαια. Προπονητής εθνικής. Μπορεί να δει και παραπάνω.
1: Αλήθεια.
0: Να είναι στα benefits της θέσης. Από κανονικά είναι τέσσερις, αλλά επειδή παίξαμε μπαλάρα στο Μουντιάλ για πάρτι σου ρε σειρά έξι. Έξι.
1: Για σένα μωρέ αρρώστια. Για σένα μωρέ αρρώστια. Δεν το δείτε του πλάντη τώρα που τον είπε. Τι έπαθε κι αυτό. Τι έπαθε
0: με το ειδικό.
1: Τι έπαθε κι αυτό. Εντάξει, αν μου πει. Ποτίστε προ. Εντάξει, όλοι ρε παιδιά, μπαμπά, όλοι μπορούν να την πατήσουν τώρα.
0: Συγγνώμη τώρα. Θα φάσει ειδικό πριν το.
1: Κανονικά δεν θα
0: φάσει. Συγγνώμη κιόλα τώρα δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα φάσει.
0: Δεν θα περάσει έξω από ειδικό εστιατόριο άμα έχει αγορά. Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή τα οποία.
1: Δεν βλέπει ταινία Bollywood πριν από την. Πριν από αγώνα, δηλαδή κανονικά να σου το πω έτσι.
0: Είναι κάποια πράγματα, δηλαδή όταν έχει να αγωνιστεί, όταν έχει να δώσει εξετάσει, όταν έχει να πα.
1: Πού τα προσέχει.
0: Για δουλειά, ξέρω εγώ, να περάσει από συνέντευξη. Είναι κάποιε τέτοιε ιστορίε, οι οποίε δεν πλησιάζει έξω. Δηλαδή, όχι προσέχει τα φά. Δεν μυρίζει, κλείνω και το παράθυρο, μην μπει η μυρωδιά από το κίνημα, από το ειδικό από κάτω.
1: Τέλο. Τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Τα κατάφερε, εν πάση περιπτώσει. Με αυτό που δεν φαίνεται να τα καταφέρνει, αν μου επιτρέπει, πάνω στο τέτοιο. Και έχω μια μικρή στενοχώρια, πρέπει να σου πω. Που το βλέπω. Για σήμερα ότι. Εντάξει, μπορεί να ακούγονται σε τραγική κατάσταση γενικώ. Και περιμένει λίγο να τη σώσει ο Ροναλντίνιο. Γιατί πηγαίνουν όλα τα deal που πάει να κλείσει η ποδοσφαιρική Μονακό. Δεν πατάνε πουθενά. Δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Και υποτίθεται. Υπάρχει σαν ένταση σωτηρίας ο Ροναλντίνιο που έχει εκφράσει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον να την αγοράσει την ομάδα.
0: Γιατί είχε λεφτά ο Ροναλντίνιο να αγοράσει την ομάδα. Την άλλη φορά ήταν χρώσταγε και δεν βρίσκανε. Είχε κάνει εκείνη την. Είχε στήσει εκείνη τη μηχανή που είχε πει με τα πλαστά τα διαβατήρια τότε.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι την ιστορία του Παραγουάη που ήταν. Που
1: φυλακίστηκε βέβαια με τον αδερφό του.
0: Γιατί δεν πήγαν να κάνουν μια αρπαχτή να βγάλουν λεφτά γιατί ήταν χρεοκοπημένος. Πώς βρέθηκε τώρα μετά
1: από αυτό. Δεν είναι χρεοκοπημένος. Ποτέ να είναι χρεοκοπημένος.
0: Για βάλτε φαντασία σου να δουλέψει.
1: Εντάξει, όχι, από ποιο τι να είναι χρεοκοπημένος.
0: Βάλτε φαντασία σου να δουλέψει. Φέρ τον μπροστά σου, κάτω την εικόνα που συχνάζει, ποιο είναι ο υδροβιότοπο του πέρα από το γήπεδο, πού τον έχει δει μετά. Τον έχει δει σε μουσεία.
1: Πρέπει να είναι τακτικό θα
0: τον έχει σε γκαλερί.
1: Πρώτο.
0: Τον έχει σε κολάδικα. Ίσως.
1: Δεν μιλάς όμως τώρα για το σπουδαίο.
0: Εγώ. Μια χαρά. Εγώ τον αποθέωνω γι' αυτό.
1: Σε λουλούδια τα έφαγε αυτό, θες να μου πεις.
0: Σε γυναίκες.
1: Είχε πάρα πολλά λεφτά για να τα φάει σε λουλούδια.
0: Πάει πάρα πολλά χρόνια στα κολάδια. Για να μην φάει τα λεφτά του. Σου θυμίζω την ιστορία, την έχουμε πει ξανά εδώ πέρα. Ότι κάποια στιγμή όταν αγωνιζόταν στη Βραζιλία, είχε ζητήσει από την ομάδα να του φτιάξουν υπόγειο τούνελ, το οποίο να πηγαίνει από το σπίτι του στο κλαμπ απέναντι, για να μην χρειάζεται να βγαίνει έξω και τον κάνουν τσακωτό παπαράτηση. Λέει, παιδιά, φτιάξτε μου μια σύραγγα, να πηγαίνω και να γυρίζω κατευθείαν.
1: Όπως επίσης, δεν θυμάμαι όταν ήταν στην ίδια ομάδα, όμως όταν επέστρεψε για πρώτη φορά στην Ισπανία, δηλαδή γύρισε από τη Μίλαν στη Φλαμέγκο, νομίζω, που ήταν η ομάδα για την οποία γύρισε στη Βραζιλία, που έμεινε μια χρονιά, είχε όρο στο συμβόλαιο να βγαίνει δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Χαλικά, δηλαδή το γράψαμε μέσα. Δεν ήταν ότι το είπαν προφορικά, ότι επειδή. Δηλαδή, το γράψαμε.
0: Αν έβγαινε μία, έτρωγε πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, κανονικά.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν. Εμένα δεν μου προκύπτει ότι ο Ροναλντίνο είχε λεφτά. Εμένα μου προκύπτει ότι ο Ροναλντίνο μάλλον είναι μπροστινός κάποιον, η βιτρίνα κάποιον που έχουν λεφτά. Γιατί ο Ροναλντίνο, θυμάμαι ότι γενικά με τα οικονομικά του δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Ούτε εκείνο το αδερφό του. Κάποια στιγμή ήταν χρεοκοπημένο. Πώς βρέθηκε τώρα μετά από κάποια χρόνια να έχει χρήματα να αγοράσει ομάδα για να συντηρήσει. Δεν προκύπτει. Sorry κιόλα.
1: Πιθανώς να είναι μπροστινός εκπρόσωπος, ξέρεις, ενός φάντα που θα έρθει από πίσω, αλλά με τον Ροναλντίνιο μπροστά όλα γίνονται πιο εύκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω, ότι η Μονακό λοιπόν που έβρισκε σε δεινή κατάσταση γενικώς, όλα τα τμήματα της Μονακό, όχι μόνο η ποδοσφαιρική Μονακό.
0: Εμείς δεν τα βλέπουμε που κλεγόμαστε. Όταν η Μονακό στο Πριγκιπάτο ποδόσφαιρο μπάσκετ πάει κατά διαόλου, δηλαδή. Καταλαβαίνεις πόσο καλά είμαστε εμείς εδώ πέρα.
1: Φανταστικά είμαστε.
0: Δηλαδή να έρθουν να τους δανείσουμε. Να τους δανείσουμε. Δεν έχουν αυτά να παίξουν ούτε γιότ ροκ στα σκάφη τους. Σκάια επίκαιτ δεν έχουν να πληρώσουν τα χρήματα για τα. Τέτοια κατάτια ρε παιδί μου. Τι να πει. Τρομερά, τρομερά πράγματα.
1: Τέλος πάντων, η Μονακό λοιπόν των χιλίων προβλημάτων ανακοίνωσε σήμερα ότι αποδεσμεύει τον Πολ τον Ποκμπά. Και είναι. Μου ήρθε, ξέρεις, κάπως στενάχρονο, ρε παιδί μου, για τον Ποκμπά. Ο οποίος θυμόμαστε έχει κάνει. Ο Ποκμπά στην πραγματικότητα έχει να παίξει ποδόσφαιρο από τη Γιουβέντους. Από εκεί έχει να παίξει ποδόσφαιρο. Οπότε μέχρι το 22, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 22. Δηλαδή έχει να παίξει 4 χρόνια μπάλα ουσιαστικά ο Ποκμπά. Χωρίς να είναι. Ξέρεις, σε ηλικία απόσυρση ακόμα. Κουμπά, τώρα είναι 33. Αλλά είναι 33 έχοντας να παίξει ουσιαστικά 4 χρόνια ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν έπαιξε στη Μονακό.
1: Στη Μονακό δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε. Ουσιαστικά πήγε πέρσι και έκανε. Οι συμμετοχές ήταν 6 και όλες μαζί ήταν 120 λεπτά σκάρτα. Που σημαίνει ούτε ένα παιχνίδι. Ούτε 1,5 παιχνίδι. Να σου το πω έτσι. Λοιπόν, όχι Γιουβέντους, συγγνώμη και λέω Γιουβέντους. Δεν είναι στη Γιουβέντους. Γιουβέντους δεν έκανε. Στη United του έσκανε αδερφέ του Ποκμπά. Γιατί στη Γιουβέντους δεν είναι έπαιξε ο Ποκμπά. Καλά, αλλά καλά θυμόμαι το 22 όταν μπέρδεψε το United Γιουβέντους. Αλλά ναι, στη United είναι οι τελευταίες του. Κανονικές εμφανίσεις. Σερί εννοώ χρονιές όπου έπαιζε, ξέρεις, βασικός κτλ. Στη Γιουβέντους δεν πολύ έπαιξε. Δεν πολύ έπαιξε. Από εκεί ξεκίνησε η κατράγγελα. Και είναι 33 ώρες. Είναι 33 ώρες ο Ποκμπά. Δεν ξέρω πού μπορεί να ξαναπάει. Τα θέματα είναι φυσικής κατάστασης, υποτίθεται τραυματισμό.
0: Άμα έχει να παίξει τόσα χρόνια λόγω τη θεωρία του.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Αυτό. Απλώ είναι κρίμα, θέλω να πω για ένα ποδοσφαιριστή που δεν ήταν απλά σπουδαίο. Είχε φτάσει να θεωρείται και να συζητείται ανοιχτά σε διάφορα χρονικά σημεία ω ένα από του δύο-τρει καλύτερου μέσου στον κόσμο. Παίκτε στη θέση του
0: στην
1: εποχή του. Ναι, ναι. Κάποιο κάτω του κεντρικού αυτό και ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι δεν ήταν.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Και είναι πραγματικά πολύ κρίμα. Πραγματικά
0: είναι
1: πολύ
0: θέμα κακών επιλογών.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς για τον ίδιο έκανε κακές επιλογές.
1: Γενικώς,
0: ναι.
1: Και με τα ντόπινγκ και με άλλα θέματα. Πέραν τον ντόπινγκ.
0: Όπως και ο Κύριος για παράδειγμα. Τώρα πλέον μια κακές επιλογές.
1: Εντάξει.
0: Κακές επιλογές.
1: Σου προκάλεσε κάποια εντύπωση είδηση.
0: Έπεσε από τα σύννεφα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Το μόνο που εκτίμησα, γιατί γενικά δεν έχω καμία εκτίμηση στον κύριο με όλα αυτά που έχει κάνει στα χρόνια και η συμπεριφορά απέναντι σε συναθλητές του.
1: Και στους διαιτητές και σε γενικώς,
0: οι κατηγορίες για την κοπέλα του για βιοπραγία στην σύντροφό του παλιότερα. Γενικά είναι ένα περίεργο τρένο ο κύριος. Το μόνο που εκτίμησα είναι ότι βγήκε, ξέρεις αυτό που λέμε, αντρίκια και ζήτησε συγγνώμη και παραδέχεται το λάθος. Δεν άρχισε να λέει ναι, μου ρίξαν κάτι στο ποτό Και όχι, δεν εγώ δεν ξέρω, είχα τρίψει μια σπιρίνη να πιω από τη μύτη, αλλά μπερδεύτηκε σπιρίνη κάποιο μου βάλει. Ναι, δεν είπε καμιά σαχλαμάρα, είπε ναι, έκανα λάθο, αναγνωρίζει το λάθο, με έκανα βλακεία. Όπω πρέπει, κάνει ένα λάθο. Δεν χρειάζεται να πει, ξέρει, αν σου μου ρίξανε στο μπαρ, στο ποτό μου τέτοιο και με βρέθηκα το πέ. Πηγαίνει και λε, έκανα μια βλακεία. Έκανε μια βλακεία, ναι. Και πάμε παρακάτω. Έτσι πρέπει να είναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και να έχουμε να λέμε τώρα και αυτό και κάτι μου ρίξαν και δεν ήξερα και μου πήρα κάτι για τον πονόλεμο, αλλά αυτό είχε μέσα κόκα. Τρομερά πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, αν κάτσει να σκεφτεί πόσε φορέ έχει γίνει θέμα ο κύριο.
0: Ναι.
1: Εξοπλιστικά για όλου του λόγου. Είσαι ρε φίλε. Δηλαδή, τι είσαι. Ναι, μεταξύ, είναι 30 χρονών, ξέρω 30. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι κανένα βετεράνο να καθόμαστε να συζητάμε.
0: Έχει
1: είναι...
0: πάρα πολύ ωραία που ασχολούμαστε εμεί εδώ πέρα, γιατί είχε ελληνική καταγωγή.
1: Ναι,
0: ο Αυστραλό
1: ναι,
0: κύριο.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: Αυστραλό υπήκο. Ναι, δεν έχει ελληνική καταγωγή. Διαφορετικά. Βέβαια. Νιώθουμε δηλαδή ότι κάθε τι καλό που κάνει έχουμε ένα μικρό μερίδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε συμβάλει εμεί ω Έλληνε στο να μπορέσει να κερδίζει αγώνε ή να κερδίσει οτιδήποτε ο Νίκο κύριο. Γιατί έχει αυτό το ελληνικό DNA.
1: Βεβαίω και δεν έχει. Όχι, το λες να μην το πιστεύεις τώρα.
0: Αισθανόμαστε μια εθνική ανάταση όταν κερδίζει ένα game ο κύριος.
1: Βεβαίως.
0: Είναι μια τεράστια σάχλα αυτό το πράγμα, έτσι που καταλαβαίνουμε.
1: Να το έχουμε ανάγκη.
0: Τεράστια σάχλα.
1: Εμείς ως Έλληνες το
0: έχουμε ανάγκη.
1: Γιατί το έχουμε ανάγκη.
0: Γιατί έχουμε ανάγκη. Γιατί είμαι ξενακόλυβα δηλαδή.
1: Γιατί
0: το έχουμε ανάγκη.
1: Έχουμε ανάγκη να στηρίζουμε με πάθος κάθε τι που ηχεί ελληνικό ακόμα και αν δεν είναι.
0: Επίσης έχουμε μια τεράστια ανάγκη, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, να αισθανόμαστε περήφανοι για επιτυχίες αθλητών
1: του
0: οποιοδήποτε αθλήματος.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνουμε, μας έκανες περήφανος. Τι λες, παιδί. Τι πράγμα, περπατάω κορδωμένος εδώ, παγώνει την άλλη μέρα. Δηλαδή, όταν παίρνει, ρε παιδί μου, ξέρω στους κρίκους ο Πετρούνιας, να με δεις την άλλη μέρα πώς οδηγάω, να με δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς οδηγάω, δηλαδή, έχουν φουσκώσει τα φτερά μου γιατί πήρε ο Πετρούνιας ή ο Καραλή. Τι δουλειά έχουν να είμαστε περήφανοι εμείς για τα παιδιά αυτά. Κάναμε κάτι, εμείς συμβάλαμε σε κάτι να πάρουν τα παιδιά αυτά χρυσό. Τους χαρτζηλικώναμε, τους αγοράσαμε κρικούς, πήραμε το Καραλή κοντάρι.
1: Πανηγύρισες όμως.
0: Να χαίρομαι με τη χαρά τους, χαίρομαι την επιτυχία τους.
1: Αλλά δεν είσαι περήφανος, αυτό θες να πεις.
0: Περηφάνεια δεν θα νιώσω για ένα παιδί που δεν έχω κάνει τίποτα για αυτόν, τίποτα προσωπικά, πέρα από το να το χειροκροτήσω ας πούμε ή οτιδήποτε άλλο. Περήφανος να νιώσω εγώ για την επιτυχία του Καραλή.
1: Έχουμε μπλέξει τα αυτά με τα λουκούμια, αυτό θες να πεις Κώστα μου. Έχουμε μπλέξει τα αυτά με τα λουκούμια, χρησιμοποιούμε λάθος λέξεις. Αλλά αυτές τις λάθος λέξεις έχουμε πάει από γενιά σε γενιά. Γράφει τέξη περηφάνεια.
0: Μας έκανε
1: περήφανος. Δεν μας έκανε
0: περήφανος.
1: Γιατί να μας κάνει περήφανος.
0: Γιατί να μας κάνει περήφανος. Τους γονείς του έκανε περήφανος. Την αδερφή, τον αδερφό του έκανε περήφανος. Τα παιδιά του έκανε περήφανος.
1: Κάποιους φίλους του ενδεχομένως πολιτούς που τον έχουν δει τον ξένο.
0: Τον προπονητή του που έχει γιώσει. Αυτούς έκανε περήφανος. Προφανώς τους κοντινούς του ανθρώπους.
1: Εμάς μας έκανε χαρούμενους για λίγη ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το χειροκροτήσαμε και μπράβο στο παιδί και πάντα επιτυχίες. Αυτά. Γίναμε περήφανοι όλοι. Όταν κάποιος Έλληνας αθλητής κατακτά, μας έκανες περήφανος. Γιατί...
1: Σούπα, είναι αυτό ρε, είναι αυτό το, πώς να το πω.
0: Ετεροπερηφάνεια.
1: Είναι ετεροπερηφάνεια και μια περίεργη περίπτωση, πώς να σου πω. Σαν να υπάρχει ένα εθνικό θυμικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο βρίσκεται πάντα σε λειτουργία. Και πάντα για κάποιο λόγο πρέπει να μας κάνει περίφανος. Δεν μπορεί να μας κάνει κάτι άλλο περήφανος, μια επιτυχία. Πρέπει με κάποιο τρόπο, ξέρεις, να συμμετέχει ο λαός με ένα συγκεκριμένο αίσθημα που είναι το αίσθημα της περηφάνειας σε οτιδήποτε αφορά μια επιτυχία Έλληνα αθλητή ή Έλληνα, δεν ξέρω εγώ, ακαδημαϊκού ας πούμε ή Έλληνα.
0: Οτιδήποτε επιτυχία μπορεί
1: οτιδήποτε,
0: να πάρει,
1: ναι.
0: Οτιδήποτε έχει, ναι. Μυρίζει λίγο
1: τζατζίκι. Είμαστε περήφανοι, ξέρω εγώ, που πήρε ο Σεφέρης στο Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Γιατί είναι Έλληνας. Γιατί έχουμε διαβάσει.
1: Ναι.
0: Σε φέρει, έχω διαβάσει, σε φέρει εγώ και ξέρω. Είμαι περήφανος που το κατάφερε, που κάτσε και έγραψε για να διαβάζω εγώ. Τι να πω, μπράβο.
1: Τι να πω. Όπου και αν πάω η Ελλάδα με περηφανεύει. Μου φαίνεται δηλαδή ότι έτσι πηγαίνει η δουλειά.
0: Καλά, οι πολιτικοί, παιδιά, που αισθάνονται περήφανοι για τους
1: μεταφράσεις. Οι πολιτικοί.
0: Είναι επαγγελματίες περήφανοι οι πολιτικοί, όπως είναι επαγγελματίες ψεύτες.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Και όχι με αυτή τη σειρά μου επιτρέπεις.
0: Όχι, όχι τώρα. Το έβαλα με αλφαβητική.
1: Έτσι.
0: Φυσικά και είναι, όταν κερδίζουν είναι περήφανοι και πηγαίνουν στο αεροδρόμιο από φωτογραφίες. Όταν δεν κερδίζουν δεν περήφανοι. Δεν πάει κανείς στο αεροδρόμιο μετά. Χαλάει το ΙΠΑΣ, δεν πάει να περάσουμε το 2-4 χιλιόμετρα. Δηλαδή, άμα άλλος έρθει τέταρτος, δεν πάει κανένας πολιτικός στο δρόμο να τον συγχαρεί τον άλλο για την προσπάθεια και να βγει φωτογραφία. Αν έχουμε μεταλλιάκι, πηγαίνουμε και ποτσαριζόμαστε. Περήφανοι. Και λειτουργεί το ΙΠΑΣ στα διόδια.
1: Λοιπόν, έχουμε τα παιχνίδια του Τσουλού σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο, τον play-off εννοούμε του Champions League. Και έχουμε μέχρι στιγμής Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ 1-1. Έχουμε Ναϊμέγεν Μπόντο Γκλίμπτ 0-2 ημίχρονο. Σλόβαν Τσέλιε 1-1 και Celtic Λας Κλίντσερ 2-0. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι εδώ. Και επίσης έχουμε και παιχνίδι στην Λα Λίγκα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μάλαγα και το παιχνίδι βρίσκεται στο 0-0. Αυτά είναι. Εννοείται ότι έχουμε φυσικά και παιχνίδια Europa League και Europa Conference League. Α, την Ελλάδα ρε, τη σημαία βλάκα εκπροσωπεί. Αχ, ας είναι αυτό το έγινε φίλε, πάμε στον επόμενο φίλο. Το πρώτο έγινε φίλε, πάμε στον επόμενο φίλο της νέα σεζόν, κυρίες και κύριοι, ώρα πλησιάζει 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγου Σπορ FM στις 11 στο μικρόφωνο Κωνσταντινούλης. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν έξω ο Ζαουρή, η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην εμβακή λίστα του Παναθηναϊκού ενώπιον των αγώνων με τη Χράντε Τσκράλου για τα πλέοφ του Conference League. Χωρίς να ανακοινωθεί αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα στο ΆΚΑ. Με Τετέ και Φορ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, το βασικό σχήμα ανοιχτό για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά στη μέσα γραμμή. Ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονσάλες από την Τσίβας με πιθανή ημέρα αύξηση στην Παρασκευή κοντά σε 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Σε διαπραγματεύσεις με την Βόλφσμπουργκ για τον δανό δεξιό μπακ Γιωάκιμ Μέλε Ιεσόλφσκι, πάντα στο προσκήνιο για τα εξτρέμ και η περίπτωση του Μπράιαν Χιλ. Αναμονή για Κάσερες προς αποχώρηση ο Ταρέμι που έχει τελεαστική πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Στροφή στην πρεμιέρα της στοίχημα Super League για την ΑΕΚ και τον αγώνα με τον Ηρακλή στην Όλυμπο Αρένα μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλέον του Champions League με 500 φίλους του Ογυρός στο παιχνίδι του Σαββάτου κοντρα στην Ένωση. Με πολυπληθή παρουσία οπαδών του η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ενώπιον του αυριανού αγώνα με την Μπραν για τα πλέον του Conference League, δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη στο δεξιάκρο της επίθεσης και του Ενδιαγή στην κορυφή, πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην 11 με 2 αγωνιστικές στη Μωρή και ο Ζίβκοβιτς που χάνει και τη ρεβάνς για δεκάρια εξτρέμ, αναμένεται να κινηθεί ο δικεφάλος του Μπορά. Με μοναδικό απόντατο Μαρινά και δίχως εκπλήξη αποστολή του όφη για το αυριανό παιχνίδι στο Παγκρίτου απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας για τα πλέοφ του Europa League. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία αν βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο των Ισόχρηστος Κοντής. Απρόπτω με τον Κέντρικ Λάν στο Παναθηναϊκό Άκτορο 31 ο Τον Γκάρτη πέστη ρήξη στο μηνίσκου στο δεξικό γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης χειρουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτιμάται ότι το διάστημα της απουσίας του θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Στα Ερυθρόλευκα δίνει τον Νίκος Πλώτας, ο 22χρονος Γκάρτη Προμηθέα αναμένεται τις επόμενες ημέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές της Ευρώπης. Αύριο πρώτη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η Καλαμάτα άνοιξε 4-2 τον Παναιτωλικό. Η Καλαμάτα άνοιξε 4-2 τον Παναιτωλικό.

Γιάννη και Χάπελ Μπερσεβά Σαμπάχ 1-1. Για την πρώτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα στο ημίχρονο Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγον Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέψτε στο Fight Club.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ραφάκι, Big Wings for FM, 94,6. Και όπως...
1: Ένα ψύχραμο σχόλιο για το τραγούδι που γράφει «Κόψτε τη Λουκία». Ένας ρέκτης της μουσικής. Μύρισε μασχαλίλα το πληκτρολόγιο. Μύρισε τίμιο ίδρωτα. Ωραία.
0: Λοιπόν, σαφήσαμε με Τσουλού και μπαίνουμε με Europa και Conference πλέον, γιατί έχουμε και το γνωστό μας άμεσο ενδιαφέρον. Έτσι. Οπότε πάμε με Europa.
1: Ναι.
0: Πάμε με Europa νομίζω. Λοιπόν, είχαμε χθες, ξέρω τα αν είδες τη φάση με τον ποιος ήταν ο τύπος, Ναμό Τυράννων, ποιος ήταν ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μπήκε μέσα στα αποδυτήρα με
1: Βαλκάνια.
0: Ναι, Βαλκάνια, με τη σακούλα με τα λεφτά και τα πέταξε κάτω.
1: Βαλκάνια.
0: Τα οποία όμως δεν το κάνουν, γιατί ήταν σε πάκα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει πάκα, πρέπει να είναι έτσι.
1: Εντάξει, κάτω έχει νερά. Αυτά μην λέω. Θα τα πιάσουμε, αλλά δεν κάνουμε γίνοντα. Παπαριάσουμε τα χαρτονομισμένα. Αλθεό, σπουδαίο Βαλκανικό. Ήθελε κουστούριτσα από πίσω να.
0: Ήθελε.
1: Πώς το λένε, κουστούριτσα να παίζει από πίσω και.
0: Μπρέκοβιτς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τεράστιος.
0: Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια. Ναι. Ξεκινάμε με Europa.
1: Ναι.
0: Φύγαμε. Τα αυριανά παιχνίδια, πρώτα παιχνίδια. Ναι. Έτσι, γι' αυτά θα πούμε. Ναι. Δεν θα πούμε προκρίσεις και τέτοια στα δεύτερα παιχνίδια. Τώρα που μιλάμε για τα αυριανά. Λοιπόν, Καερά Ταλμάτι Άντερλεχτ. Χ.
1: Διπλό.
0: Γιαγκελόνια Ιμπέρια Τυφλίδας. Άσος. Μίλιαλμπι Σάλτσμπουργκ. Χ. Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος.
1: Άσος.
0: Τεμπούτο Σαλάχ,
1: Άσος.
0: Κραϊόβα Αραράτ Αρμένια.
1: Άσος.
0: Εγνατία, που είναι Αλβανία η ομάδα, παίζει με τη Λίλεστρομ. Λεχ Πόσναν Τούν.
1: Άσος.
0: Μπεσίκτας Ζαλγκίρις Κάουνας.
1: Άσος.
0: Σύντρουιντεν Ομόνια.
1: Χ.
0: Συμφωνώ. Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν.
1: Άσος.
0: Ας πούμε άσος. Μπενφίκα Άρχους άσος. Και Όφι Τσέσκα Σόφιας.
1: Άσος.
0: Δεν ήταν τόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν ήταν. Δύσκολο μπορεί να είναι αύριο που δεν έχουν πετύχει ούτε τον αριθμό των παιχνιδιών που είπες, αλλά σήμερα εύκολο είναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο conference.
1: Ναι.
0: Lincoln Red Imps, περίφημα από το Γιβραλτάρ, παίζει με τη βόρειο-ιρλανδική Λάρνε.
1: Αυτό θα ήθελα να το δω για κάποιο δεσταμένο λόγο.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει πολλά παιχνίδια ελληνικό ομάδα να βρει και δεν θα το δω.
0: Διπλό θα πω εγώ, έτσι.
1: Εγώ θα πω Χ.
0: Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη. Χ. Πολύ Χ. Τρόμσο Μπράιτον. Διπλό. Μίτιλαντ Ριέκα.
1: Άσος.
0: Χ. Νόρτσελαντ Σενγκάλεν.
1: Άσος.
0: Κλάξβικ της νήσους Φαρόε με τη Ρίγα, τη Λετωνική.
1: Άσος, ρε.
0: Χ.
1: Νήσι Φαρόε, άσος. Δύναμη του ποδοσφαίρου.
0: Πάοκ Μπραν. Δύσκολα.
1: Θα πω άσος, γιατί ο ΠΑΟΚ συσπυρώνεται όταν έχει ζόρια. Τουλάχιστον
0: ο
1: έτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ συσπυρώνεται μαζί σου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ρόστερ, δεν έχει παίκτες.
1: Ναι,
0: τι συζητάμε.
1: Αλλά τουλάχιστον για λίγα παιχνίδια τώρα και εδώ πέρα είναι
0: ο
1: δύο παιχνίδια.
0: ΠΑΟΚ τρώει φάπα στη φάπα.
1: Ναι, αλλά για λίγα παιχνίδια, γιατί μακροπρόθεσμα δεν αρκεί η συσπήρωση.
0: Ναι.
1: Για λίγα παιχνίδια, ξέρεις, μέσα τα προβλήματά του μαζεύονται, ξέρεις. Δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Εγώ λέω άσος αύριο. Και βλέπουμε στη ρεβάνση.
0: Μακάρι, άντε, θα πάω άσο για το γούρι περισσότερο. Βίκινγκουρ Μπόρατς.
1: Άσος.
0: Τρίτα από το Κόσοβο με την Ίντερ Εσκαλάδες από την Ανδόρα. Άσος. Γκόρνικ Μονακό. Έλα μου.
1: Με προβλημάτισε τώρα με αυτά που πες με τη Μονακό, με τα προβλήματα κτλ.
0: Χ. Τβέντε Καραμπάκ.
1: Άσος.
0: Χ. Σιόν Άγιαξ. Διπλό. Motherwell Freiburg. Διπλό.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε.
1: Άσος.
0: Άσος. Γκέντ Χιμπέρνιαν.
1: Πώς.
0: Γκέντ Χιμπέρνιαν.
1: Άσος.
0: Χ. Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ.
1: Άσος.
0: Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Χ.
0: Χ. Χάρτς Ραπίντ. Διπλό.
1: Άσος.
0: Rangers Yablonets. Άσος.
1: Άσος.
0: Shamrock Rovers Κουόπιο.
1: Χ.
0: Άσος. Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόφ.
1: Άσος.
0: Άσος. Δυνάμο Σίτι από την Αλβανία με την Πάφο. Είναι η ομάδα την οποία. Με τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Που είχε που θα δώσει και εξτρά πριν να περάσουν την Πάφο. Τους έταξε και εξτρά 500 εάν περάσουν την Πάφο. Ναι, γιατί θα μπουν ο Μίλους Conference. Κάτσε καλά.
1: Ναι, αλλά και η Πάφος έχει.
0: Ναι.
1: Να πω πάμε και άνομε στα ποδήλατα μαύρε σακούλε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε. Χ. Ναι. Μπράγκα Ούστρια Βιέννη, άσο.
1: Ναι.
0: Και Χετάφε Παρτίζαν.
1: Άσος.
0: Συμφωνούμε. Είναι αυτή η εποχή του χρόνου, παιδιά, ξέρετε, ναι. με τα λίγο περίεργα ζευγάρια, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε άλλα νέα, έτσι, εξωποδοσφαιρικά θα έλεγα και εξωαθλητικά γενικότερα, στα Google Trends μάθαμε ότι αυτό το καλοκαίρι ψάξαμε τις λέξεις καιρός αύριο. Λογικό. Αλλά γιατί ψάξαμε καιρός αύριο? Δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρουμε όλοι τουλάχιστον ένα με δύο sites για να μπαίνουμε κατευθείαν? Δηλαδή εσύ για να βρεις τον καιρό, πρέπει ότι ο καιρός είναι ενσωματωμένος στο κινητό, σε πάρα πολλά κινητά. Να μπω στα περισσότερα. Ωραία. Πέρα από αυτό όμως, εσύ όταν θες να βρεις τον καιρό, πες ότι δεν το έχεις εσύ στο κινητό σου. Ωραία. Και θες να δεις για τον καιρό, το οποίο είναι ένα αιμονικά αγαπημένο θέμα όλο, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, εσύ μπαίνεις στο Google και γράφεις καιρός ή βάζεις το site που έχεις στο μυαλό σου και μπαίνεις κατευθείαν σε αυτό για να ψάξεις?
1: Τίποτα, δηλαδή από το κινητό μόνο.
0: Α, μόνο το...
1: Ακόμα και να έχω βάλει φλόμπα από το κινητό, από βαρεμάρα μόνο από το κινητό.
0: Οκ. Μου φαίνεται πρέπει να μπαίνεις να γράφεις καιρός αύριο.
1: Το κάνω κάθε μέρα όμως εγώ, πλην του καλοκαιριού που δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα λόγω της μηχανής. Δηλαδή, αν βρέξει, να δούμε διάβροχα μαζί και τέτοια. Γι' αυτό ξέρεις, έχω αυτό το. Δεν είναι βίτσιο με τον καιρό, είναι πρακτικό το θέμα. Είμαι μηχανή, να αντιθώ κατάλληλα, να πάρω διάβροχα, να είμαι σίγουρος. Αυτό μόνο. Όχι, να μπω και να γουγκλάρω καιρός σήμερα, καιρός αύριο, καιρός τώρα. Όχι, ποτέ.
0: Και τι ποσοστό επιτυχίες έχει το κινητό σου μέχρι στιγμής?
1: Θα έλεγα 90%.
0: Oh.
1: Δηλαδή, σου λέει ρε παιδί μου, θα βρέξει περίπου τέτοιες ώρες. Περίπου. Έχει, ναι, κάποιες στιγμές προφανώς. Μα και το κινητό δεν είναι κάθε μόνο του. Δεν βγάζει ένα δάχτυλο απ' έξω να
0: τους προφανώς.
1: Δεν βγάζει ένα κεφάλι να κοιτάει τα σύννεφα πάνω. Παίρνει πληροφορίες από εκεί που παίρνουν και οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου. Από κάποια site.
0: Δεν
1: παίρνουν
0: όλοι από αυτό. Το κινητό σου παίρνει από διεθνή, ας πούμε, δορυφόρο ή από.
1: Έχει σημασία.
0: Ναι, βέβαια και έχει σημασία.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι διαφορετικό να παίρνει, να συνδέεται με τον δορυφόρο διεθνού site. Με τον δορυφόρο, ας πούμε, τη ΕΜΗ, για παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί
0: τα μετεωρολογικά.
1: Τη ΕΜΗ είναι καλύτερο.
0: Με αυτό σου λέω.
1: Εγώ νιώθω εθνική υπερηφάνεια με τον δορυφόρο τη ΕΜΗ, γιατί έχει την ελληνική σημαία πάνω.
0: Βεβαίως, έχει την ελληνική σημαία. Βεβαίως.
1: Γιατί όταν τον εκτοξεύαν τον δορυφόρο, τρώγανε ελιές και φέτα.
0: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι ο καιρός αυτός είναι ελληνικός.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή δεν είναι κάποιος άλλος, θέλω να σου πω, που δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. Είναι ένας καιρός ελληνικός.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, οπότε. Και το λέμε και για εσάς, γιατί καμιά φορά στεναχωριέστε, ας πούμε, έχετε προγραμματίσει μία έξοδο ενδεχομένως. Περιμένει κάτι και σα λέει, ας πούμε, ότι βρέχει η ΕΜΗ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να στεναχωρηθείτε για ένα-δύο δευτερόλεπτα, αλλά μετά αμέσως να νιώσετε περήφανοι.
1: Ναι, γιατί το λέει η ΕΜΗ.
0: Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για τον ελληνικό καιρό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, τι είναι ο καιρός αυτός? Είναι ο καιρός που σας κάνει περήφανος. Γιατί είναι ελληνικός.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, τι σας κάνει.
1: Και αν βρέχει, είναι γιατί δακρύζει ο Θεός από πάνω. Δακρύζει, με κάνει περήφανο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δακρύζει η ρομιοσύνη από ψηλά. Γι' αυτό βρέχει. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Εσύ να μπορεί να
0: χαλάει. Προσέξτε τώρα, γιατί τύπο Κώστα τώρα. Γιατί τι έχει πει ο ποιητής με τη ρωμιοσύνη, μην την κλαις όμως, εδώ κλαις.
1: Εδώ
0: την κλαις. Την κλαις.
1: Εδώ γιατί? Σε κλαίει η ρωμιοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εσύ μπορεί να είσαι δεξιός του γάμου σου και να λες, όχι ρε γαμό το βρέχει. Από την άλλη μεριά λες όμως, κοίτα να δεις αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα να δεις.
1: Δακρύζει ο Θεός. Δηλαδή οι Έλληνες. Έλληνοι είμαστε που είχε πει η κυρία. Δεν είμαστε ποτέ κατσιβελοί, είμαστε Έλληνοι.
0: Λοιπόν, τα άλλα. Πώς το λένε. Ελληνικά Google Trends. είναι η λέξη θερμοκρασία. Δηλαδή, και νομίζω ότι είναι αυτοί πρέπει να είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι μπαίνουν στο Google και γράφουν καιρό αύριο. Δεν του φτάνει. Ανοίγουν ένα νέο tab κατά τύχη. Με μια τυχαία, με κάτι τυχαίο που κάνουν στο ορολόγιο. Α, ας κάνουμε θερμοκρασία.
1: Είναι στην cash memory αυτό, εύκολα. Δεν γράφουν τίποτα. Είναι cash memory.
0: Θερμοκρασία, ρε. Είναι υπέροχο. Θερμοκρασία. Λοιπόν. Επίσης, πάρα πολύ παίζει, λέει, στα Google Trends και έπαιξε αυτό το.
1: Βεβαίως, όπως λέει ένας φίλος, ο ελληνικός δορυφόρος έχει φιλότιμο. Ναι,
0: βεβαίως,
1: δεν το είπα. Πάρα πολύ στο. Και έχει και μεράκι. Κάνει διάτομα μεράκι ο ελληνικός δορυφόρος, αλλά έχει και φιλότιμο.
0: Έτσι, και όπως λέει ο Αντωναρούμα, εμείς ίσον εθνική μετρολογική περηφάνεια. Έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Μη σου πω ότι είναι εθνικό μεράκι η περηφάνεια. Τα αρχικά της εμείς. Ότι είναι και το μεράκι μας.
0: Λοιπόν, τα άλλα πράγματα λοιπόν που ψάξαμε φέτος,
1: ναι,
0: πολύ, και είναι λογικό στους καιρούς που ζούμε,
1: ναι,
0: ψάξαμε να σχεδιάσουμε ταξίδια με keywords όπως καλύτερες παραλίες, πού να φάω, τιμές δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ψάχνετε, ξέρεις, για να γίνει ένα σχετικά... κατά το δυνατόν οικονομικό, οικονομικός προϋπολογισμός για τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, αυτά ψάξαμε γενικώς. Ψάξαμε και άλλα πράγματα όπως σεισμός τώρα, κοινωνικός τουρισμός 2025. Τώρα το κέντρο ψάξαμε αυτό 2026, μην με ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Ψάξαμε όμως κοινωνικός τουρισμός 2025.
1: Μπορεί, ναι, μήπως βγαίνουν το 25 όμως
0: ενδεχομένως.
1: Οι δικαιούχοι για το 26 πρέπει να βγαίνουν το 25 ίσως. Ναι.
0: Ψάξαμε πολύ τον προσωπικό αριθμό, γιατί ήταν που ενδιέφερε ενδεχομένως, ειδικά αυτός τώρα.
1: Πρέπει να βγάλεις ταυτότητα, πρέπει να έχεις προσωπικό αριθμό για να βγάλεις νέα ταυτότητα. Άρα, ναι, γι' αυτό...
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν, αυτό νομίζω πρέπει να ίσχυε μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, όπου αν δεν είχες βγάλει προσωπικό αριθμό...
1: Σου έβγαζε μόνο του.
0: Σου έβγαζε μόνο
1: του. Άρα ψάχνεις να βρεις ποιον αριθμό μου έβγαλε.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή αν δεν έχεις βγάλει αριθμό, αν δεν έχεις πάει γιατί είσαι αυτός που θες, εγώ ας πούμε καλή ώρα, που θέλω να πάω να ελέγξω τα δύο από τα τρία ψηφία, ας πούμε, μπορείς να βάλεις ποτέ αυτά. Για όλους σας έχει βγει προσωπικός αριθμός και απλώς δεν τον ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Γι' αυτό μπαίνουν να το βρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα που λες αυτό, συγχαρητήρια στους συνανθρώπους μας οι οποίοι έκαναν ουρές για να βγάλουν διαβατήρια.
0: Βεβαίως.
1: Για να αποφύγουν το τσιπάκι που έχει νέα ταυτότητα.
0: Βεβαίως και το απέφυγαν.
1: Παραβλέποντας το γεγονός ότι το διαβατήριο έχει τσιπάκι.
0: Κώστα,
1: θέλω να πω, θέλω να πω ότι κάποιος δεν τους το είπε ότι και το διαβατήριο έχει τσιπάκι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά. Βγάλαν το τσιπάκι το άλλο.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι τα ίδια αυτά τα τσιπάκια, τα δύο πιστεύεις.
1: Ταυτότητα είναι του Σατανά.
0: Ακριβώς.
1: Το άλλο είναι του Θεού.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, επίσης.
1: Κρίμα στους ανθρώπους που πήραν πραγματικά να βγάλουν διαβατήριο για κάποιο λόγο και πήγανε και βρήκανε μια ώρα, ας πούμε, 500 ανθρώπων μπροστά, αλλαλαζόντων ανθρώπων, οι οποίοι είπαν όχι στις νέες ταυτότητες, όχι στο τσιπάκι. Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Και αυτό το οποίο παραβλέπεις στην αφήγησή σου είναι κάτι ακόμη πιο σημαντικό.
1: Δηλαδή.
0: Ότι αμέσως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι απέφυγαν την ταυτότητα και πήγαν και βγάλαν διαβατήριο. Φεύγοντας πλέον από εκεί με το καινούργιο τους διαβατήριο, τι νιώθαν, Κώστα μου?
1: Μεράκι.
0: Νιώθανε περήφανοι.
1: Ναι.
0: Νιώθανε περήφανοι αυτό,
1: ναι,
0: που κάνει.
1: Ναι.
0: Και έχει και αυτό τη σημασία. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ψάξαμε επίσης πάρα πολύ για κάποιο λόγο το λαμπούμπου. Δεν ξέρω, κάθε που διαβάζω αυτά τα περίεργα, ας πούμε, ονόματα, trends, κουκλάκια κτλ., δεν ξέρω γιατί μου καρφώνεται απευθείας στο μυαλό και. Λέω εγώ από ψάρα μου ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο σχετικά γελία περίοδος σχετική με trends, ας το πούμε έτσι, από εκείνη την αδιανόητη εποχή που κυνηγάγαμε Pokemon στην πλατεία συντάγματος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει υπάρξει κάτι πιο γελίο από αυτό. Τέλος πάντων.
1: Το οποίο νομίζω χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση. Κάτι διάβαζα τις προάλλες ότι όλο αυτό το ατελείωτο κυνήγι εκατομμυρίων ανθρώπων για να πιάσουν Pokémon σε όλα τα σημεία όλων των χωρών.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιήθηκε μετά για να γίνει χαρτογράφηση της Google και να γίνει κάτι, τέλος πάντων.
0: Γιατί αυτά τα δεδομένα. Το...
1: Τότε.
0: Πώς, αυτό είναι τυχαίο.
1: Τι τυχαίο. Όλα τα. Κάθε γωνία του πλανήτη κυνηγούσε κάποιος με ένα κινητό να πιάσει ένα Pokémon. Παντού. Μονοπάτια, όχι απλά δρόμους, μονοπάτια, διαδρομές, ναι, ορεινές, το χωματόδρομο που σε βγάζει στην παρά. Όλοι κυνηγούσαν, ας πούμε, σκοτωνόντουσαν να πιάσουν ένα Pokémon.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι απίθανο τρόπο. Δηλαδή ακούγεται λίγο θεωρές νομοσίες και λίγο ωραίο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Ότι βοηθήσαμε όλοι μας την Google, ας πούμε.
1: Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το πράγμα.
0: Φυσικά και είμαστε υπερήφανοι.
1: Τουλάχιστον οι Έλληνες που το κάναμε αυτό το πράγμα στις περιοχές ελληνικής επικράτειας, πρέπει να νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι που βοηθήσαμε αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν. Και μένοντας έτσι με κάποιον, με κάποιο τρόπο, τι είναι, ποιες είναι οι δημοφιλείς να ζητήσει τώρα. Εντάξει, παιδιά, στον καθένα, ο καθένα άμα το βγάλει, άμα βάλει στο Google, δεν θα βγει το ίδιο σκοτ. Το έχουμε ξανακάνει αυτό πολλές φορές.
1: Εγώ δεν τολμάω πια να ξανακάνω στο Sport FM με αυτά που βγάζει.
0: Ένα φίλο του άλλου δημοφιλείς να ζητήσει είναι κληρονομικό δίκαιο, μετρό Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, θερμοκρασία, Sony PlayStation, Casey Rivers. Δεν είναι ο Casey Rivers, είναι σε σένα δημοφιλής να ζητήσει. Πώς σου στέλνει, γιατί τον έχει ψάξει πρόσφατα.
1: Για τις δηλώσεις που έκανε.
0: Κλήρωση Eurojackpot. Δεν φορά ακούω τη λέξη Eurojackpot.
1: Ναι.
0: Στο ήξερε ότι υπάρχει Eurojackpot.
1: Το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει.
0: Al Draeh εναντίον Al Nasser, πιστεύεις ότι είναι συνομοφιλής αναζητήσεις.
1: Όλων των ανθρώπων στον κόσμο.
0: Το πότε ανοίγουν τα σχολεία 2027.
1: 20... Ναι.
0: Ναι. 27. Η λέξη πρωτεΐνη, το καλαμάτα Άρης, πιστεύεις ότι είναι σε πολύ δημοφιλής αναζητήσεις. Ή το αντιτορπιλικό, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Όχι, αυτή τη στιγμή σας ακούω πιάνοντας Pokémon.
1: Μπράβο.
0: Έχεις μείνει εσύ.
1: Μπράβο, μπράβο. Μου
0: χαρούμενο το 2007, να πούμε.
1: Μπράβο.
0: Ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Ήταν 16 αυτό, κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Αρέσει. Θυμάμαι εγώ γιατί γινόταν χαμός στις παραλίες. Τότε ήμουν στην Άξο και ήταν όλοι με ένα κινητό και κυνηγούσαν Pokémon. Ναι. Πέραν 16-17, κάτι τέτοιο.
0: Ισχύει ένα φίλο ότι η Google αγοράζει με τα data από παντού. Άρα ουσιαστικά τα αγόρασε. Δεν είναι δηλαδή ένα σχέδιο, αλλά με την ευκαιρία ενδεχομένως το εκμεταλλεύτηκε, αγόρασε όλα αυτά τα μεταδάτα και ενδεχομένως τα χρησιμοποίησε για να πλαισιώσει, για να, ναι, γίνει, να κάνει πιο ακριβή ίσως τη χαρτογράφηση της. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, στο θέμα γενικώς, είπαμε ότι 30 αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν από τη Meta αποζημιώσεις που ξεπερνάνε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Είμαστε μια από τις μεγαλύτερες δίκες στην ιστορία. Η Meta, η οποία έχει υποστεί διαδοχικές δικαστικές ήττες σε σχέση με τι τώρα, γιατί στόχευμα με ποια είναι και των συγκεκριμένων αγωγών, για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της Meta στοχεύουν τους νεαρούς χρήστες.
1: Ναι.
0: Η δίκη ξεκίνησε χθες, να πούμε, η συγκεκριμένη. Έχει κατατεθεί το 23, δηλαδή έκανε περίπου 3 χρόνια να φτάσει στο δικαστήριο.
1: Τι ζητάνε οι πολιτείες, ποιο είναι το θέμα της.
0: Οι πολιτείες ζητάνε καθαρά πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό που ζητάνε βασικά είναι να κάνει αλλαγές στο Instagram και το Facebook, μεταξύ των οποίων την κατάργηση των likes και με κάποιο τρόπο να κόψει αυτό το doom scrolling το οποίο γίνεται. Να κοπεί αυτό το doom scrolling, δηλαδή να κάνει μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της, η οποία θα επηρεάσει το doom scrolling. Κυρίως των νεότερων. Ξέρεις, η λογική ως αυτής είναι ότι αυτό βλάπτει περισσότερο τα νεότερα παιδιά. Δηλαδή θέλει, ξέρεις, γονική επαλήθευση, να αλλάξουν οι αλγόριθμοι, να καταργηθούν τα φίλτρα, να καταργηθεί αυτόματα ένα παραγωγή βίντεο. Το πράγμα που και εμένα με εκνευρίζει.
1: Ποιο το?
0: Ότι γίνεται αυτόματα ένα παραγωγή βίντεο.
1: Ναι.
0: Να μην μπορείς να κάνεις πολλαπλούς λογαριασμούς, να καταργήσει τα, πώς το λένε, τα Insta Stories, δηλαδή αναρτήσεις που εξαφανίζονται, που είναι για πολύ λίγο, ξέρω εγώ, και τέτοια.
1: Τι μας πειράζουν αυτά?
0: Λένε ότι όλα αυτά, ξέρεις, όλα μαζί συνδιαμορφώνουν αυτό που η Meta ονομάζει εμπειρία του χρήστη, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνουν τις αγωγές ότι αυτά χαρακτηριστικά κρατάνε, ουσιαστικά δένουν τους έφηβους, ξέρεις, με έναν τρόπο που είναι, πώς το πούμε, εθιστικός και δεν φεύγεις, σε κλείνουν σε ένα κύκλο από τον οποίο δεν φεύγεις κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το λέω, εντάξει, τώρα με λίγα λόγια και χάζατε το λέω καλά.
1: Φαίνονται υπερβολικά όλα. Δηλαδή, καταλαβαίνω την κουβέντα για τα, ξέρω εγώ, την έχουμε κάνει και εδώ πέρα για τα όρια ηλικίας. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου ως, ξέρεις, κουβέντα, αλλά την έχουμε κάνει την κουβέντα για τα όρια ηλικίας. Μπορώ να ακούσω διάφορα πράγματα, ξέρεις, για την προστασία των παιδιών, των εφήβων κτλ. Τώρα, να καταλήξουν τα Insta Stories γιατί κολλάει όλος και βλέπει. Ή τα likes, μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, υπερβολικό.
0: Ναι. Εντάξει, ενδεχομένως να κάνουν το εξής. Ζητάνε πολλά για να πάρουν, ναι, κάποια για να πάρουν λίγα. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γενικώς η Meta βρίσκεται σε αρκετά δικαστήρια, κυρίως στις ΗΠΑ, και τα οποία τα χάνει, θέλω να πω. Ναι. Αυτό. Να πω, είναι κάτι να το κρατήσουμε.
1: Εντάξει, χάνει για άλλα πράγματα.
0: Ναι, χάνει για άλλα
1: πράγματα. Αυτό. Όχι, όχι, να πω, χάνει για συγκεκριμένα πράγματα, για τα, ξέρω εγώ, όταν πουλάει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, χάνει τις δίκες. Ναι, και καλά κάνει. Δεν σημαίνει ότι ό,τι δίκη γίνει, δηλαδή αν κάποιος τη μηνύσει για το λογότυπο του Facebook θα κερδίσει επειδή χάνει τις προηγούμενες δίκες. Χάνει για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών πουλήθηκαν. Βεβαίως, να πληρώσει πρόστιμο γι' αυτό. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρω για τα Insta Stories ή για τα likes.
0: Για τα likes είναι, ρε παιδί μου, ότι σου λέει ότι για τους νέους, για τους πιο πιτσερικάς, για τους εφήβους, ότι αυτός είναι ένας δείκτης ο οποίος όταν έχει θετικό πρόσημο προξενεί μια ανεξήγητη ενδεχομένως εφορία, να το πούμε έτσι, και όταν είναι χαμηλός προκαλεί αίσθημα απόρριψης.
1: Mm-hmm.
0: Είναι
1: έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε.
0: Λογική.
1: Τι να κάνουμε, δεν αρέσουν όλα τα πράγματα που κάνουμε σε όλους.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, και αν συμβούν αυτά με τη Meta, τι θα γίνει ο TikTok αύριο μεθαύριο.
0: Αυτό.
1: Τι θα γίνει.
0: Που ούτως ή άλλως είναι πιο επιδραστικό στους πιτσιρικάδες από ότι το Facebook και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Έτσι κάνουμε την αναφορά αυτή, μια που ξεκίνησε η δίκη χθες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράνοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM

0: Είναι πάρα πολύ σωστό το μήνυμα που λέει ότι ο Κύριος παραδέχεται το λάθος του για ένα και μόνο λόγο. Έχει φιλότιμο.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Κώστας από Λαμπερνή που είναι διακοπές στον Ευρωπό λέει: αν σα ζητήσω να γίνει μια σύγκριση μεταξύ Αμερικανίδας και Ισραηλινής πρέσβυρας, θα δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο?
0: Για μένα όχι. Για μένα όχι και έχω και ξεκάθαρη απάντηση στο μυαλό μου.
1: Πες μας.
0: Η Ισραηλινή πρέσβυση καινούργια.
1: Mm-hmm.
0: Αν με ρωτάς. Δεν με ρώτησε, αν με ρωτάς. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε αριθμός και ο Καραγκούνης που σε συνέντευξή του είπε αριθμός. Λέω Γιαννάκης Ροκάς. Είναι ο τουμπά για την άμυνα του Παναθηναϊκού ότι το TikTok για τον κύριο Γιάννη. Είναι Γιώτ Ροκ η Γιάννης Πάριος, η Ιουλία Καραπατάκη, Βίψ και Γιάννης Χαρούλης, αναρωτιέται ο Άιντρα Φαφούτης. Και τι σε νοιάζει κύριε Κώστα αν το TikTok έχει κυρώσεις? Εσείς έτσι κι αλλιώς, δόξα το γιαραμπή, TikTok δεν έχετε. Λέω από διαπομπέως μάγλος, ακόμα. Γι' αυτό συμπληρώνουμε το ακόμα. Δηλαδή εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε TikTok όταν το TikTok θα τιμωρηθεί. Είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί Γιάννη, γιατί τι έχουμε?
1: Γιατί έχουμε φιλότιμο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εργάζομαι σε ρεσεψιόν, λέει ο Σικότη Πίπεν. Έρχεται Πολωνός, του λέμε Παναθηναϊκός και ποιον παίχτη μου λέει χωρίς δεύτερη σκέψη? Γιακούμπ Βαυζίνια.
0: Έτσι. Στο προχθεσινό σας τσακωμό για τα πορτοκάλια, ένιωσα ότι μετά το ευχαριστηθήκατε. Πολύ καλό σημάδι για ένα μακροχρόνιο ζευγάρι, λέει ο πρώην Γιαννίκη Βίτη Βίτση.
1: Ο Μάρο Αλίτρα λέει: με 0 στα 3 ξεκίνησε πάλι τη χρονιά. Ο γκούρου των προβλέψεων. Ετοιμαστείτε για απονομές από Νοέμβρη. Εγώ είμαι αυτός. Μάλλον.
0: Δεν ξέρω. Εγώ όταν βάζω τον Γκέρσορα στο πεδίο αναζήτησης στην Google, μου βγάζει το OnlyFans χωρίς να απαντήσω τίποτα. Είναι προφανώς παγκόσμια αναζήτηση και όχι προσωπική.
1: Σε άλλη μόνο.
0: Έτσι.
1: Εάν είχατε κάνει τέτοια εκπομπή σε αυτή του πρώτου ημιώρου πριν 20 χρόνια, δεν θα είχαμε πάρει στραβοδρόμο να κάνουμε σπίτι οικογένεια. Θα ήμασταν gamers και θα περνάγαμε ζάχαρη πούντρα, ενώ μόλις τώρα τελειώσαμε λάτζα πιάτα. Έτσι.
0: Παιδιά, όλα γίνονται για κάποιο λόγο και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Δηλαδή, όταν τα λέγαμε και τότε, απευθυνόμασταν σε ανθρώπους πριν κάνουν οικογένεια, όπως και εμείς τότε ακόμα δεν είχαμε κάνει οικογένεια, μπορούσαμε να παίζουμε, να ξενυχτάμε, να κάνουμε. Μετά κάποια στιγμή δεν μένει χρόνος. Όμως, κάποια στιγμή, όταν μεγαλώνεις εκεί που λες δεν έχω χρόνο, βρίσκεις ξαφνικά ένα πονηρό 15ήμερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που
1: ναι,
0: κάπως έχει, ναι, μια λάσκα στη δουλειά, κάπως σου προκύπτει ένα κενό τα πρωινά. Ναι, ναι, ναι. Έχει συμβεί διάφορα καλοκαίρια, γι' αυτό το λέμε τυχαία. Και λες, θα βουτήξω στην αμαρτία αυτές τις 15 μέρες. Θα πεθάνω, θα λιώσω.
1: Οπωσδήποτε. Ναι, λέτε πολλά για σήμερα, αλλά τώρα, άμα ξαναπιάσουμε στα μηνύματα, μετά δεν θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο.
0: Υπάρχει, λέει, και ακόμα ένα είδος ανθρώπου, ο θείος μου που έλεγε αθυρμός, λέει ο Αντωναρούμα. Αφού έλεγε αθυρμός.
1: Έλα που έλεγε αθυρμός. Έλα που έλεγε αθυρμός. Το γιότ ροκ είναι για τη ροκ ότι το soft porn για το πορνό.
0: Δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Το don't pay the ferryman είναι γιότ ροκ.
0: Με μια διαστραμμένη, να, ναι, έννοια είναι, ναι.
1: Κοφερεσάκιας λέει: εγώ είμαι άθεος, αλλα οι μίστες μουσουλμάνοι εξηγούν γιατί ο ιδανικός αριθμός συζύγων είναι 4. Γιατί, δεν μας λες όμως.
0: Δεν μας πεις. Μεγάλη αλήθεια, στον εκατομμυρίουχο η βοήθεια του τηλεφώνου ποτέ δεν έχει δώσει τον παίχτη σωστή απάντηση. Ε, παιδιά, πώς δεν έχει δώσει? Εντάξει, και υπάρχει και ένας ο Θεός, ένα ιστορικό βίντεο του εκατομμυρίουχου,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: Ιδανικού,
1: ναι, ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που είναι, ξέρω εγώ, για το 1 εκατομμύριο ή 1,5 εκατομμύριο ότι έχει φτάσει ο παίκτης. Λέει: πάρω τηλέφωνο. Ξέρω, παίρνει τον πατέρα του και του λέει: πατέρα, δεν θέλω κάτι. Θέλω να σου πω ότι κέρδισα μόλις το μεγάλο βραβείο, γιατί ξέρει την απάντηση.
1: Mm-hmm.
0: Ιστορικό και πολύ ωραίο βίντεο.
1: Λέει κάποιος: άκουσε η σύζυγος που αμολάει υποβρύχιο μία στις 15 για το τσιριλιό του ντουπλάντης και τώρα έχω έρθει Άγιο Παντελεήμονα για ειδικό.
0: Καλά θα περάσει.
1: Ο Ο έμπειρος Βενετίας λέει, ο κύριος, πάντως αν δεν ήταν μυαλοφυγόδικος, θα χτυπούσε ανοιχτά τους Big 3, ειδικά στον Καζόν, λόγω ταλέντου και μόνο.
0: Τα έχω ακούσει εγώ αυτά για ποδοσφαιριστές, για μπασκετμπολίστες, για ταινίστες, για αυτό, τι θα έκανε ο αν δεν ήταν ο αυτό και είχε το μυαλό. Τα έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι τι έγινε. Μία σύνθεση πραγμάτων είναι η επιτυχία στον αθλητισμό. Ταλέντο, δουλειά, μυαλό, περιβάλλον, όλα παίζουν ρόλο. Από μόνο το καθένα δεν φτάνει. Ή δεν σου εξασφαλίζει μακροημέρευση. Φτάνει μία περίοδο συγκεκριμένη. Αλλά έχουμε ξαναπεί, το έχουμε πει εδώ πέρα στην εκπομπή πριν από χρόνια και το έχουμε συζητήσει, ότι ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει για τον εαυτό του που θέλει να φτάσει και τι θέλει να κάνει και δεν έχει σημασία που θέλουμε εμείς να τον δούμε να φτάνει εμείς. Πόσα χρόνια θέλουμε να παίζει ο Ροναλντίνιο εμείς. Τι θα θέλαμε να έχει κάνει ο Ροναλντίνιο στην καριέρα του. Το χρησιμοποιώ γιατί τον αναφέραμε
1: νωρίτερα. Ναι, βέβαια.
0: Ο Ροναλντίνιο ήθελε να παίξει τόσο, ήθελε να βγει τόσο, ήθελε να μπεκρουλιάσει τόσο, ήθελε να διασκεδάσει τόσο. Αυτό ήθελε να κάνει. Ότι θα θέλαμε να τον καμαρώνουμε σε υψηλότερο επίπεδο περισσότερα χρόνια, να κάνει καλύτερη ζωή, να μας χαρίζει ωραίες στιγμές για, ξέρω εγώ, με τη φανέλα μεγαλύτερων ομάδων για πολύ περισσότερο καιρό. Ναι, προφανώς. Αλλά η ζωή είναι δική τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Ο Μάρο Αλήτρα χαρίζει το TikTok, δόξα τον Ελαραμπή δεν έχουμε, μάλιστα.
0: Είναι το γλέντι της Καραπατάκη, το τσιτσαμπέ του πανηγυριού.
1: Ο Καλτζάκης και να της λέει μη ηρωνικά, αν βάλεις καιρός αύριο στο Google, βγάζεις το σχετικό weather info που είναι πολύ ακριβές με ώρες βροχής και πέφτει τύπου 90% μέσα. Μάλιστα.
0: Τύπ για εφηβούς που θέλουν να ξεγελάσουν τον αλγόριθμο της Meta. Γλυκές καλημέρες με μια ανθοδέσμη λουλούδια, έναν αχνηστό καφέ και φόντο την Ακρόπολη. Ούτε μηνύσεις, ούτε τίποτα, λέει ο μέτριος στον Περιαφούτσαλ.
1: Σε κάποιο αγγλικό site που έχουν τρέλα με τον καιρό, έλεγε ότι αυτό που βλέπεις ως 10% πιθανότητα βροχής δεν σημαίνει ότι κατά 10% θα βρέξει, αλλά κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τώρα.
0: Άμα θυμάσαι...
1: και τι μας το στείλες, πραγματικά.
0: Ναι. Λέει κάποιος ότι μεταξύ του Μπλάντης με στομαχικές διαταραχές πήρε χρυσό και πήδηξε 6 μέτρα και εγώ όταν με πάει σφυρίχτρα θέλω την ΕΜΑΚ να με βγάλει από το βωμό. Λέει από διπομπέως μάγνος. Δεν με αφήνει να καπνίσω και να πίνω μπύρα. Τα έχω κόψει 20 μέρες και υποφέρω. Τι να κάνω. Να χωρίσεις. Αν δεν σε αφήνει η κυρά σου. Τι θα πει δεν σε αφήνει. Κύριε Κώστα, το 1 στο 10 πόσο εθισμένος είστε στα social media. Δεν είμαι πολύ. Η αλήθεια είναι. Περισσότερο κοιτάζω και πράγματα που τα στέλνω στο mail και τα κρατάω και για την τηλεόραση. Δεν... Όχι, δεν είμαι.
1: Κομφερεσάκας λέει: ακούγεται λογικό μέχρι να δεις τις εικόνες του Street View που καταλαβαίνεις πώς ελήφθησαν. Απλώς όταν ανοίγεις την κάμερά σου, συγκρίνει την εικόνα σου με τη δική της. Άλλος λέει: δεν είναι απαραίτητα για την Google, απλά η εταιρεία πλέον έχει τον πιο λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του πλανήτη με φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο από παντού και αυτό πουλάει σε κράτη πλέον. Μάλιστα.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια. Ποτέ ένας άντρας δεν κάθεται σε ξαπλώστρα μπρούμητα. Λέει ο Αριάγκα, Ριάγκα, Ριάγκα. Είναι αρκετά μεγάλη αλήθεια. Αρκετά μεγάλη.
1: Όχι απόλυτη.
0: Είναι αρκετά μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη, ναι. Όμως, ναι.
1: Το 2017 ήταν η βλακία με τα Pokémon. Μας θυμίζουνε.
0: Καταρχάς το γλέτι δεν είναι της Καραπατάκη. Θα σέβεστε το Μέγα Οικονομίδη. Ναι, παιδιά, εντάξει, ναι, αλλά εκείνοι το είχαν έτσι τελευταία. Και από πέρυσι νομίζω.
1: Το Δωρής λέει: εγώ ήθελα να επισημάνω απλώς ότι ο κύριος κύριος δεν ήτανε. Επιτάμενος και τσάλτε να μου λέει: Έλληνας εφοπλιστής αγοράς είναι ευρύ, έχει το όνομα σε Αχμέτ Τουμπά επειδή στείλε γρήγορα. Τροπή σας να τα λέτε όλα αυτά. Sorry κιόλας.
0: Ο Μέση 39, ο Μπαπέ 28, ο Ρονάλντο 41, μόνο τον Αρούμα είναι ακόμα 23. Κύριε Κώστα, σας είδα στο βίντεο του σταθμού, είστε σαν σοκολατάκι που αν το δαγκώσεις στο σωστό σημείο θα βγάλει το λικέρ και ράση. If you know, if you go with my mark, you'll never go back. Λέει ο Ράβο με τον Πόλη. Όχι, το περγαμόντο του Μπλάντης δεν είναι πιασμένο.
1: Ναι. Πολλά μηνύματα για τον καιρό βλέπω. Ανθρώπους που το έχουν ψάξει πάρα πολύ το θέμα.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπω. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μερικά mail τα έχουμε αφήσει πίσω αυτές τις μέρες.
0: Λέει κάποιος, και θέλω να το τσεκάρουμε κάποια στιγμή, λέει κάπως κακεντρεχής θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο Ματίας ο Μπιάρσμιρ έπαιζε κατά γιατί είχε γεννηθεί στην περιοχή Χέστρα της Σουηδίας. Δεν πρώτη φορά το ακούω.
1: Μα ότι πάμε προς το τέλος των παιχνιδιών του play-off του, του Τσουλούκ και είμαστε Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1, Ναϊμέγκεν Μπόντο Γκλίμτ 1-3, Σλόβαν Τσέλι 1-1 και Σέλτικ Λας Κλίντσερ 3-0, ενώ το Ατλέτικο Μάλαγα για τη Λα Λίγκα είναι 1-0 στο 74 και συνεχίζουμε. Νέο κάζος Κουρμπελή, κύριε Κωστά, ο κύριος Ακτύπης στη μεσημεριανή έκτακτη εκπομπή ξεκίνησε με τη φράση: κυρία Μαριάννα μου, εγώ ένας απλός γυμναστής είμαι, σπέβδας να διευκρινίσω ότι δεν γνωρίζει καν σε τι αναφέρθηκε. Εγώ γνωρίζω. Θέλετε να είστε στο εξοχικό μου στη Λέσβο να γίνει το γυμναστής μου κι εγώ η Μαριάννα σας.
0: Τον Ακτύπη να πάρεις. Εγώ τι φταίω τώρα σε αυτό το πράγμα. Εγώ, τι παράπλευρη απώλεια ήμουν εγώ τώρα.
1: Κύριος Κώστας τι δουλειά έχει. Πραγματικά.
0: Εγώ δεν σας είδα απλά κύριε Κώστα μου στο βίντεο. Το έχω αποθηκεύσει και το βλέπω συνέχεια. Όντως σοκολατένιος. Ονειρικός. Το ποσοστό επί της 100 που αναγράφεται στην ένδειξη βροχής όντως δεν αφορά την πιθανότητα βροχής, αλλά το ποσοστό κάλυψης με βροχή για τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ο Άνταχ Φαφούτης λέει: πέρασε από αστυνομικό τμήμα που περίμεναν περίπου 300 τύποι για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Πέταξα ένα έτσι, μας κατάντησαν οι αλήτες και έφυγα τρέχοντας, λες και έριξα μολότοφ.
0: Όταν λες ότι το γλέντι είναι της Καραπατάκη, είναι σαν να λες ότι το ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα είναι του Νίκου Μίχα. Δεν είναι?
1: Είναι του Νίκου Μίχα.
0: Είναι δικό του πια.
1: Είναι του Νίκου Μίχα.
0: Τέλος.
1: Τέλος. Ο Steve Food Jobs έχει στείλει το εξής. Λέει: με αφορμή, τέλος πάντων, τελείωσε ένα ακόμα μουντιάλ και ακόμα δεν ήρθε σπίτι. Με αφορμή αυτό, μοιράζουμε κάποιες σκέψεις του Τζον Όλιβερ για το πιο διάσημο μουντιαλικό σύνθημα της εποχής μας. Το έρχεται σπίτι. Είναι σαν ένα σκύλο που έχασε 30 χρόνια πριν. Νομίζω υπάρχει μια παρανόηση για τη φράση. Νομίζω οι άνθρωποι πιστεύουν πως ξεστομίζεται με αυτοπεποίθηση και δικαιωματισμό. Αλλά ένα γρατζούνισμα στην πόρτα, ένα ήχος απ' έξω σε κάνει να σκέφτεσαι: δεν θα ήταν υπέροχο να ήταν εκεί ο σκύλος σου. Το έρχεται σπίτι είναι η ιδέα του θα ήταν ωραίο να γίνει, αλλά ξέρεις πως στην πραγματικότητα μάλλον πρέπει να αντιμετωπίσεις την απώλεια. Μπορεί αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά. Τι είναι αυτό το γάβισμα απ' έξω? Έρχεται σπίτι? Όχι, όχι. Οι δικές μου σκέψεις είναι κάπως ανάλογες. Δεν υπάρχει άλλος λαός με τη δίψα των Άγγλων για την κατάκτηση, αλλά και το μπρίο με το οποίο αντιμετωπίζουν το αναπόφευκτο. Από τις 4 χώρες των ημιτελικών, δεν υπήρχε άλλη που θα χαιρόταν τόσο με μια κατάκτηση 60 χρόνια μετά τη μοναδική τους νίκη. Θα μπορούσαν άνετα να βγάλουν τα επόμενα 60 με την ελπίδα πως το 2066 θα είναι πάλι χρονιά τους. Ελπίζω να αξιωθώ να τους δω μια φορά στη ζωή μου να το φέρνω σπίτι. Αυτή ήταν η σκέψη. Γι' αυτό, ωραία. Μια χαρά. Ναι.
0: Πας στο κομμωτήριο, παντού πεταμένες τρίχες. Πας στο μαραγκό, παντού ροκανίδια. Πας στη μοδίστρα, παντού πεταμένα υφάσματα. Πας και στην τράπεζα και έχουν δεμένα μέχρι και τα στυλό.
1: Ο πιο μας Έντισον Χαϊβάνη θέτει τους εξής προβληματισμούς. Η θερινή ραστόνη διευκολύνει, αν δεν επιτάσσει, φιλοσοφικούς στοχασμούς σε παράδοξα τρίστρατα όπου ανταμώνουν απροσδόκητοι διαβάτες. Γιατί πέρασε η κότα απέναντι άραγε? Ξέχασε το αυγό ή πήγε να το γεννήσει στο νίσιο? Εμπνέει η επιστήμη την pop art, τη λαϊκή κουλτούρα ή αντιστρόφος? Και για να γίνω σαφέστερος, Χαβαλές κομπιουτεράς μετά τη στρατιωτική θητεία του σκέφτηκε το ειδίκα, όπως του δίκα ή όπως καταδίκα. Το ειδίκα ξέρω. Μερακλής φαρμακοποιός που είχε διαβάσει καλιαρντά του Ηλία Πετρόπουλου επινόησε τον υπέροχο όρο για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, το μισιφά? Ή μήπως είναι τυχαίο πόσο βαθιά έχει πλέον διεισδύσει και γλιστράει, πανιντέντο, στην καθημερινή μας επικοινωνία ο σχεδόν ομόηχος όρος που αντί για το φι έχει το γνωστό σύμφωνο πριν το δέλτα? Καλή χρονιά, αλλά τρεμένε Anothering. Μόνο εσύ ξέρεις πόσα χρόνια και μήνες και μέρες ακριβώς μπροστά ήταν ο κύριος Κώστας όταν έλεγε αγαπημένο αρκτικό λέξο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς οι αβέλτεροι ως χεοξίστες ταπεινά θα περιμένουμε την ηχητική σου ανθολογία.
0: Είναι η Ντόλι Πάρτον η Αμερικανίδα Ιουλία Καραπατάκη? Όχι.
1: Όχι, ρε. Λοιπόν, ο G4 Grobelar, και ο Φαινομάκης, ο στιχολόγος Ιλουμιγάτος, τέλος πάντων, λέει: έφτασε η ώρα που ένα φαϊτκλαμπικό μου όνειρο έγινε πραγματικότητα. Και μας έχει στείλει λοιπόν ένα screenshot, το οποίο ακούστε, τυπλοφορείται πρόσκληση Ιλουμινάτη. Εντάξει,
0: ναι.
1: Στο κινητό του έχει έρθει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει το εξής, ακούστε. Ακούστε προσεκτικά. Χαιρετισμούς. Από την παγκόσμια ελίτ της αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτη. Τελεία. Είστε επιχειρηματίας, πολιτικός, μουσικός, φοιτητής, ποδοσφαιριστής, μισθωτός εργαζόμενος και θέλετε να γίνετε πλούσιοι, να χρειάζεστε προστασία, να αποκτήσετε γνώσεις, να είστε ισχυροί και διάσημοι στη ζωή. Απάντα όμως και κάτι.
0: Προφανώς ναι. Ναι.
1: Χρειάζεστε πίσω τον πρώην σας. Είστε άρρωστοι και θέλετε ένα θαύμα και θεραπεία από οποιοδήποτε είδος ασθένειας ή προβλήματος. Μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας ως μέλος της μεγάλης αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτη για να κερδίσετε πολλά ωφέλη. Α, ερωτηματικό, για να κερδίσετε πολλά. Μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να γίνετε μέλος των Ιλουμινάτη. Η ένταξη στους Ιλουμινάτη συνοδεύεται από πολλά ωφέλη. Όπως αυτοκίνητα, σπίτια και ένα δώρο $1.550.000 που θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε μια καλύτερη ζωή με την οικογένειά σας. Και επίσης να βοηθήσετε όσους έχουν ανάγκη στην περιοχή σας. Συγγνώμη, ερωτηματικό.
0: Ναι, για το ερωτηματικό.
1: Δέχεστε την προσφορά. Λοιπόν, και ακούστε τώρα, αν δεν σας, το grand finale.
0: Ναι.
1: Λέει, δέχεστε την προσφορά και από κάτω. Απάντηση, δέχομαι με όλη μου την καρδιά στο expertbariner@zohomail.com. Με εκτίμηση, Bariner Illuminati.
0: Μπράβο.
1: Και λέει, ο G4 Grobelar, να γίνω μέλος μόνος ή να κρατήσω και δύο θέσεις, Καβατζή, για εσάς.
0: Φυσικά και να κρατήσεις θέσεις για μας.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Φυσικά και να κρατήσεις.
1: Πολύ καλά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια. Κανείς δεν θα πιει ποτέ φρέντο στην παραλία στο πλαστικό χωρίς να μπεγλερίσει έστω μία φορά τα παγάκια. Λέει ο Αριάγκα, Αριάγκα, Αριάγκα. Ναι, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο αποδιοπομπέος Μαύλος λέει άσχετο, αλλά τώρα που λείπατε άκουγα τα best of σένα εκ των οποίων αναφέρεται ότι το Chaos θα παρουσιαζόταν το Μάρτιο του 26.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς που είστε στο ραδιόφωνο, βεβαίως, έχετε κάποια ενημέρωση?
1: Τι εννοείς να έχουμε ενημέρωση, δεν τα μάθεις τα νέα.
0: Πες τα, αυτά ήταν.
1: Αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Υπέροχα νέα.
0: Ναι. Αυτό λέει που αν είσαι άνεργος, ούτε Ιλουμινάτη δεν μπορεί να γίνεις, είναι ενοχλητικό.
1: Είναι λίγο. Είναι ενοχλητικό. Είναι, γιατί είναι μια διάκριση χωρίς λόγο.
0: Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσει και τον άνεργο, ακριβώς, να γίνει ο Ιλουμινάτος.
1: Ο Γιάσου Φούλαμ, Γιάσου Σούλαμ, λέει: καραπατάκι έμπαινα σαν τον Φασαίο σε άδεια καβάτζα με ίσκιο στα Κουφονίσια το 2005.
0: Παιδιά, δεν έχω. Δεν ξέρω αν έχεις δει τελάσσο. Εγώ δεν έχω δει ακόμα.
1: Όχι.
0: Ναι. Θα το δούμε λίγο να. Δεν ξέρω, να μαζευτούν και λίγο τα επεισόδια. Δεν ξέρω, βγήκαν όλα.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, θα τα δούμε. Ακόμα δεν γυρίσαμε. Σήμερα το ίντερνετ ήρθε σήμερα σε μένα.
1: Ήρθε
0: σήμερα.
1: Δόξα σε ο Πανάγιος.
0: Ήρθαν δύο συνεργεία.
1: Δόξα. Κάναν δουλίτσα.
0: Έναν αρμόδιο και μετά. Ένα, αλλά έγινε
1: δουλειά. Έγινε δουλειά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Μαφαίο, αρνήσου το μεντιλίμπαρ σου και απαρνήσου το όνομά του. Και αν δεν το θες, ορκίσου μόνο πως μ' αγαπάς και εγώ δεν θα είμαι μόνο μια Βαλένθια, θα είμαι το νέο λιμάνι σου. Στρομερή ιστορία του Μαφαίου. Άξω, δεν θα την πούμε τώρα. Αν πραγματικά, είναι από αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες. Ωχ, Θεέ μου. Τρίλημα από η Miss Κιούμπριακ. Του Μίχα το άδειο τάλογο, του Μπιθικότσι το άσπρο, στη μαύρη τρύπα του Τουμπά είναι ο Ντεφράι άστρο ή πάλι ο Κώστας κούρσεψε της Μπαρανκίγιας κάστρο. Μια πραγματική ιστορία καφενείου για τον Τέλεια, λέει ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας. Είμαι χθες στο καφενείο του καταβλακιώτικου χωριού μου, συμμετέχω σε διάφορα παίγνια για ψυχαγωγικούς σκοπούς με τύπους τουλάχιστον 30 χρόνια μεγαλύτερους από μένα και έχοντας τουλάχιστον 20 δόντια παραπάνω από όλους τους μαζί. Ανάμεσα να κάτσω, κοιτάω το κινητό και βλέπω Τέλεια υπογράφει Ντόρτμουντ. Το αναφέρω στο παρεάκι για να κόψω αντιδράσεις. Ο σοφός της παρέας λοιπόν μου λέει επιλέξει με φωνή 4. Ψέματα είναι όλα. Αυτός θα φύγει από Ελλάδα μόνο για να παίξει με τους μορμόνους της Utah Jazz για κανένα άλλο λόγο. Δεν προλαβαίνω να πω μία λέξη και ο περίγυρος τον επικροτεί σε πανηγυρικό κλίμα. Του δείχνω το δημοσίευμα την έγκυρο και μου λέει Αν είναι αλήθεια αυτό και πάει ο Ντελιάς Γερμανία, να ξέρεις πως είναι απόδειξη που μας κυβερνάνε μασόνοι. Παζουρλισμό στο τραπέζι για τη μεγάλη Σοφία που ξεστόμησε ο Μπάρμπας και σε μένα βλέμματα λες και ήμουν ο μεγάλος μάγιστρος της Τοάς της Βεσφαλίας και πρέπει να καώ στην πυρά για τα εγκλήματά μου κατά της ανθρωπότητας. Εντάξει. Υπέροχο. Υπέροχο αυτό έχω να πω.
0: Ο Άιντραφ Αφούτης λέει: Καραμπατάκι έμπαινα όπως ο Μπόμπι Μπράουν στην πίστα στο βίντεο κλιπ του My Prerogative.
1: Κάποιος...
0: Καλό να βάλετε και πετρέλαιο μετά το ίντερνετ, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται, εντάξει. Κάπου λίγο όπα. Κάπου λίγο οι προσδοκίες πρέπει να χαλιναγωγούνται.
1: Λέω: Κάζου Κουρμπέλη, μεγάλη και περισσότερο καλοκαιρινή, μάλλον αλήθεια. Όταν περπατάμε στο δρόμο και μας προσπεράσει κάποιος ή κάποια που φοράει φανέλα ομάδας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, πάντα θα γυρίσουμε να δούμε ποιον παίκτη έχει από πίσω και θα απογοητευτούμε αν είναι κενή, ακόμα και αν πρόκειται να δούμε το όνομα του Δημήτρη Φροξιλιά σε φανέλα της ΑΕΚ. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ρε εσύ. Λέει ένας φίλος, λέει μια μικρή παρατήρηση θέλω να σας κάνω για την εκπομπή της Δευτέρας. Μια χαρά συζητιέται εντός οικογένειας του Άρη η υπόθεση του καθάρματος Μυρ. Και που λέω ότι η διοίκηση το έχει ξανακάνει με τον Σάντι Μίνα. Είχε προσπαθήσει να το ξανακάνει με τον Σάντι Μίνα. Πολλοί κόσμος ήδη απομακρύθηκε από το γήπεδο και ακόμη περισσότερο θα απουσιάσει μέσα στη σεζόν. Το γιατί δεν παίρνει μια πιο οργανωμένη μορφή αντίδραση δεν ξέρω. Ίσως είναι γενικότερο σημάδι των καιρών. Ή το ο σκοπός αγιάζει τα μέσα έχει πάει σε άλλα επίπεδα ή απλά ζήτημα απάθειας και απελπισίας. Αλλά μην κρίνετε μόνο από τα ρεπορτάζ συναδέλφου σας. Ξέρω ότι αν δεν το αναδείξετε θα δουν ξανά μεροκάματα και διάφορα. Αλλά πάντα τα καλά κάνετε και το φέρνετε στην επιφάνεια, να το φέρνετε πιο συχνά, να αναδεικνύετε ξεφτύλα, αλλά να μην συνδυάζεται με την ομάδα απαραίτητα. Κατήφορος του Άρη, λέει ο φίλος, έχει ονοματεπώνυμο, πολύ συγκεκριμένο. Στην ομάδα λειτουργεί μόνος του, εκτός ομάδας λειτουργεί ανάλογα με τις ακράτητες συνθήκες και συμμαχίες και με την κυβερνητική ευλογία. Αυτά λέει ο φίλος.
0: Καλά, μην το πάμε τώρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς εστιάσαμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τα υπόλοιπα τώρα μπορεί να είναι πράγματα που ως φίλοι του Άρη να τα συζητάτε, αλλά είναι άλλη κουβέντα. Το θέμα το συγκεκριμένο εμείς σχολιάσαμε και ξανά εγώ επιμένω ότι αν ο Ράφα Μυρ ξεκινήσει σεζόν και βάλει ας πούμε 3 γκολ στα πρώτα παιχνίδια, δεν θα ασχοληθεί κανείς με, με το παρελθόν του και με τις δικαστικές του περιπέτειες και με την καταδίκη του, δυστυχώς. Γιατί έτσι λειτουργούμε στη χώρα αυτή. Σε όλες τις ομάδες, οι οπαδοί των ομάδων, δεν το εστιάζω στους τάδε ή στους δίνω παντού. Όλοι έτσι είμαστε. Μας ενοχλούν πράγματα μες στην ομάδα, μας ενοχλούν παράγοντες, μας ενοχλούν συμπεριφορές. Αν η ομάδα πάει καλά, κάπως τα ξεχνάμε, τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Καλαμαριόλη της Σολέας, ο οποίος μας στέλνει το ονοματεπώνυμο Γερόλεμος Γερολέμου. Έτσι, μέσα σε όλα. Αυτά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιαούλη, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Όχι, γιατί και δύο. Όλοι, ναι, ναι.
1: Το team, το team, the team.
0: Τον Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο δεν έχουμε. Έχουμε πανδεσία αγωνών. Αύριο είναι τρομερή μέρα.
1: Πολλά μας μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παρασκευή όμως θα είμαστε εδώ κανονικά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν έξω ζαουρή για αλλαγή τη τελευταία στιγμή στον Ευαγγέλισσα του Παναθηναϊκού εν όψη των αγώνων με τη Χράντε Τσκράλοβε για τα πλέον του Κόμφερες Λίγκ. Χωρίς να ανακοινωθεί αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τον απόψινο αγώνα στο ΑΚΑ με Τετέι Φόρ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, το βασικό σχήμα ανοιχτό για το ποιο θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά στη μέσα γραμμή. Ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονσάλες από την Τσίβας με πιθανή ημέρα αύξηση την Παρασκευή σε διαπραγματεύσει με τη Βόλσμπουργκ και τον Δανό δεξιό μπακ Γιώακιμ Μέλε Ερθόλευκη για πρόταση 10-12 εκατομμύρια ευρώ των Ερθόλευκων στη Σεβίλη για τον Ερβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Κάνουν λόγο οι Ισπανοί που αναφέρουν πως η Ανταλουσιανή ζητούν 15. Στροφή στην πρεμιέρα τη στίγμα Super League για την ΑΕΚ και τον αγώνα με τον Ηρακλή στην Όλυμπη Αρένα μετά τη Λευκή Ισοπαρία με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλέον του Champions League με 500 φίλους στο γύρο στο παιχνίδι του Σαββάτου κοντά στην Ένωση. Παρουσία οπαδών του, η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ εν ώψη του απόψινου αγώνα με την Μπραν για τα πλέον του Conference League. Δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη στο δεξιάκρο τη επίθεση και του Εντιαγή στην κορυφή πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην 11 με δύο αγωνιστικέ τιμωρή και ο Ζήκοβιτ που χάνει και τα δύο ματ. Για δεκάρι και εξτρέμ αναμένεται να κινηθεί ο δικεφαλός του Βορρά. Με μοναδικό απόντα το Μαρινά και δίχως εκπλήξη αποστολή του Γόφη για το παιχνίδι στο Βαγκρίτιο απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας για τα πλέον του Europa League. Δεν υπάρχει πίστη, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο των Ισοχρυσοσκόντης. Απρόπτω με τον Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό Άκτορο, 31 ετών γκάρντ, υπέστη ρήξη ίσο μηνύσκου στο δεξιγόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, χειρουργίας και στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτιμάται ότι το διάστημα της απουσίας θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Τα ερυθρόλευκα δίνουν ότι ο Νίκος Πλώτας, ο 22χρονος γκάρντ του Προμηθέα, αναμένεται τις επόμενες μέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης σήμερα από τη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Καλαμάτα ανοίξε 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο στο σημαντικό τρομάτσο από το χθεσινό πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase. Νίκη Βόλου Πανιούνιος 3-1 απέναντι, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ζάκητος και Φυσιά 1-6, Νέστος από ένας Καλαμαριάς 1-0, Πανσεραϊκός Πανθρακός 2-1 στα άλλα μάτς. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μαρίτσας προκειμένου να

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12 πέντε συντονισμένες στο πηγούνι της Πορφέσου 94,6 ημέρα κλείσα τύπωση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Και για το φίλο που λέει ότι θα γιορτάσει, τρώγοντας άγραφα. Αν είναι εδώ και ο... είμαστε μαζί με Δεσίλα, όχι εδώ, ως Δευτέρα. Έτοιμε, κάνε τα κουμάντα σου και την παραγγελία. Σαν προκύψει κάτι και δεν το ξέρω. το πλάνο λέει Δευτέρα. Φίλε μου, ξεκινά το αυτεράδιο. Εδώ με πάνω που να, ο οποίος σας βάζει εδώ τις μουσικούλες. Εσείς το απέβαλε. Και είσαι και πιτσιρικάς, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τι? Α, πέθανε ο τραμερτής. Α, δεν το ξέρω, δεν το διάβασα. Λοιπόν, 95, 79, 283,

0: 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μηνύματα και μπορείτε να στείλετε μέσω του site του σταθμού, το sportfm.gr, στην ενότητα live. Την ξέρετε τη διαδικασία. Είχαμε τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων τώρα για τα επόμενα ζευγάρια στα play-off του Champions League. Η Celtic 3-0 εύκολα την Λίτσερ. Απόλυ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1. Η Μπόντο Κλίμπ πέρασε από τον Νάιμέγγεν με 3-1. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα στη Τσελή 1-1. Λογικά έχει. Η Μπόντο Κλίμπ δεν. Με τίποτα δεν μπορεί να γυρίσει. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ. Η Celtic το ίδιο και για μένα. Δηλαδή, πώς θα πάει στην Αυστρία να χάσει με 4 γκολ διαφορά. Και ανοιχτό το Σλόβαν Μπρατισλάβα στη Τσελή. Όπως και το Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάχ. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα τα οποία έτσι υπάρχουν. Έχουμε παιχνίδια σήμερα ευρωπαϊκά για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε. Απόρροφος δεν την έχω ακουμπήσει αυτή, θα την ήξερα, αλλά δεν έχει τύχει με τη Χράντετς Κράλοβε να έχουμε έτσι συγκινήσεις. Και είναι παιχνίδια στα οποία οι ελληνικές ομάδες θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα που να τους δίνει πολύ μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης. Όπως ξέρεις, στην επόμενη φάση του δεύτερου αγώνα στον Ολυμπιακό συνεχίζεται η μεταγραφολογία. Ονόματα ανεβαίνουν στη λίστα, παίχτες κατεβαίνουν από τη λίστα ενώ σε θέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή, αυτό που υπάρχει είναι ότι τα τυπικά απομένουν για μικρολεπτομέρειες για να κλείσει τον deal με τον Γκονζάλες από τη Τζίβα στον 23χρονο επιθετικό. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, είναι να έρθει, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή να φτάσει στην Αθήνα. Και μετά υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Τώρα, μόλις βγήκε από την Ισπανία ότι το όνομα είχε γίνει γνωστό, για το Βάργκας, ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλη. Οι Ισπανοί που ζητάνε 15 είχαν απορρίψει 9 από την Villarreal. Και για μπακ, ο Μέλη είναι στην κορυφή της λίστας και γίνονται διαπραγματεύσεις με τη Wolfsburg. Υπομονή. Και όφι, ναι, και όφι, και όφι, και όφι. Εγώ, χίλια συγγνώμη, το όφι της Αστικάς Σόφιας. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είχαμε λέει και εκεί Πελολάδος Λεωτάσου από την Νίκη Βόλου. Προφανώς θα κέρδισε η Νίκη Βόλου. Θα έπεσε σήμερα. Βέβαιος, κέρδισε 3 στα πέναλτι, με απέκλεισε την κέρδισε τον Πανιόνιο, ε. Εντάξει, Τάσο μου, γι' αυτό το ανέφερες. Δεσίλα, λέει 4 εβδομάδες άδεια, λέει. Την εβδομάδα λέει, πάω και εσύ μόνο 2 εβδομάδες. Και πού ακόμα, φίλε μου, γιατί θα γυρίσει και θα ακούσεις ότι έχω άλλες 16 μέρες άδεια. Οπότε μην αγχώνεις, τα ξέρουμε αυτά. Χρήσω από την Ελβετία, θα είπα χθες για το World Cup και τα συζήτησα κιόλας. Τη γλιτώσατε που σας απέκλεισε, λέει, το καφενείο της Ολλανδίας, γιατί θα πέφτετε τράμπαλο. Δεν στο διάβαζα, αλλά το ξεκίνησα να τύπα, τη γλιτώσατε και λέω, από τι γλιτώσαμε. Ναι. Καθόλου μικρή ομάδα δεν είναι να είμαι. Πέρυσι ήταν και η ευχάριστη έκπληξη του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Βγήκε προκριματικά Champions League και έφτασε και τελικό του κυπέλου. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι η Άγιαξ Αϊντχόβεν και μετά έρχεται η Αλκμαρ. Και η Φέγενορ και μετά η Αλκμαρ. Το θεωρείς εύκολο για ομάδες. Έμπειρα, θα παίξουμε στο Europa. Βέβαια, εγώ την ήξερα, την ξέρετε και την άποψή μου. Δεν σου πω ότι θέλω να αποκλειστούμε. Δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά είχα πει ότι προτιμώ το Europa. Έχουμε φίλους για να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο και 3-4 λεπτάκια, παιδιά, ο καθένας. Να προχωρήσουμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς στο φίλο.
1: Τι έγινε?
0: Μια χαρούλα.
1: Και από ραδιοφώνου σε καλωσορίζω.
0: Έτσι.
1: Τις επάλξεις, γιατί
0: ναι.
1: Από εκτός ραδιοφώνου το έχουμε πει.
0: Ναι, ραγόρι, ναι.
1: Με τον Παύλο Μαθαίο δεν πήγε και πολύ καλά αυτό, ε.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Θα έχω να το λέω. Πήγα για παίκτη στο αεροδρόμιο, γιατί εντάξει. Λέω παίκτη από την πριμέρα διβιζιών, με γεμπάτες συμμετοχές.
0: Και πάλι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό μπακ. Δηλαδή, όταν είχε πει γεμάτες συμμετοχές στην πριμέρα διβιζιών.
1: Καλά, μην φαντάσεις ότι είχαμε πάει και κανένας λαός, 10-15 άτομα.
0: Θυμάμαι, ήμουν εκεί. Ήμουν.
1: Όχι, δεν πρέπει να σου να.
0: Δεν είχα έρθει στο Μαθαίο.
1: Όχι, δεν είχε. Όχι, σε πήρα τηλέφωνο μετά και για να σου πω παραλυπόμενα.
0: Μπράβο, ναι. Δεν είχα.
1: Ήταν εκεί από το Μπενταράδες, από το Γαλάκτικο, πώς το λένε.
0: Άλλη φορά είχαμε συναντηθεί σε αεροδρόμιο.
1: Ναι, στο Μποντένσε είχαμε συναντηθεί.
0: Ναι.
1: Στο Μποντένσε. Λοιπόν, καλά τώρα, περιμένεις τώρα να αποκλειστεί μέσα στη Νορβηγία τώρα η Μπόντο μετά το σημερινό τρίμπαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ποτέ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όπου πλήγομαι με τρότα.
1: Πήγε και τους καθάρισε τελείως.
0: Ναι.
1: Με το Χίλ τελικά υποχώρησε το πράγμα, με το Χίλ, για το Χίλ αναφέρομαι.
0: Αυτό, ναι, ισχύει αυτό που λες.
1: Κοίταξε, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πληροφορήθηκα και εγώ ότι ο παίκτης είναι σε μια στασιμότητα, δεν είναι όπως κάποτε. Δεν είναι δηλαδή,
0: δεν
1: έχει περάσει και τραυματισμό.
0: Ναι. Κοίτα, το μόνο το αρνητικό αυτό που έχει ο Χίλ είναι ότι δεν σκοράρει πολύ. Γενικά δεν σκοράρει. Αλλά τώρα δεν είναι ψηλά στη λίστα.
1: Πάντως δεν ξέρω την άποψή σου, Ηρακλή. Έχει μια αιμονή εδώ και τρεις μεταγραφικές ο Μέντι στο Χίλ. Έχει, ναι. Νομίζω ότι από το πρώτο καλοκαίρι τον ήθελε. Ήταν ένας στους παίκτες που τους ήθελε. Δεν ξέρω.
0: Τρία καλοκαίρια, σερία.
1: Ναι. Με το Γκονζάλης δεν έχει σωματωθεί ακόμα, δεν έχει έρθει η Ελλάδα.
0: Οπότε πρέπει να ανακοινωθεί πρώτα, να έρθει. Μάλλον να έρθει να περάσει ιατρικές εξετάσεις.
1: Αυτοί οι Μεξικάνοι κάθε φορά δηλαδή, όπως τότε, να μας βγάλουν την πίστη δηλαδή. Να μας βγάλουν την πίστη. Έχει κλείσει μεταγραφή, είναι κλεισμένος ο παίχτης. Δηλαδή είναι διαδικαστικά αυτά που από μένα.
0: Ναι, όντως είναι διαδικαστικά.
1: Είναι κλεισμένος δηλαδή. Είναι, γιατί είδα πρωτοσέλιδο εκεί, το είδε στο πρωτοσέλιδο, το δικό τους. Που τον είχε σαν αρχαίο Έλληνα.
0: Το έβαλε και στην πρωινή εκπομπή.
1: Α, μπράβο, ναι, από εκεί το είδε. Τι λέω. Φοβερό πρωτοσέλιδο. Και ο Τικνιζιάν έχει ενσωματωθεί, έτσι. Έχει.
0: Ναι.
1: Ελπίζω αυτός να βγει καλύτερος από τους προηγούμενους Αρμένιους του παρελθόντος, έτσι.
0: Εντάξει, ρε παιδί, δεν είχαμε και πολλούς. Δηλαδή είχαμε τον Καζαριάν, ναι, δεν το θυμόμουν.
1: Οι δύο ήταν χαρακτηριστικά δείγματα. Ειδικά ο Πιτσιρικάς, ο Γουνανισιάν, που ήταν του Λούαρη εκεί συμπάθεια, δεν τράβηξε καθόλου.
0: Δεν βγήκε.
1: Ήταν μικρός. Ήταν εκείνο το αξέχαστο καλοκαίρι του 2005, όπου φέραμε και τους πολύ αγαπημένους μας Λάρα Γκαρσία Ντάνι και Έρβιν Λέμεντς, έτσι. Το θυμάσαι αυτό.
0: Εκείνη τη χρονιά ήταν.
1: Το καλοκαίρι του 2005. Το θυμάμαι δηλαδή πολύ χαρακτηριστικά. Και νομίζω, ψάξω να το δεις, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχουν εντύπωση ότι ο Λούβαρης είχε δει κι άλλον με Αρμένιο.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήθελαν, ναι, άμα ψαχτείς λίγο όταν έχεις ελεύθερο χρόνο. Και είχαμε φέρει και εκείνη τη χρονιά το Λάρα Γκαρσία Ντάνι και τον Έρβιν Λέμεντς με την ανάλογη βέβαια αποτελέσματα που όλοι θυμόμαστε.
0: Εντάξει, ο Λέμεντς δεν είχε ασίστους. Μα δεν έπαιξε.
1: Ναι, δεν έπαιξε και καθόλου.
0: Δεν είχε παίξει.
1: Ήτανε σαν αντίπαλο δέος εισαγωγικά του Νικοπολίδη, ας πούμε, σαν να δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό στο Νικοπολίδη.
0: Ούτε σε 10 ζωές. Βέβαια, είχε παίξει με την Ισπανιόλ τελικό Champions League τότε, λέμε, έτσι, Βέλγος.
1: Ναι. Ναι, αλλά ήταν εδώ πέρα.
0: Με Βαλβέρδη είχε παίξει.
1: Τροχονόμος την παραλιακή Σαββάτο βράδυ.
0: Δεν έπαιξε καν. Δεν μπορούσε.
1: Ηρακλή μου, καλή εκπομπή. Θα τα πούμε ξανά.
0: Έγινε.
1: Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Κώστα από τη Σουτγκάρδη. Στο φίλο το Μιχάλη από τη Λάρνακα μου λέει: ξεκίνησαν τα δεσίλια μπάνια. Τα δεσίλια μπάνια έχουν ξεκινήσει. Όλο τον Αύγουστο είναι δεσίλια μπάνια. Περικλή, λύσο, εύχομαι. Όχι, μωρέ. Εντάξει, θα έρθει η Δευτέρα, θα έρθει. Λοιπόν, μου λέει ένα φίλο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού να μιλήσουμε, λέει, για το παιχνίδι, λέει, αγαπητέ μου. Θα είναι όλοι σε άδειε. Γίνονται αρχημίες για να βγει το πρόγραμμα. Άμα θες να μιλήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την καλησπέρα στο φίλο το Μάνο από το Ηράκλειο. Λοιπόν, άλλα μηνυματάκια. Για τον Ενδιαγή, αν έχω εικόνα. Έχω σας πω, Ξέρετε, από κάποια παιχνίδια που έτυχε να βλέπω Βιλερμπάν. Γιατί ξέρετε εσείς ότι στην Ευρωλίγα τα αποκαιώματα, αν έχω χρόνο, και, χαζεύω εγώ και τα παιχνίδια τα οποία ξεκινάνε πιο νωρίς. Όταν θα παίζει π.χ. ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός μετά ο NDI, είναι τελώς διαφορετικό πράγμα από τον Πίτερ. Δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή είναι άλλο στυλ παίχτη. Είναι πολύ αθλητικός, είναι πολύ καλό στην άμυνα, δηλαδή προστατεύει δηλαδή το Rim Protector που λένε. Καλό παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, δηλαδή με τάπες. Καλός rebounder, αμυντικός και έχει βελτιώσει, δηλαδή έκανε και κάποια τρίποτα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που θα κυνηγούσε ο Ολυμπιακός είναι να βρει κι άλλον σουτέρ, ας πούμε, στη θέση 4, όταν έχεις πάρα πολλούς παίχτες που μπορούν να απειλήσουν από μακριά. Κάτω τα χέρια λέει από τον Τάνι. Δεν του δίνανε, λέει, την μπάλα, λέει, με τίποτα. Ζόλι λέει και το παρεάκι του. Ρε φίλε, εντάξει τώρα, δεν βγήκε ο Τάνι. Τι δεν του δίνανε την μπάλα. Ένα δοκάρι θυμάμαι που είχε με τον Ακράτη, μια σουτάρα, στα Λιώσια. Την καλησπέρα στο Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν. Θα το φέρω πιο κοντά το μικρόφωνο. Εγώ φταίω, δεν φταίει το μικρόφωνο, φίλε. Μου ξέρει, ακούστε τη φωνή μου. Πήγαινε, τι πήγαινε, έρχομαι. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Ναι, πάμε.
2: Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Καλησπέρα.
2: Ερακλή.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Βασίλης από Χανιά.
0: Ναι, ναι.
2: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: δεν το πεις με την ψυχή σου.
0: Τι θες να ανοίξω σαμπάνια.
2: Όχι. Ναι, γιατί έχουμε σαν αντιπαράθεση, νορμάλ αντιπαράθεση.
0: Αλλά νομίζω ότι έχω ρίξει να έρχομαι σε αντιπαράθεση σε κάθε εκπομπή.
2: Ναι.
0: Γέρασα πια για αυτές τις εκπομπές.
2: Ναι, πάμε. Ευτυχώς λέω να βγουν οι μερικοί που γνωρίζουν λίγο την μπάλα. Για πες μου το Ερακλή, γιατί τα είχα πει αυτά στο μιαούλι όταν έλειπες.
0: Αφού τα πεις, γιατί πρέπει να τα ξαναπείς.
2: Όχι, ότι είχα πει στον Κωστή ότι πολύ ωραία μας τα λες την προετοιμασία, σαν και λέω έτσι που τα λέει ο Ερακλής, πρέπει να βλέπω κοντά, ότι...
0: Για πες μου τι έλεγα στην προετοιμασία.
2: Έχει μια πολύ αισιοδοξία, έδειξε
0: πες ότι... τι έλεγα.
2: Ότι πάνε πολύ καλά ο Μασούρας, ότι όλα αυτά. Ισχύει. Και που πήγε καλά, λέει, γιατί τώρα δώσαμε τότε.
0: Αυτό εγώ
2: δεν θέλω βέβαια το Μασούρα.
0: Και δεν άκουσα.
2: Εγώ βασικά δεν ήθελα το Μασούρα, αλλά το διαφημίζω ότι ήταν πολύ καλό.
0: 3 Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου να μου τα πεις ότι θα δηλωθεί η λίστα να δώσει, θα κάνουμε με τους Έλληνες. Αλλά το προσπερνάμε αυτό, το βλέπουμε στην πορεία.
2: Πάρε το βήχο από αριστερά και μην κυνηγάτε δεξιά και αριστερά τον κάθε τέτοιο. Το βήχο μια χαρά είναι αριστερά για δεύτερο. Πολύ καλό είναι.
0: Τρεις θέλουμε.
2: Ωραία. Βήχο, ποιον άλλο.
0: Επειδή ξέρεις μπαλίτσα, για πες μου.
2: Ναι, πάρει τον Ιωαννίδη. Έχουμε να πάρουμε τον Ιωαννίδη. Ναι, Βαγιανίδη, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Δηλαδή πρώτα παίζει ο Ιωαννίδη στη Σπόρτη. Θα πα στη Σπόρτη με την οποία τον πήρε 25 εκατομμύρια και αν θέλουν να έρθουν. Με πόσα θα δώσει.
2: Για ο Τριάντης.
0: Δεν πιάνε τους Έλληνες.
2: Δεν πιάνε τους Έλληνες.
0: Όχι.
2: Δεν σου πω. Καλά, θα τα βρούμε.
0: Όχι, τα βρεις, αφού ξέρεις από μπάλι. Για πες μου πώς εσύ.
2: Λοιπόν, ναι, επειδή ξέρω από μπάλι, ναι, Brian Hill, ποιος τον ήθελε τον Brian Hill. Με την Λίμπαρ τον ήθελε τον Brian Hill φέτος. Και ευτυχώς που κάναμε πίσω. Γιατί εγώ είδα 29 αγώνες 0 γκολ. Αυτό θα πάρουμε.
0: 29 αγώνες πάνω απ' ότι δεν είχε πρόβλημα με τον τραυματισμό, έπαιξε. Γκολ δεν είχε.
2: Έπαιξε, αλλά είχε λέει 3 ασίστ και 0 γκολ. Δηλαδή το θέμα να πάρουμε γύρω να έχει στατιστικά. Δηλαδή το Βάργκας π.χ. Αυτός ναι. Αυτός ας πούμε 100-0.
0: Τώρα λένε ότι έχει γίνει πρώτα 12 εκατομμυρίων. Α δούμε.
2: Για τον Βάργκας.
0: Ναι.
2: Για τον Μπουέρτας.
0: Για τον Βάργκας.
2: Για τον Βάργκας.
0: Ναι. Το είπα πριν.
2: Δεν το άκουσα. Γιατί μπορεί να είναι και μέσα στο τράσφερ. Βλέπω στο τράσφερ μέσα ότι τον κυριγάνε στο Βίλα και κάτι ομάδες και μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
0: Τον Μπουέρτα.
2: Και το Βάργκας τον έχει για το Βίλα.
0: Η Βιγιαρεάλ.
2: Πριν πάμε, δεν πάμε. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω γελάω. Δεν νομίζω να γελάω. Μετά, το θέμα με το Σιπιόνι. Για ο Σιπιόνι, γιατί να φύγει. Εγώ το θεωρώ το Σιπιόνι φέτος στην προετοιμασία πραγματικά ήταν ο καλύτερός μας.
0: Ο Σιπιόνι στάθηκε άτυχος που τραυματίστηκε. Εκεί με τον και έχασε την τελευταία εβδομάδα της προετοιμασίας και τα δύο τελευταία φιλικά.
2: Εντάξει.
0: Κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο χαφ. Μου στέλνετε για τον Κάσερες, θα σας πω ότι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Μην χαλάς αυτή την μεταγραφή, γιατί είμαι 100-0 αυτή. Αυτός είναι πεθαράς, έτσι. Πιο έτοιμος από τον Μπουέρτας είναι, να ξέρεις. Κι ας είναι λίγο πιο φθηνός.
0: Ο άλλος
2: είναι πιο ακριβώς γιατί είναι πιο μικρό.
0: Περίμενε, βρε. Ο Ολυμπιακός κάνει την ίστατη προσπάθεια για να πάρει τον Μπουέρτα. Αλλά δεν βλέπω το. Δηλαδή. όταν είναι, ξέρεις, κάτι που είναι πολλές μέρες και κλεισμένο, μπορεί και να μην τελειώνει. Κάθε σημαίνει, ίσως έχει άλλη προτεραιότητα ο Ολυμπιακός.
2: Τι εννοείς?
0: Να έχει άλλον πιο ψηλά από το Γκάσερες στη λίστα.
2: Αν χαλάσει, αν δεν πάρουμε δηλαδή τον Μπουέρτας και χαλάσει του Γκάσερες, μου λες ότι θα πάρουμε κάτι καλύτερο από τον Γκάσερες?
0: Έτσι, προφανώς δεν έχει μεγάλη λίστα. Θα σου πω, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο.
2: Εγώ σου λέω, πάρε τον Γκάσερες, δεν ψάχνουμε την πέρα εδώ. Είναι, ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Είναι δηλαδή ένας στυλ Πινέδα είναι, έτσι. Στυλ Πινέδα. Κουβάλιμα της μπάλας, στα 10-15 μέτρα. Φοβερός παίχτης. Είναι πιο έτοιμος από τον Βάργκας. Είναι πιο έτοιμος. Απλώς ο Βάργκας είναι πιο μικρός και γι' αυτό είναι πιο ακριβός. Μην νομίζεις ότι έχουν διαφορές. Ο Γκάσερες είναι πιο καλός παίχτης.
0: Μισό λεπτό, αδερφέ. Έχεις μπερδέψει τους παίχτες. Ο Βάργκας είναι εξτρέμ.
2: Εγώ δεν λέω για τον Γκάσερες και για το Μπουέρτας. Εσύ μπερδεύτηκες.
0: Όχι, εσύ.
2: Ο Βάργκας δεν είπαμε πριν, το ξεπετάξαμε τον Βάργκας. Πήγαμε παρακάτω.
0: Όχι, τώρα Βάργκας είπες.
2: Βάργκας είπα. Τέλος πάντων, για εσύ με τον Μπουέρτας θέλω να πω. Είναι πιο καλός παίχτης. Απλώς ο Μπουέρτας είναι πιο ακριβώς επειδή είναι πιο μικρός. Εγώ λέω να πάρουμε τον Γκάσερες και να τελειώνουμε. Ποιο Μπουέρτας τώρα, αφού το θέλει για αυτό, Βίλια, τώρα τεράστιο τώρα. Πάρε τον Γκάσερες τώρα στα σίγουρα. Αυτός είναι πολύ καλός παίχτης. Με το Σιπιόνι θέλω να μου ξαναπείς. Δεν πρέπει να φύγει ο Σιπιόνι. Καλύτερα έχω να πουληθεί ο ΕΣΕ, παρά να φύγει ο Σιπιόνι. Ναι. Ο Σιπιόνι, εγώ το θεωρώ ανώτερο παίχτη.
0: Πρώτα απ' όλα, για να πουληθεί ο ΕΣΕ, πρέπει να έρθει πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό και να έρθει πρόταση.
2: Εντάξει.
0: Κοίτα, το ότι θα γίνει ο κακός χαμός
2: τελευταίες
0: 5 μέρες του Αυγούστου, θα έχει να γίνει, θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν. Αυτό γίνεται παντού. Λοιπόν, όταν ας πούμε έχεις δύο, λίγες φορές που θα παίξει με τρεις στον άξονα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, είναι πάρα πολλοί παίχτες. Το ότι και εγώ να με ρωτήσεις, θα ήθελα να μείνω Σιπιόνι. Δεν έχω κανένα.
2: Αυτό ήταν φοβερό.
0: Αλλά τώρα ας πούμε είναι ο ΕΣΕ, είναι ο Σιπιόνι.
2: Για το 6.
0: Εγώ τους βάζω στο 6-8. Γιατί τους βάζει και παίζουν μαζί. Είναι. Ο Έσε και ο Σιπιόνι 2. Ο Μουζακίτης 3. Ο Γκαρθία 4. Ο Φρόιλερ 5.
2: Ναι.
0: Και θα έρθει
2: Τσικίνιο.
0: Άντε να σου βάλω και το Τσικίνιο εκεί. Ναι. Να βάλουμε έναν από το Τσικίνιο Σα. Γιατί ας πούμε να παίζει ο Σα πιο μπροστά. Για να γυρίσει ο Τσικίνιο στο 8-6. Και θα έρθει και 7ος. Για να παίζουν 2. Με 3. Δεν βγαίνει.
2: Ωραία. Πρέπει οπότε να φύγει μετά για μένα ο Γκαρθία. Έτσι. Το χειρότερο θα διώξει, δεν θα διώξει τέτοιο. Και πουλά, ξέρω εγώ, και στήριξε Σιπιόνι.
0: Μάλιστα. Έγινε και φάγαμε το χρόνο.
2: 2,5 για Τσικίνιο.
0: Έγινε, Βασίλη. Να συζητήσαμε αναλυτικά όλα.
2: Θα τα πούμε.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα ρε Γιούρη.
3: Τι κάνεις, Ερακλή?
0: Μια χαρά.
3: Καταρχάς, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Κατά δεύτερον, η χλαμίδα που δείχνανε το Ροζάλες, που είναι κόκκινη, αυτή είναι φορεσιά των Ρωμαίων.
0: Ναι, το χαίρομαι πολύ.
3: Δεν είναι των αρχαίων Ελλήνων. Τέλος πάντων, πάει αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί να το κάνανε, ξέρεις, για λόγω Ολυμπιακού το κόκκινο.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα, καταρχάς το Φρόιλερ που πήραμε, επειδή τον έβλεπα πριν κάτι χρόνια που έβλεπα την Αταλάντα, τότε τουλάχιστον ήταν εξαιρετικός παίκτης.
0: Γιατί κοίτα, έκανε ένα θέμα το πρωί, γιατί μου στέλνανε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού στην πρωινή εκπομπή, και την μεγάλη ηλικία. Έβαλα τα τελευταία 6 χρόνια, δεν έβαλα περισσότερα, πιο πριν, τα τελευταία του 6. Καραγεμάτες σεζόν.
3: Ναι, ναι. Εντάξει,
0: μια χαρά παίκτης είναι. Καλά και με την Άντα. Και στην Πολώνια έπαιξε πολύ.
3: Ναι, ναι. Εγώ που είμαι γκρινιάρης, γι' αυτό δεν γκρινιάζω. Και η ηλικία σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο, βαραίνει τους παίκτες, αλλά οι καλοί παίκτες, όσο και να είναι, φαίνονται, έτσι, όποια ηλικία και να έχουν. Μετά ήρθανε να πω, βρε Ηρακλή.
0: Μα υπάρχουν παραδείγματα παίκτων που ήρθανε σε αυτή την ηλικία και έκαναν συμπαντικότατα πράγματα με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι.
0: Ο Ιμπαγάσα, ο Βαλμπουενά. Λοιπόν, που ήταν μεγάλη ηλικία. Υπήρχαν και άλλοι όποιοι δεν βγήκανε. Και μπήκε μεγαλύτερα ονόματα.
3: Βέβαια. Ο Τάισον στον ΠΑΟΚ.
0: Κάνω Τάισον στον ΠΑΟΚ, τι το συστάς.
3: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω το εξής τώρα. Μέχρι, ρε παιδάκι μου, χτες, μας γράφανε οι εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά site ότι κλείσαμε τον Γκάσερες και μέχρι την Πέμπτη, δηλαδή αύριο, θα είναι εδώ. Δηλαδή, κάποια, ρε παιδάκι μου, πιο πιο μεγάλη προσοχή.
0: Δεν είναι θέμα προσοχής.
3: Ορίστε.
0: Δεν είναι θέμα να έχεις μεγαλύτερη προσοχή.
3: Ποιος δίνει αυτές τις πληροφορίες?
0: Πρώτα απ' όλα βγαίνουν πολλές από το εξωτερικό και δεν μπορώ να σου πω για όλες τις πηγές που μπορεί να έχει κάθε δημοσιογράφος.
3: Εντάξει, σωστό, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ένα αυτό. Βγαίνανε και βγαίνανε και ας πούμε και σήμερα γράφανε πολλοί από τη Γαλλία, γιατί του λέω ότι θα πάει στην Ελλάδα και λογαριασμοί που. Έγκυροι, για να σου το πω έτσι, με πάρα πολύ κόσμο να τους ακολουθεί. Το θέμα είναι ότι. Το ότι δεν υπάρχει εξέλιξη είναι κάτι που δεν περνά παρατήρητο. Δηλαδή, όταν ας πούμε, γιατί σήμερα ξημερώνει Πέμπτη. Ήταν, ας πούμε, να λέγαμε ότι δεν είναι έρθει. Θα είχαμε ενημερωθεί αν θα έρχονταν.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Ο Ολυμπιακός, εγώ εκτιμώ και από αυτό που μαθαίνω, είναι ότι έχει κάποιον άλλον πιο ψηλά στη λίστα.
3: Εντάξει, οκ. Ο Σάρα επίσης είναι καλός παίκτης, ας φύγει σε 6 μήνες.
0: Δεν είναι φύγει σε 6 μήνες, δεν φεύγει.
3: Είναι μπαλάτος, έτσι.
0: Δεν φεύγει σε 6 μήνες.
3: Μακάρι. Μακάρι να με φύγει και να μείνει κι άλλο. Πάντως είναι μπαλάδος και επίσης μια άλλη ερώτηση τώρα θεωρητική τελείως.
0: Έτσι. Έλα.
3: Δεν ξέρω αν μπορείς να μου απαντήσεις. Πες ότι έχουμε το ΣΑ, πήραμε το Φρόιλερ και παίρνουμε και ή τον Κασέρες ή τον Κουέρδα. Έτσι. Θα έχουμε τρεις χαφάρες. Λοιπόν, ο προπονητής μας τι θα κάνει? Θα αλλάξει το σύστημά του?
0: Τι εννοείς θα αλλάξει το σύστημα?
3: Γιατί όταν ακούει κεντρικά χαφ βγάζει σπυράκια από όσο σήμερα, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι έλεγε τα ίδια πράγματα Γιούρι, ας πούμε, τον πρώτο 1,5 χρόνο του Μεντιλίμπαρ. Μάλλον τα πρώτα 2 χρόνια του Μεντιλίμπαρ, όταν έκλεισε και πέρυσι το Champions League. Ναι. Μιλάς για το τελευταίο εξάμηνο και για το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Για την εικόνα και με τις κλειστές άμυνες. Δεν είχε θέματα. Δεν υπήρχαν παράπονα για την εικόνα του Ολυμπιακού μέχρι.
3: Όχι, όχι. Στο δεύτερο, όσο έπαιζε ο Σά, ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, όχι, άλλο το για το μάτς με την Αϊμέγγεν. Το μάτς με την Αϊμέγγεν για μένα κρίθηκε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τις είχα πει τότε και στο σχόλιο.
3: Αλλά ήταν
0: παιχνίδι που μπορούσε να βάζει ένα κόλλο εκεί ο Ρόκα. Φάγαμε τον γκολ τη στιγμή που 2 λεπτά η μπάλα δεν έβγαινε έξω για να γίνει αλλαγή. Χάνει κοντρόλο Φορτούνης και παίρνει κόκκινη. Δηλαδή τώρα αποβλήθηκε πρώτη φορά στην καριέρα του Φορτούνης. Δηλαδή, άμα σε πάει δηλαδή, στραβά, σου πάνε αρκετά πράγματα στραβά. Δεν ήταν όμως και ο Ολυμπιακός, φαινόταν ότι δεν ήταν όμως. Κυρίως η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν στο πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν στο Καρεσκάκι. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Στην Ολλανδία, ακόμα και στο διάστημα στο οποίο παίξαμε παίχτη λιγότερο, που ήταν σημαντικό δηλαδή όλη η παράταση και ένα 12 λεπτό, 15 με τις καθυστερήσεις, ένα τέταρτο στην κανονική διάρκεια, δεν φαινόταν ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο ο Ολυμπιακός.
3: Όχι, όχι. Ήταν η καλύτερη μας φετινή εμφάνιση αυτή.
0: Καλά, δύο αδερφέ.
3: Μάλιστα. Εντάξει, Ηρακλή.
0: Έγινε, Γιώργη μου.
3: Καλώς ήρθες.
0: Ναι.
3: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Και να απαντήσω μετά για το φίλο τη ΣΑΕΚ μου, ήσυλε για το Λυκογιάννη κάτι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και πιστεύω. Ναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Επειδή βγήκε σήμερα το όνομα του Λυκογένου και έχει κάνει πρόταση για τον 33χρονο πλέον, πώς περνάνε τα χρόνια, Έλληνα αριστερό μπακ, και μου λέει είναι αναβάθμιση αυτή, προφανώς είναι φίλος της ΣΑΕΚ. Επειδή και για τον Ολυμπιακό είχε γραφτεί ο Λυκογένης, που είναι και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Όπως είπα πριν για τον Ολυμπιακό, ότι θα έχει θέμα με τη λίστα στις 3 Σεπτεμβρίου και η ΑΕΚ θα έχει θέμα με τη λίστα με τους Έλληνες. Που μπορεί να, να περίμενε κάτι πολύ καλύτερο στη θέση του αριστερού μπακ. Και δεν ξέρω αν τελικά θα την αποδεχτεί ο παίχτης. Θα το δούμε αύριο και τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, πρώτα απ' όλα, ο Λυκογένης είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει παίξει πόσα χρόνια παίζει στο καμπιονάτο. Και η ΑΕΚ, όταν έχει να δηλώσει τη λίστα, παίζουν και σε τους Έλληνες παίχτες, φίλε μου, που μπορεί να δηλώσει. Είναι ο Πίλιος, είναι ο Ρώτα, είναι ο Μάνταλος, είναι ο Καλοσκάμης. Ξεχνάω κάποιον άλλον. Και η ΑΕΚ έχει και το πρόβλημα ότι δεν έχει και παίχτες από την Ακαδημία που να πεις ότι μπορεί να παίξουν. Γιατί και στη Β' λίστα που μπορεί να δηλώσει παίχτες από την Ακαδημία, μπορεί να δηλώσει όποιον θες. Και από Έλληνες και πάρα πολλά. Το θέμα είναι μπορούν να παίξουν. Αν προκριθεί η ΑΕΚ στο Champions League, αλλά ακόμα και στο άσχημο σενάριο, ρε παιδί μου, στραβώνει το μάτι και μένει και συνεχίζει στο Europa. Ποιος θα δηλώσει η ΑΕΚ? Είναι λογική σκέψη να ψάξουν να βρουν Έλληνα παίχτη. Και πλέον δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που μπορεί, ας πούμε, να αποκτήσουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, σας θυμίζω ότι είχε κάνει την κίνηση και είχε συμφωνήσει με την Άκρο και τον Γιαννούλη. Ζήτησε παράδοση ο Γιαννούλης, ήθελε, περίμενε, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ, κατάφερε, πήγε στον ΠΑΟΚ. Okay. Αλλά δεν υπάρχουν πολλές λύσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που να έχουν δικαίωμα και να είναι και Έλληνες. Δηλαδή και ο Τριάτης Έλληνας είναι, αλλά δεν έχει την τριετία που θέλει η UEFA για να μπορέσει να τον δηλώσει ως Έλληνα. Αυτό λέω. Όχι, φίλε μου, δεν είναι, έχει θέμα με τους Έλληνες. Γιατί στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα δηλώνει 25 παίχτες. Άστε τη Β' στην οποία στον Ολυμπιακό, για να καταλάβεις, μπορεί να μπει, θα μπει ο Φίλης π.χ. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Είναι 17 ξένοι, δεν την ενδιαφέρει την UEFA, δηλαδή τι παίχτες θα είναι, δηλαδή 17 ξένοι. Τέσσερις πρέπει να έχεις από την Ακαδημία, δηλαδή να ήταν πιτσιρικάδες στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, και να μπορέσουν να παίξουν μετά, να κλείσουν οι τέσσερις θέσεις, και άλλους τέσσερις να είναι Έλληνες. Οπότε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αν δεν γίνουν, δεν ξέρω τώρα τι κινήσεις μπορούν να κάνουν στο τελευταίο διάστημα με Έλληνες ποδοσφαιριστές, θα δηλώσουν λιγότερους παίχτες. Θα δηλώσουν αντί και 25, 22, 21, όσους έχει ο καθένας. Γιατί να έχεις τρεις παίχτες λιγότερους σε ένα μίνι πρωτάθλημα 8 αγωνιστικών πέρα για πέρα απαιτητικό? Αυτό λέω. Οπότε έχει λογική η κίνηση της ΑΕΚ. Όχι, ο Στραγκόσκι δεν θεωρείται Έλληνας, δεν πιάνεται ως Έλληνας στη λίστα της UEFA. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι, Ρακλή, εγώ είμαι.
0: Βέβαια, έλα, Άρη μου.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλώς ήρθες. Πρώτη μέρα σήμερα?
0: Όχι, έχω ξεκινήσει από όλη τη βδομάδα.
1: Όχι, δεν σε είχα πάρει καμπάρι, γιατί και εγώ ήμουν διακοπές.
0: Την Τρίτη πέρασες καλά?
1: Γύρισα. Δόξα τω Θεώ. Ξεκουραστήκαμε. Την Δευτέρα πάμε για δουλειά.
0: Καλά, τι λέω όλη τη βδομάδα? Δηλαδή πώς μου, με δύο μέρες, δεύτερη μέρα είναι.
1: Εντάξει,
0: αυτή.
1: Έλειπα, γύρισα και λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο εδώ, δεν ήξερα καν να μου τι κάνεις εκπομπή. Λοιπόν, καταρχήν καλή σεζόν να έχουμε και για το Σάββατο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ακόμα πολύ προσοχή εδώ τον κόσμο. Λοιπόν, Ηρακλή, εγώ θα σου πω λίγα πραγματάκια.
0: Να μου πεις.
1: Μου έκανε φοβερή εντύπωση, ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ ενωτικός και αισιόδοξος. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η καθυστέρηση που είχε στα μεταγραφικά Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να βρω με το δικό μου συλλογισμό το πού οφείλεται αυτό. Βέβαια δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία πλέον.
0: Η καθυστέρηση υπήρξε με τους παίχτες στον άξονα. Γιατί και ο Ζώτα ήρθε στην προετοιμασία, και ο Σμαϊλόβιτς ήρθε στην προετοιμασία, και ο Πόποβιτς ήρθε στην προετοιμασία, και ο Μαφέο ήρθε στην προετοιμασία, άσχετα πώς εξελίχθηκε και ο Μαφέο, η περίπτωση του. Ήρθανε νέοι παίχτες. Δεν σου λέει δεν ήταν, δεν ήρθαν. στην προετοιμασία υπήρχε το θέμα, δεν είχε α πούμε τον Ελκαμπή, δεν ήταν που είχε παίξει το Μουντιάλ.
1: Δεν είχε όμω σε άλλε θέσει, Ηρακλή.
0: Ναι, όπω.
1: Τέλο πάντων, δεν είναι περαιτέρω ανάλυση. Κοίταξε να δει. Πλέον μπήκε το νερό σαυλάκι. Δείχνει ότι αυτή τη στιγμή κάνει καλέ προσθήκε. Βέβαια, εγώ στην ηλικία το 58 πλέον που είμαι, έχω δει παίκτε με τρομερά βιογραφικά να μην ακουμπάνε την μπάλα στην Ελλάδα και έχω δει παίκτε άσχημου να παίζουν με την μπάλα. Όπω έχουμε δει και παίκτε να κάνουν restart.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε ό,τι λέγεται που βγαίνει ο καθένας και λέει ότι ξέρεις ο Χιλ δεν μου κάνει, δεν κάνω κριτική, σου μιλάω από την πλευρά μου.
0: Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Μπορεί ενδεχομένως λοιπόν ο Χιλ επειδή έχει μια, αν θέλει στην καριέρα του μια κατιούσα, αλλά είχε παίξει καλό παιχνίδι, είχε κάνει πολύ καλή σεζόν με το Μετιλίμπα, δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό γιατί που θα μπορούσε να έρθει εδώ και να κάνει restart. Σαφώς και υπάρχουν και καλύτεροι παίκτες, έτσι. Αυτό εγώ που θέλω να επισημάνω αυτή τη στιγμή θα σου κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Εγώ ως προς τον Ηρακλή,
0: ναι.
1: Δεν θέλω ειλικρινή απάντηση.
0: Ναι.
1: Θέλω, έχει δύο σκέλη ερώτηση. Είναι το αν θα χρησιμοποιηθεί, με όλες αυτές τις μεταγραφές που ακούμε για τον άξονα, εάν θα χρησιμοποιηθεί ο Φορτούνης,
0: ναι.
1: Και σε ποια θέση θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί πρόσεξε, για μένα, και κλείνω με αυτό για να μου απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει μόνο ένα έξι με Ηρακλή. Γιατί πρέπει να γυρίζει στον πάγκο με τη Λίμπαρ, να βλέπει και εξτρέμ στον πάγκο.
0: Να βλέπει και
1: οπότε μου απαντάς τώρα.
0: Ο Φορτούνης και τη χρονιά που ήταν, τη χρονιά του Κόνσου, στο πρώτο εξάμεινο που ήταν, γιατί 6 μήνες είχε συνεργαστεί με το με τη Λίμπαρ, αλλά και στην προετοιμασία και στο παιχνίδι με στο δεύτερο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΓΙΑ, στο πρώτο δεν είχε αγωνιστεί.
1: Έπαιζε, ναι.
0: Έπαιζε δεξιά. Και έρθει να συγκλίνει. Κάποιες φορές και πέρασε
1: και αριστερά. Μπράβο.
0: Ναι, έτσι παίζει.
1: Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε λογική ότι φέτος λογικά, αφού γεμίζει τον αξονά του, η τοποθέτηση του Φορτούνη θα είναι λοιπόν να παίζει στη γραμμή. Και να συγκλίνει όποτε θα παίζει μέσα.
0: Δεν το βλέπω δηλαδή ότι θα παίζει.
1: Άρα λοιπόν η εκτίμησή σου είναι ότι πας πλέον για ένα μόνο εξτρέμ Ηρακλή ή πας για δύο.
0: Εκτός αν φύγει κάποιος.
1: Γιατί πρόσεξε να σου θυμίσω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε, δεν ξέρουμε αν θα γίνει όχι, σε θεωρητικό επίπεδο, ότι υπάρχει και πρόταση για τον Μάρτινς.
0: Έχει ακούσει γιατί κράζουν ο Ντάρ, ότι τον θέλει.
1: Ναι. Εγώ να σου πω λοιπόν ότι μένει. Άρα δεν πας για δύο εξτρέμια για να κλείσει.
0: Όχι, δεν πας για δύο εξτρέμια για να μείνει ο Μάρτιν.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ο Ζέλσον. Είναι ο Ρόκα. Θα έρθει το εξτρέμ καινούριο τρεις.
1: Τρία. Άρα υπολογίζεις τέταρτο λοιπόν το Φορτούνι.
0: Περίμενε. Δεν έχω ολοκληρώσει. Είναι ο Φορτούνης. Ο Ζώτα επίσης δεν είναι ότι παίζει μόνο. Μπορεί να παίξει πίσω από το εννιάρι, μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και καθαρό αιμό.
0: Είναι εξτρέμο.
1: Όπως και ο Φορτούνης δεν είναι καθαρό αιμό.
0: Ο Ζώτα πέρυσι, σου λέει, σε
1: Κακουλούρ. Ναι.
0: Τα
1: ναι.
0: περισσότερα παιχνίδια τα οποία είχε αγωνιστεί, είχε αγωνιστεί σε εξτρέμο. Ως εξτρέμο.
1: Άρα λοιπόν βάζεις αυτό στην εξίσωση.
0: Εγώ σου λέω έναν δηλαδή. Αν φύγει ο Μαρτίνς, ο Ζέλσο Μαρτίνς, το ακούω. Επίσης. Και στο μεγαλύτερο διάστημα της προετοιμασίας και άσχετα το πώς προέκυψε και γύρισε πίσω ο Ροντινέη, με τη Λίβαρ είχε πει ότι το Ροντινέη τον υπολογίζει στα εξτρέμ. Το ότι γύρισε πίσω ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπακ.
1: Ναι, με τη λογική, ναι, κατάλαβα, θα πάρει το δεξιμπακ.
0: Ναι, θα έχει και το Σάλιακα.
1: Και για τρίτο κυνηγό. Ενδεχομένως να μην πάρει, θα έβασε και το Ζώτα.
0: Ναι. Ναι, ο Ζώτα θα είναι πασπαρτού.
1: Σαν τρίτο κυνηγό, καταλαβαίνεις όπως το λέω.
0: Ναι, θα είναι
1: πασπαρτού. Με τον Μεξικάνο, τον LKB και να έβαζες και τον Ζώτα.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε να μην χρειάζεσαι να πάρεις τρίτο κυνηγό.
0: Δεν βλέπω. Τρίτο και δεν έχει ακουστεί και για τρίτο.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην έχεις τρίτο. Να βγάλεις τη σεζόν με δύο μόνο σε τρεφόρ.
0: Γιατί τι.
1: Συνήθως είναι τρία τα σε τρεφόρ. Είναι κύπελο, είναι πρωτάθλημα, είναι Ευρώπη. Θα είσαι δηλαδή μόνο με δύο καθαρέμα σε τρεφόρ και αυτό σου λέω.
0: Αυτή τη στιγμή βέβαια στο ρόστερ. Αν και δεν φύγουν, υπάρχει και ο
1: Ταρέμι. Αν θα μου πεις ότι έχεις τον Βραζιλιάνο, τον Κλέιτον.
0: Είναι και ο Κλέιτον, είναι και ο Γιάρος, είναι και ο Ταρέμι. Ας πω ο Γιάρος ότι θέλει να φύγει.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Υπάρχει κόσμος. Τώρα θα έρθει ο Μεξικανός που είναι τελειωμένη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ελκαμπή με τον Γκονζάλες και ο Γκονζάλες νομίζω ότι θα παίζουν και μαζί σε κάποια παιχνίδια.
1: Γιατί, βέβαια, γιατί, αυτό το πιστεύω και εγώ που
0: γιατί ο Γκονζάλες έχει τα στοιχεία. Δηλαδή όπως τον είδα σε βίντεο έχω δει ολόκληρο μάτς.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά παιχνίδια πέρασα με την Λίμπαρ για να κλείσω να μην σου κρατάω και τη γραμμή, θα μου δώσω μόνο 34. Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά παιχνίδια παίξει 4-4-2. Γιατί θα έχει γεμάτο κέντρο και μπορεί να παίξει και με δύο συντροφόρο όπως λες.
0: Άμα παίξει πολλά παιχνίδια 4-4-2, σίγουρα θα είναι Θα υπολογίζει το Ζώτα για εκεί, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ας πω τώρα να πάρει για εκεί.
1: Εντάξει, θα δείξει. Το κανόνι ότι θα έχουμε φέτος και πάγκο. Γιατί μην το παραβλέπει αυτό ο κόσμος, πρέπει να έχει και πάγκο.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: λοιπόν, και κλείνοντας,
0: περίμενε,
1: ναι, θα... ναι, ναι.
0: Αυτό το επόμενο δεκαήμερο και κυρίως το, όπως είπα και στο ένα προηγούμενο φίλο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, τις τελευταίες πέντε μέρες θα γίνω κακός χαμός.
1: Καλά, θα γίνω κακός χαμός. Ναι, δεν έχεις κανένα δικό σε αυτό. Ωραία, λοιπόν, και εκνώρισες καταρχήν το Σάββατο θα μεταδώσω παιχνιδί. Καλά, ήρθα, θα σου γήπεδο.
0: Όχι, γήπεδο θα είμαι.
1: Α, όπως και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω, δώσω μόνο 30 δεύτερα, σε παρακαλώ, ένα μεγάλο σεβασμό, καλή τύχη να έχει, γιατί τον είχα στην καρδιά μου, κάποιοι θα με βρίζουν τώρα, στον Γιώργο το Μασούρα. Το ότι έχει ακούσει αυτό το παιδί, το ότι άμπαλο τον είχαν πει, το ότι αυτό, παιδιά, μιλάμε για ένα μπέκτο Ολυμπιακάρα, που τη φανέλα τη μάτωσε, κάποια στιγμή τον επήρε από κάτω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δήλωση που έκανε μετά την πρόκληση που είχαμε με τη Μπέστο.
0: Ναι, με τη Φενέρ.
1: Με τη Φενέρ. Ναι. Και δεν θα ξεχάσω γιατί ήμουν μέσα στο Ηρακλή, όπως ήσουν και εσύ, η ασίστ του Ελαραμπή που βάλαμε τον γκολ με την Άρσεν. Λοιπόν, ο Γιώργαρος ήταν Ολυμπιακάρα και είναι κρίμα να βγαίνουμε, γιατί τα ισοπεδώνουμε όλα στην Ελλάδα και τον οποιοδήποτε, να κάνουμε να λέμε ότι ήταν άμπαλος, ήταν άλλο. Παιδιά, ο Γιώργος ο Μασούρας, να θυμίσω, είχε έρθει Δεκέμβριο, είναι από τις λίγες μεταγραφές του Ολυμπιακού, εγώ ούτε συγγενείς του, ούτε τίποτα, έτσι, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Ήταν από τις λίγες μεταγραφές, αν θυμάσαι, που είχαν έρθει Δεκέμβρη. Και συνήθως οι μεταγραφές του Δεκεμβρίου δεν πιάνουν εύκολα. Να σου θυμίσω, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν 5 χρόνια Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά, 5,5 πόσο. Έδωσε τα πάντα στον Ολυμπιακό, ήταν στρατιώτης, δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Και χίλια μπράβο, εγώ δηλαδή, να σου πω κάτι και μεταξύ μας. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως ο Ολυμπιακός κάνει λάθος. Εγώ θα τον ήθελα τον Μασούρα, επειδή λες για τη λίστα τώρα των Ελλήνων, εγώ μπορώ να σου πω να τον κράταγα τον Μασούρα. Ακόμα και αν δεν... Εκτός αν ήθελε να είναι βασικός. Θα τον κράταγα, να τον είχα πάγκο και να τον έβαζα σε πολλά παιχνίδια να ερχόταν προερχόμενος από τον πάγκο. Και πολυθεσί της.
0: Δεν διαφωνώ σε τίποτα, τα έχω πει και εγώ αυτά. Έγινε.
1: Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, χάρη Καρακλή και θα τα πούμε.
0: Ναι, άρα,
1: καλή λίγο. Συνέχεια, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε Γιούρι. Γιούρι λέω, ρε συναυλία.
2: Τι κάνεις Ηρακλή, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Πέρασες καλά, ξεκουράστηκες.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
2: Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Και να πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Τώρα.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν άλλο. Εγώ θέλω να πω, δηλαδή, ας πούμε, κοίτα, Μεδιλίμπερ, θα πω μια άποψη για το Μεδιλίμπερ και τον Ολυμπιακό. Μου επιτρέπεις.
0: Γιατί είναι μισό επιτρέπω. Να μισό επιτρέψεις.
2: Εγώ βλέπω ότι αν ο Μεδιλίμπερ βγάλει τα κολλήματα που έχει, όπως όλοι οι προπονητές, γιατί το έχουμε βιώσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό με τους προηγούμενους προπονητές, θα πάει για πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός. Για μεγάλα πράγματα.
0: Κολλήματα δηλαδή. Ο Ολυμπιακός με τις κινήσεις τις οποίες κάνει τώρα ενισχύει το ρόστερ του. Θέλω να δω πώς θα ολοκληρωθεί. Αλλά θα χρειαστεί χρόνο. Γιατί έρχονται παίχτες βασικοί μετά το 15 Αυγούστου.
2: Ναι, σωστά. Αλλά άμα έχει τα κολλήματα τύπου Ντάνι Γκαρσία, Ροντινέι, Φορτούνι, sorry που μιλάω για τα παιδιά, δεν μου πέφτει και λόγος.
0: Γιατί ας πούμε το Φορτούνι πότε πρόλαβε και έγινε κόλλημα.
2: Θέλω να πω, όχι κόλλημα, δηλαδή εντάξει γυρνάνε οι ομάδες σε κάποιες περιπτώσεις, το έχω ζήσει και με τον Παναθηναϊκό αυτό. Οι οποίοι δεν χρειάζονται καν να μπαίνουν στην εξίσωση, δηλαδή. Δηλαδή τώρα ας πούμε το Τσιπιόνι που το πάει δανεικό, που τον πάει, το διώχνει, δεν το διώχνει, το Τσιπιόνι.
0: Δεν έχει ξεκαθαρή, αδερφέ, θα περιμένουμε γι' αυτά. Ότι θα φύγουν κάποιοι παίχτες
2: για τον άξονα. Να μου θυμηθείς το πρώτο παιχνίδι, θα είναι μέσα αυτή που σου είπα. Αλλά εντάξει, και εμένα με βολεύει. Που δώσ' μου Ντάνι Γκαρσία, θα κάνω παπάδες στο κέντρο, σαν αντίπαλιο.
0: Ο Ντάνι Γκαρσία. Μπορεί να παίξει δεν μπορεί να βγάλει ολόκληρο το 90 λεπτό, γιατί και στην προετοιμασία έχασε.
2: Μωρέ, δεν μπορεί ούτε το πρώτο μισάωρο να
0: καλά,
2: βγάλει.
0: Καλά. Τον έχουμε βρει τώρα τον Ντάνι και το.
2: Όχι,
0: ο Ντάνι Τον έρθει από πάκο.
2: Δεν διαψεύδουν τα γεγονότα όμως, Ηρακλή. Δεν διαψεύδουν τα γεγονότα.
0: Ποια είναι τα γεγονότα με τον Ντάνι Γκαρθία?
2: Παίρνει κάρτες. Είναι γρήγορος. Ναι, παίρνει κάρτες.
0: Δηλαδή έχει ένα παίκτη. Δεν σου λέω ότι δεν θέλω καλύτερο χάφα τον Ντάνι Γκαρθία για να μην μου σε λέτε μηνύματα. Δεν το συζητώ καν. Δεν το συζητώ καν. Βεβαίως και να έρθει και. Αλλά το να είναι στο ρόστερ και να μπορέσει να σου παίξει κάποια μάτση. Ναι. Δηλαδή, όταν έπαιξε, ας πούμε, πέρυσι στο Champions League και προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, δηλαδή τι έκανε όταν η Καρθία με 10 παίζαμε.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Τώρα που πάντως έχει μεγαλώσει.
0: Ναι, ότι δεν σου λέω εγώ. Δεν λέω εγώ.
2: Έχει λόγω
0: αργός. Δεν μπορεί να παίξει περισσότερο. Πολύ όλο το. Και ακόμα γιατί. Και το ξαναλέω.
2: Δεν μπορεί να πιάνει τη θέση του ΕΣΕ τώρα. Μην συζητάμε. Έτσι. Αυτό είναι άνω ποταμών.
0: Του Μουζακίτη τη θέση παίρνει μέχρι στιγμής. Τώρα θα δούμε
2: με Μουζακίτη. Τώρα και με το Φρόιλ. Και του Τσιπιώνει ακόμα. Και του Τσιπιώνει ακόμα.
0: Οκ.
2: Κατάλαβες. Γιατί εγώ είχα τα διακόλληματα με Πέρεθ, με Μπακασέτα, παλιά με Κατσουράνη. Τσόρι που λέω. Δηλαδή δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα στο ποδόσφαιρο θέλεις νέους παίκτες. Και γι' αυτό βγάζω το καπέλο του δικού μας του προπονητή του Νίστου, γιατί βασίζεται σε νέους παίκτες, ελπιδοφόρους τους φτιάχνει. Δεν ξέρω αν θα του βγει σίγουρα. Σίγουρα δεν έχουμε δει κάτι. Είναι ακόμα αρχή τη σεζόν και με τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, και αύριο που σήμερα που παίζουμε με... Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία σου δείχνουν, χτυπάνε καμπανάκι, ρε παιδί μου, είναι, πώς το λένε, φανότερα του ηλίου. Ότι πρέπει να βασίζεται μια ομάδα σε παίκτες που τρέχουν, που έχουν ένταση, που βγάζουν ένταση, που είναι μικροί ηλικιακά, να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει, όλα αυτά είναι θέματα βέβαια τα οποία φαίνονται στην πορεία και είτε διαψεύεται κανείς είτε παληθεύεται στις προτιμήσεις και στις απόψεις και στη γνώμη του καθενός. Τέλος πάντων, λέω αυτό και κλείνω. Έχει βγει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς, για το σημερινό μάτς.
0: Βέβαια, τι δήλωσε τη λίστα. Κάτσε, σου πω, τι θες.
2: Ποιος είναι έξω. Είναι κάποιο 38 όνομα.
0: Έκανε μια αλλαγή. Έβαλε τον Πάλμερ Μπράουν.
2: Τον Καλάμπρια.
0: Έβαλε τον Πάλμερ Μπράουν.
2: Ναι.
0: Και άφησε τη. Και άφησε έξω το Ζαρούρι.
2: Άφησε έξω το Ζαρούρι, ναι. Από το κέντρο πήραξε κανέναν, όχι, έτσι. Όχι, μέσα όλοι Κουντούρι, Τσιριβέγγια.
0: Θέλω να λοιπόν να την ανοίξω, την ξέρω τη λίστα απ' έξω.
2: Ναι, θα τη δω την αποστολή, λέω, την αποστολή
0: ναι.
2: Για το αυριανό μάτς. Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, γιατί και εμείς δεν είδα τίποτα σπουδαίο του Παναθηναϊκού, λίγο αγχωμένο τον είδα, τέλος πάντων τα καλύτερος από αυτές τις δύο ομάδες και πέρασε. Αύριο θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι το σημερινό.
0: Δεν έχω εικόνα για τους Τσέχους.
2: Έχω μια άποψη και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι και πάρα πολύ υποψιασμένοι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν συγκεντρωθούμε και τέτοιο. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Αλλά αυτή η ομάδα είναι πιο δύσκολο κατάβλητη από τις άλλες. Εντάξει, Ηρακλή, σε ευχαριστώ
0: έγινε
2: που μάθες να μιλήσω και να μιλήσω και για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη και όλα.
0: Όχι, δεν είναι συγγνώμη.
2: Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις.
0: Να είσαι καλά. Για το φίλο που μου έγραψε πριν για τον Αθανασίου. Και εγώ δεν έχω πει την άποψή μου. Αν είναι. Γιατί ο Τικνιζάν ήρθε για να είναι βασικός ο συγκεκριμένος παίκτης και μην μεταγραφεί πάνω από 5 εκατομμύρια. Να έρθει για άλλος βασικός, άλλο βασικό αριστερό μπακ. Γιατί για να υπάρχει μια ακόμα λύση που ο Παθανασίου κρίνει και φοβερά πράγματα με τον Όφη. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Δεν είσαι ολοφίλος. Πάμε.
3: Ακούς.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λάμπρος είμαι από τη Σλοβενία μου, ο Λάμπρος.
0: Γεια σου ρε Λάμπρο.
3: Να σε καλά ρε Ρακλή. Λοιπόν, πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε στο τηλέφωνο, φίλε. Τα είχαμε πει, ξέρεις πότε.
0: Για θύμισέ μου.
3: Με εκείνο το τρίποντο του Σπανούλη σε έναν ημιτελικό με την Μπαρσελόνα 2-12-13, πότε ήταν ρε φίλε.
0: Ημιτελικό με Μπαρσελόνα μπορεί να λες και το στο Final Four στην Κωνσταντινούπολη.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι, μετά που πήγαμε με του Πρίντεζη το πενταχτάρι.
0: Ναι. Τότε λες. Πρόσφατα.
3: Τότε είχα πάρει τηλέφωνο, τώρα δεν ξέρω που ήσουν, Σπορ FM, Σπορ 24, ξέρω εγώ.
0: Είχα πάει και 24, είχα ξαναγύρισα.
3: Λοιπόν,
0: εσύ σταθερά στη Σλοβενία.
3: Σταθερά, ναι, σταθερά. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε, ακούμε. Μας κάνατε παρέα. Λοιπόν, θα σου θυμίσω έναν αγώνα που έκανε σαν μετάδοση.
0: Ναι.
3: Ήτανε μπάτσκα το πόλα, πρέπει να φορούσες μαύρο μπλουζάκι, γιατί σε είχα πετύχει απέναντι μου στην κερκίδα εγώ. Μου θύμισε τον αγώνα ο φίλος ο Άρης που έλεγε για το Μασούρα. Αν θυμάσαι την δεκάδα του Ολυμπιακού, ο Μασούρας έπαιζε κρυφό εννιάρι πίσω από τον...
0: Δεν τη θυμάμαι τώρα την δεκάδα σε αυτό το μάτσα, αλλά γενικά μαύρο εγώ φοράω πολύ.
3: Ναι. Λοιπόν, ο Μασούρας τότε έπαιζε πίσω από τον επιθετικό. Επιθετικός ήταν ο Ελαραμπή, νομίζω, στην μπάτσκα το κόλλα, ή ο Ελκαραμπή, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Λοιπόν,
3: εκείνο τον αγώνα, ρε φίλε, ήταν προπονητής ο Μαρτίνες. Πριν έρθει ο Καρβαλιάλ, πριν έρθει ο Μεντιλίμπα. Είναι η ομάδα που πήρε το conference, έτσι.
0: Ναι, το 2-2 λες.
3: Λοιπόν, αυτή η ομάδα που είχε μέσα Φορτούνη, Ποντένσε κτλ. Έτσι. Λοιπόν, ο Μασούρας εκείνη την ομάδα έπαιζε κρυφός επιθετικός. Ήταν ο τύπος που δεν έπαιζε άκρα, έπαιζε πίσω από τον επιθετικό και έπαιζε φοβερή μπάλα. Γιατί ο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός που τον διώξανε, είχε δει ρε παιδί μου στο παλικάρι του Μασούρα, ότι έχει το ταλέντο, έχει τα πνευμόνια, έχει τα πόδια, έχει εγώ δεν ξέρω τι, έχει την ικανότητα να είναι πάντα μέσα στις φάσεις.
0: Ένα παιδί, γιατί τα έχουν πολλές φορές, τα ισοβεδώνουμε όλα. Ο Μασούρας, το έχω πει πολλές φορές, οι αριθμοί που έχει στη συμμετοχή
3: είναι φοβερή.
0: Είναι τρομερή. Τρομερή είναι.
3: Είναι φοβερή.
0: Σε αυτό το μάτς που λες, είχε βάλει και γκόλ ο Μασούρας.
3: Ναι, μπράβο, είναι το 0-2 που έγινε 2-2, έτσι.
0: Στο 90.
3: Ήμουνα μέσα.
0: Στο 90 έχει. Και εγώ σου λέω, εγώ ήμουνα.
3: Ναι, που μείναμε με 10 παίχτες, μείναμε νομίζω. Μετά κάτι έγινε η αποβολή του Ντόι, νομίζω.
0: Μπράβο, ο Ντόι είχε αποβληθεί. Ναι, έχεις δίκιο.
3: Ο Ντόι με κόκκινη κάρτα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
3: ήμουνα μέσα με φίλο Έλληνα και με φίλο Σέρβο. Ήμουνα στην απέναντι κερκίδα που ήταν η Γάβρη, άμα θυμάσαι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το θυμάμαι. Μα είχαμε πάει.
3: Ωραίο γηπεδάκι εκείνο.
0: Αυτά τα γήπεδα είναι, να ξέρεις, τα έχει φτιάξει λίγο το κράτος εκεί στη Σερβία για να τονώσει και να μπορούν να παίρνουν.
3: Οι Ούγγροι. Άκουσε με, επειδή έχει μειονότητα. Ήταν οι Ούγγροι. Οι Ούγγροι είναι εκεί που έχουν κάνει τις επενδύσεις. Σε πάση περιπτώσει. Αυτό τώρα είναι λεπτομέρειες.
0: Είχαν φτιάξει τα γήπεδα εκεί για να μπορούν να πάνε και σε αρχιακές πόλεις, να γίνουν κάποια παιχνίδια και ευρωπαϊκά. Όταν μιλάμε ομάδες που μπορεί να μην έχουν πολύ κόσμο, εμείς είχαμε πάει και δύο φορές. Είχαμε πάει και με τη Μακάμπη, βέβαια, που ήταν το.
3: Ναι. Εκεί δεν ήμουν δυστυχώς, ήταν λάθος, αλλά δεν μπόρεσα να πω. Λοιπόν, το πρώτο ήταν αυτό που θέλω να πω, ότι για μερικούς παίκτες, στους οποίους τους θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι τη σειράς, ξέρω εγώ και τι, είναι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους για την ομάδα και τους αγαπάμε πολύ. Ελπίζω και φέτος στηρίζω. Δεν στηρίζω πολύ με τη Λίμπαρ, αλλά εκτιμώ. Καταλαβες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις να σου πω. Είμαι από αυτούς που, εκτιμούν και τους αρέσει να δίνουν δεύτερη ευκαιρία και πιστεύω ότι με το κατάλληλο υλικό πιστεύω ότι λιγάκι τους ξεζούμισε τους παίκτες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις να σου πω. Είναι προπονητής που ξεζουμίζει.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Θα σου πω. Άμα και η θέση που βγήκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τη συνάντηση που είχε ο Μεντιλίμπαρ με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μίλησαν μέσα και γελάθηκε για μεταγραφές οι οποίες δεν βγήκανε. Δηλαδή, οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν δεν ήταν παίχτες οι οποίοι είχαν βγει. Δηλαδή, μπορεί ο Νασημέντου σε δύο χρόνια να ήταν ένα πάρα πολύ καλό χαφ. Ωραία, γιατί έβλεπες κάποια στοιχεία. Τον έφερα σαν παράδειγμα. Ωραία.
3: Ναι.
0: Αναγκαστικά λοιπόν κλείνει το rotation όταν δεν μπορεί να υπολογίσει τις παίχτες. Που να σε βοηθήσει.
3: Έχεις δίκιο. Αλλά αν τα βάλουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά, οι παίχτες δείξανε πολύ ξεζουμισμένοι από το Φεβρουάριο και μετά.
0: Μετά το Champions League, μετά το Champions League, φάνηκε αυτό.
3: Πολύ, δηλαδή δεν είχαν καθόλου ενέργεια. Δηλαδή, εγώ το έλεγα και με τον πατέρα μου και με τους φίλους μου, τους λέω, παιδιά, η ομάδα τα έχει δώσει όλα. Μην περιμένετε τίποτα. Ό,τι θα τραβήξει όσο μπορέσει η ομάδα. Για πρωτάθλημα δεν το πιστεύω, δεν έχουν δυνάμεις, φαινότανε. Αλλά μην το μακροχωρούμε το πολύ το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ και πλάνο έχει και ξέρει και προπονητής καλός είναι. Ελπίζω τώρα με τις καινούργιες προσθήκες να τραβήξει κουπί, αλλά όχι 18. Θέλει 22 παίκτες, θέλει 2 ενδεκάδες. Αυτό που έχει στο μυαλό.
0: 25 παίκτες θέλει συνολικά με τους θερματοφυλακές.
3: 25, 22 ενώ... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος με το ποδόσφαιρο, θέλω να πω και κάτι για το walk-up.
0: Έλα. Έτσι. Και κλείνουμε, για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, έλα.
3: Και κλείνουμε, ναι. Λοιπόν, τον walk-up εγώ σαν παίκτη τον αγαπάω, τον εκτιμώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια αναπροσαρμογή του συμβολαίου του, να τον καλέσουμε. Τράβηξε πολύ το θέμα. Είναι παίκτης που έπαιζε με πονεμένη μέση, είναι παίκτης που έπαιζε με ενέσεις, είναι παίκτης που τράβηξε κουπί. Φάνηκε ότι χρειάστηκε να έρθει ένας playmaker από το NBA Καναδός που να τραβήξει και αυτός ένα 15 λεπτό στο Final Four, γιατί πιστεύω ότι πρέπει σαν Ολυμπιακός να δώσουμε αξία σε ανθρώπους που δώσαν και έφτιαχναν και αίμα και υδρότα. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλάβεις να σου πω.
0: Βέβαια
3: το θέμα τράβηξε.
0: Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα το θέμα το άνοιξε ο ίδιος ο walk-up από τη συνέντευξη που είχε. Γιατί πρώτα μιλάμε για παίκτη που είχε συμβόλαιο. Ένα το κρατούμενο. Τα είπα και χθες, τα είπαμε και στη σημερινή εκπομπή. Έχει συμβόλαιο. Το οποίο το έχει υπογράψει που ήταν ο τέταρτος χρόνος του συμβόλαιου, το 3-1. Που είχε γίνει και ένα προσαρμογή στις οικονομικές του απολαβές. Ένα το κρατούμενο. Σύμφωνα με πράγματα από τα οποία έχουν βγει από τα ρεπορτάζ των παιδιών που κάνουν μπάσκετ και ασχολούνται πολύ. Ολυμπιακός, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχε φτάσει και στο 1,5 εκατομμύριο να το δίνει. Τώρα, τα 3 εκατομμύρια που μπορεί να του προσφέρει η Ντουμπάι, ο walk-up είναι ένας παίχτης ο οποίος
3: δεν τα φτάνει ο Ολυμπιακός αυτά και δεν χρειάζεται να τα φτάσει. Δεν χρειάζεται να κουμπίσει τα 10 εκατομμύρια.
0: Μα δεν είναι παίχτης για 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να περιμένει λιγότερο. Τώρα για ο walk-up 3 δεν γίνεται.
3: Συμφωνώ.
0: Ο walk-up είναι ένας παίχτης ο οποίος προσέφερε πολλά στον Ολυμπιακό. Αλλά και ο Ολυμπιακός του προσέφερε, μπορώ να σου πω και περισσότερα. Και το βελτίωσε. Δηλαδή, μιλάμε για εντελώς παίχτη Μπαρτζόκα. Παίχτης ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά, βελτιώθηκε και ήταν και να έκανε δουλειές. Αλλά θυμάμαι εδώ εκπομπές που πολλοί φίλοι, ας πούμε, γκρίνιαζαν ότι δεν σκοράρει. Βέβαια, δεν μπορούσε να τα κάνει.
3: Μα προς Θεού τώρα.
0: Ανέβαζε και 15 πόντους ο walk-up και έπαιζε αυτές τις άμυνες.
3: Δεν θα έπαιζε το Ολυμπιακό.
0: Με αυχαίρο πολύ θα είχε, σαν το NBA. Αλλά το. Άλλο αυτό και άλλο το να πιέζεις από μόνος. Δηλαδή αυτό τώρα στο μπάσκετ. Δηλαδή θα μπορεί. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή μπορεί να κάνει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα η Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου. Να πει ότι ανεβάζω τον μπάτζετ στο Θεό. Για να μην πω ελληνικές ομάδες, γιατί χθες ας πούμε κάποιοι δεν καταλάβουν και τίποτα. Μπορεί να έρθει η Μπαρτσελόνα για να πει στο Μιλουτίνοφ, σου δίνω 7 εκατομμύρια το χρόνο.
3: Ναι.
0: Τι θα γίνεται αυτή η
3: δουλειά. Συμφωνώ ότι γίνονται ανισορροπίες στις ομάδες. Αλλά είναι και σε μια ομάδα walk-up Ηρακλή μου που έχει κάποια παραδείγματα. Κίναν Εβανς, Μουσταφά Φαλ, παίχτες οι οποίοι είχαν συμβόλαια μεγαλύτερα από το walk-up, έτσι, και οι οποίοι δεν παίξαν λεπτό.
0: Κίναν Εβανς τραυματίστηκε και 2 φορές το παιδί. Είναι καλά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχαν συμβόλαια μεγαλύτερα από το
0: walk-up. Μα και ο Φαλ επίσης έχασε ένα χρόνο.
3: Ένα χρόνο ολόκληρο. Και γυρνάει τώρα, σίγουρα έχει δικηγόρους και μανατζαρέους, δεν ξέρω τι το διάλογο έχει, που το έχουν συμβουλέψει και το έχουν πει, κοίταξε παλικάρι μου, εσύ έχεις βοηθήσει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ. Έχεις κάποια αξιολόγηση
0: δεν μπορείς,
3: των 800, των 900 χιλιάδων ευρώ, δεν ξέρω πώς θα παίρνει.
0: Δεν μπορεί. Ένα 100 θα ήταν για αυτή τη χρονιά, αλλά το. Δεν μπορείς να δίνεις τελεσίγραφα και να θες και να καταγγείλεις.
3: Θα κάνουμε σειρά κλίμα με τα ελληνικά διαβατήρια. Ποιο θα φέρουμε να παίξει του χρόνου ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Κάτι πήρε και τον Πλιώτα.
3: Γίνεται μπέρδεμα μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει.
0: Έγινε αδερφέ, χάρηκα.
3: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ηρακλή. Θα τα ξαναπούμε μετά από 10 χρόνια ίσως.
0: Όχι, ωραία. Έλα, να είσαι καλά.
3: Έλα,
0: χαιρετίζω. Έλα, μου, γεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.

0: 3,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα σε ένα φίλο μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
1: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
0: Καλώς σε βρήκα και σε ένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
1: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
1: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
0: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
1: Τι λέει. Και κουβέντα για τις πευκοβελώνες.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
1: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
0: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
0: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά και μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Αυτεράδιο. Πάμε στους φίλους. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ιράτη, κάνεις.
0: Μια χαρά. Θύμησέ μου.
1: Αχιλέα, σου να έχουμε ξαναμιλήσει παλιά.
0: Γεια σου, Αχιλέα μου. Στον δρόμο είσαι,
1: Στον δρόμο, ναι. Mm. Λοιπόν, πρώτον για το φίλο που είπε για το Νίστρουπ ότι και καλά βάζει πιτσιρίκια, να μας πει γιατί έχει αιμονή με τον Τριβέγια και δεν βάζει καθόλου τον Κοντούρι. Μιας και μας έλεγε για τον Ολυμπιακό και για τον Καρδία.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά το walk-up, θέλω να πω κάτι ότι θεωρώ αθλειότητα αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος. Διότι και άλλοι παίκτες έχουν θελήσει να φύγουν, όπως ο Σμάν, όπως ο Χεζόνια που πλήρωσε και τον buyout μόνο του το παιδί για να φύγει, έτσι δεν
0: είναι?
1: Όπως ο Δολιόπουλος που έδωσε, όπως ο Δολιόπουλος που έδωσε το υπόλοιπο που ήθελε ο Παναθηναϊκός για την τσέπη του από το συμβόλαιό του. Οπότε φίλε Θωμάκο, για μένα θέλεις να πάρεις 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια, δηλαδή 9. Η Ντουμπάι έκανε προσφορά 1,5, ο Ολυμπιακός ζήτησε 3, κόψε το 1,5 από τον πρώτο χρόνο και πήγαινε στο καλό. Έτσι είναι οι σωστοί λογαριασμοί και οι σωστοί φίλοι και όλα τα άλλα είναι...
0: Παιδί μου, ο τρόπος ήταν άκομψος πολύ του walk-up και
1: αυτό
0: το... Και, ναι, από τότε που έδωσε τη συνέντευξη. Που τότε εγώ δεν περίμενα ότι το εννοούσε αυτό. Δηλαδή μπορεί να ξέρεις ότι...
1: Ούτε κι εγώ.
0: Για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί είναι, δεν είναι... Δεν σου είπα ότι μεγάλωσε στον Πειραιά, δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος ήταν 5 χρόνια, και όταν είσαι 5 χρόνια σε μια ομάδα και έχεις και πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή το βασικό playmaker του Ολυμπιακού πάντα ήταν ο walk-up.
1: Όχι μόνο αυτό, ναι. Τον έχει βοηθήσει και πάρα πολύ ο Μπαρτζόκας, έτσι, ούτως ή άλλως. Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος...
0: εννοείται.
1: Πώς να το πούμε τώρα. Είχε δυσκολίες στο να βρει χρόνο, το να συμμετάσχει, το να παίξει. Τρίχες. Πάντα ήταν ο πρώτος. Έτσι. Και είχε και πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής, είτε ήταν καλός, είτε δεν ήταν καλός. Γιατί υπάρχουν και πολλά παιχνίδια που είχε κάνει, ειδικά το δεύτερο χρόνο, και τον τρίτο που ήταν εξαφανισμένος.
0: Έκανε άλλα πράγματα.
1: Έκανε κάτι έρμπολ.
0: Άλλο στο σούτ αυτό δεν ήταν ποτέ στο σούτερ.
1: Κοίταξε, αλλά για να είμαστε δίκαιοι,
0: έκανε πολλά
1: για να
0: πράγματα.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, η τελευταία χρονιά του ήταν η καλύτερη. Γιατί είχε οριμάσει, είχε μεστώσει, έπαιζε και άμυνα.
0: Όχι, δεν ήταν και η πρώτη του, και η πρώτη του χρονιά. Σου θυμίζω, ας πούμε, τον ημιτελικό με τη Μονακό, ας πούμε.
1: Εγώ απλά, Ηρακλή, σου λέω ότι ο παίχτης δείχνει πιο ολοκληρωμένος τώρα, γιατί μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα από αυτά που έκανε πολύ καλά κάποτε. Αυτό εννοώ, έτσι.
0: Κοίτα, από την πλευρά του, από την πλευρά του τα 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια είναι τρέλα λεφτά.
1: Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
0: Είναι τρέλα λεφτά και σου λέει με 33, στα 36, άντε να παίξει κι άλλον ένα χρόνο κάπου.
1: Το τελευταίο του συμβόλαιο είναι. Και εγώ θα τα έπαιρνα, να σου πω την αλήθεια. Να. Αλλά θα μπορούσε να φερθεί τελείως διαφορετικά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να πάει στη διοίκηση, να πει φιλαράκια μου, εγώ σας αγαπάω, σας λατρεύω, σας εκτιμάω, ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει. Πόσα θέλετε, θέλετε τόσα. Ωραία, θα σας τα δώσω εγώ από το συμβόλαιό μου και δεν έχουμε κανένα άλλο θέμα. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Το οποίο να έχει γίνει κάποιο μπιφ, ας το πούμε. Απλά
0: όχι,
1: ο τύπος ξεκίνησε από την αρχή με να κάνει αυτό που ήθελε του κεφαλίου του, έτσι, με τον τζαμπουκά του.
0: Με το που τελείωσε η σεζόν, μου είχε κάνει σιλό τύπος και το ξαναλέω, δεν πίστευα εγώ ότι τότε αυτό το εννοούσε. Ότι, γιατί μου στέλνανε και εδώ μηνύματα φίλοι του Ολυμπιακού και έλεγα, ρε παιδιά, ότι μπορεί, ξέρεις, να εννοούσε ότι μπορεί να περιμένει μια ανανέωση συμβολέου. Αυτό, να πάρει, ξέρεις, κάτι καλύτερο. Από το 1% ναι, όμως, να πας όμως στα 3. Μα πρώτα απ' όλα δεν γίνεται πια όλοι οι παίχτες να έχουν 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Δεν γίνεται. Και δεν
1: κοίταξε,
0: είναι το ότι τα βρίσκει. Το βρέθηκε μια ομάδα να του τα
1: προσφέρει. Μπράβο, κάνει και τα βρήκε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά δεν μπορεί τώρα να μου θέλει να παίρνει τα ίδια λεφτά ή παραπάνω από το Μοντέρο ή το Μακιντάιερ. Δηλαδή μην τρελαθούμε και τελείως. Και βάσει εικόνας μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί. Okay, ο Μέση είναι Μέση που λέμε, που λέει ο λόγος, αλλά δεν μπορεί να ζητάει τα λεφτά που έπαιρνε στην Παρσελόνα όταν ήταν 25 χρονών. Okay, αυτό εννοώ, ότι θα πρέπει όλοι να είναι πραγματιστές στον αθλητισμό. Και γενικά θεωρώ ότι αυτά που έχει κάνει ο συγκεκριμένος δεν ήταν και ο Ντόρσεϊ, okay, που 2 χρονιές εκτός από τη δεύτερη ήταν, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το καλύτερο ασώδιο που έχω δει στον Ολυμπιακό τελευταία. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι και το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ούτε και το άλλο που λένε ότι και καλά να του κρεμάσουμε το δελτίο και αυτά. Θα χλαμάρες να αυτά. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί ένα τεράστιο σύλλογο.
0: Παλιές εποχές είναι αυτές.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί ένα τεράστιο σύλλογο. ό,τι και να είναι, ένας τεράστιος σύλλογος τώρα δεν μπορεί να ασχολείται με τέτοια πράγματα για μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι μικραίνει το όνομα του συλλόγου όταν βγαίνουν και λένε να γίνουν τέτοια πράγματα, να αφήσει τον πάγκο κτλ. Δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. 10 γόκα μπορεί να φέρει που λέει ο λόγος. Έτσι. Δεν υπάρχει εκεί το θέμα. Απλά θεωρώ ότι όλο αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Έτσι.
0: Δηλαδή, θέμα αρχής είναι πλέον περισσότερο.
1: Α, μπράβο. Και θα έπρεπε κάποιος να τον έχει μαζέψει κιόλας κατά τη γνώμη μου. Τώρα θα ήταν η γυναίκα του, θα ήταν ο δικηγόρος του. Αλλά αυτός το συνεχίζει. Οκ. Okay. Με γιατί και χαρά του.
0: Και θα δούμε και πάντως, τι θα
1: γίνει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, θα φτάσει, θα πάει σίγουρα να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Είναι δεδομένο.
1: Να σου πω κάτι. Αύριο θα πρέπει να εμφανιστούν οι υπόθεση για έναρξη.
0: Μα ο λόγος που έχει καταγγείλει τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του είναι για να μην.
1: Για να μην εμφανιστεί αύριο.
0: Μπράβο, να μην, ας πούμε, να σου το πω τραβηγμένα.
1: Γιατί και αν... καλά ότι έχουμε ανοιχτή υπόθεση και γι' αυτό εγώ δεν έχω εμφανιστεί. Α, μπράβο, για να μην κάνει διακοπή ο Ολυμπιακός.
0: Α, μπράβο,
1: άρα πάλι και αυτό νομικιστικό είναι.
0: Εγώ λέω, τι είναι. Σε αυτό το επίπεδο δεν κάνεις τις κινήσεις έτσι άμα δεν έχεις βουλευτεί δικηγόρους. Και...
1: Σωστά.
0: Ναι, έγινε χιλιά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Γεια σα, Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, πώς διαβάζω και στο Sport FM, την Παρασκευή αναμένεται να έρθει στη χώρα μας ο Γκονζάλης για να πέρασει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό όταν θα γίνει γνωστή η ώρα της άφηξης του παίχτη. Φυσικά και θα ενημερωθείτε. Και θα δει και το παίχτη με τον άνθρωπο του. Πάμε.
2: Ναι, γεια σου, Ηρακλή.
0: Από Γερμανία.
2: Στην Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, ρε Στέλιο.
2: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά είμαι, μωρέ. Καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι.
2: Ακούω όλους που λένε πήγαμε διακοπές, ξεκουραστήκαμε. Εγώ πήγα διακοπές, κουράστηκα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τέλος πάντων.
0: Πού πήγες?
2: Όχι, εγώ πήγα από Γερμανία, έρχομαι Ελλάδα, δεν ξεκουράσει.
0: Γιατί κουράστηκες?
2: Κοίτα, πάω στην πόλη μου. Γενικά όμως, επειδή έχω και το δρόμο, έχω και αυτά, έχω ένα αυτοκίνητο.
0: Μα αμάξι κατεβαίνεις.
2: Να αμάξι δεν
0: πολλοί το κάνουν αυτό.
2: Κοίτα, τώρα εντάξει και είναι και δύσκολο. Είναι 24 ώρες στο περίπου. Είναι δύσκολο. Εντάξει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς γιατί τώρα για τρεις εβδομάδες να κατεβείς. Άμα κατεβείς με αεροπλάνα με τέτοια, εξαρτάται η οικογένεια. Έχεις πώς θα κατεβείς. Αν κατεβείς μόνο, θα έχουμε με τρία παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχεις λόγο που να κατεβούμε αεροπλάνο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, άλλοι το κάνουν, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά γενικότερα παιδί.
0: Όχι, το κάνουν και γνωστοί μου από τη Φραγκφούρτη που το κάνουν. Και έρχονται.
2: Εγώ με τη Φραγκφούρτη κοντά είμαι, είμαι στον τόπο γενικώς, είμαι κοντά, εντάξει, είναι περίπου τόση ίδια ώρα είναι. Αλλά έχει πολλή κίνηση, δύσκολα, είναι δύσκολα, αλλά εντάξει γίνεται, δεν είναι το πρόβλημα αυτό.
0: Μα σκέψω ότι εγώ μια φορά από προετοιμασία του Ολυμπιακού έχω γυρίσει οδικός από την Αυστρία.
2: Λίγο πιο κοντά. Γίνεται και... Κοίτα, για Αθήνα είναι εντάξει. Είναι πάνω κάτω το ίδιο αν πας
0: Αθήνα. Ουσιαστικά, ναι, Αθήνα. Σου λέω δηλαδή, βέβαια, από το Ίνσμπουργκ έπρεπε να φτάσεις από Βιέννη. Είχε αρκετό δρόμο μέσα στην Αυστρία.
2: Μικρή είναι η Αυστρία όμως. Δεν είναι μεγάλη. Μικρή είναι.
0: Εντάξει, ήταν ώρες και ήταν κάποιες ώρες. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Η πιο μεγάλη Σερβία είναι. Δηλαδή είναι η Γερμανία και η Σερβία είναι δύσκολες. Ουγγαρία,
0: Σλοβενία και αυτά. Ναι, ναι.
2: Και... Εσύ πήγες από Σλοβενία, πήγες από αλλού ταξιδιού.
0: Από Σλοβενία πήγα εγώ και βγήκαμε μετά στη... Κάναμε μια διανυκτέρωση στο Βελιγράδι.
2: Ναι, εντάξει. Κοίτα, γενικά η Σερβία, το Βελιγράδι φανταστικό, τρελή πόλη.
0: Ναι, είναι ωραία πόλη το Βελιγράδι, συμφωνώ.
2: Δηλαδή, εγώ επειδή περνάω πάντα βράδυ στο Βελιγράδι,
0: και
2: πραγματικά πρέπει να είναι φανταστική πόλη. Δηλαδή, το βράδυ ειδικά πρέπει να έχει τρελή ζωή το Βελιγράδι, είναι καταπληκτικό.
0: Όχι, έχει και... Είναι όμορφη πολύ το Βελιγράδι.
2: Κοίτα, δεν περνάω. Πάλι μεγάλη πόλη μέσα δεν περνάω. Εντάξει, περνάω από έξω από Βουδαπέστη, αλλά δεν περνάω από μέσα. Ούτε από, και από Βιέννη περνάω απ' έξω. Εντάξει, μεγάλες πόλεις, αλλά από το Βελιγράδι, επειδή περνάω από μέσα το διασχίζω δηλαδή, νομίζω ότι είναι φανταστική πόλη.
0: Ναι, και έχει και περιοχές που είναι και λίγο έξω από το Βελιγράδι, όπως το Ζέμουν, που μπορείς να πας. Έχει πράγματα. Και,
2: τις μάθαμε όλες.
0: Τις έμαθες, τη διαδρομή.
2: Τις έμαθα. Έχω μάθει γεωγραφία.
0: Έτσι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε, βασικά...
0: Τι βλέπεις, Ρέσκο τώρα, τι βλέπεις αύριο για εσάς. Γιατί δεν έχω εικόνα από Παναθηναϊκό, δεν έχω δει παιχνίδι.
2: Θα σου πω κάτι, κοίταξε, εγώ το βλέπω γκολ-γκολ.
0: Κοίτα, αυτό το έχω πει στο Δεσίλα, να ξέρεις το που μιλάμε. Λέω, μου είχε κάνει εντύπωση ότι όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού και τα φιλικά και τα επίσημα είναι γκολ-γκολ. Όλα.
2: Λοιπόν, κοίταξε, Ηρακλή, θα σου πω κάτι. Εγώ τώρα δεν ξέρω Παναθηναϊκό, σήμερα εννοείται έχω την κάψα, ρε παιδί.
0: Δεν είναι
2: Παναθηναϊκό καλό. Είναι αρχή ακόμα. Θα πω μόνο κάτι που μου άρεσε. Ας πούμε τώρα είδα τον Δαμπόρδα στο τελευταίο παιχνίδι με την Λεύσκη, με την Τζέσικα. Μου άρεσε γιατί τον είδα σε μια κατάσταση fit. Μέσα στο παιχνίδι δεν ήταν καλό, κατά τη γνώμη μου. Αλλά τον είδα ότι νομίζω ότι είχε κάνει καλή προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Και επειδή είχε κάνει καλή προετοιμασία, ίσως η ομάδα είναι ακόμα σφιγμένη. Από εκεί και πέρα όμως, έξω ο Παναθηναϊκός νομίζω ρε παιδί μου ότι είναι ερωτηματικό, δηλαδή είναι στοίχημα. Γιατί εντάξει, έχει πάρει τον Τεφράι, που για μένα είναι επιχαράσιο τον Τεφράι. Έχει πάρει τον Λιβάη Γκαρσία, που φαίνεται ότι είναι από τους καλύτερους παιχτών ο Παναθηναϊκός, ο Λιβάη Γκαρσία. Τώρα οι υπόλοιποι όλοι θέλουν δουλειά, σίγουρα χρειαζόμαστε ένα ακόμα καλό παίχτη. Τώρα εγώ όμως θέλω να σου πω κάτι άλλο πρώτα, να ξεκινήσω αλλιώς η τελά. Να σε πάρω λίγο αλλιώς, γιατί αυτό είναι το αμυντικό χαφ που λες τώρα. Εγώ σου λέω από πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλο λάθος που δεν πήρε αμυντικό χαφ.
0: Αμυντικό.
2: Αμυντικό χαφ.
0: Εξάρι.
2: Εξάρι, παίζουν ποια ομάδα Ηρακλή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα και το εξάρι της δεν ήταν ο νούμερο ένα του πρωταθλήματος. Παίζουν μία.
0: Καλά, όταν ας πούμε με ριβάλ τους Γιωβάνι και όλα αυτά δεν χρειαζόταν το. Είχε εξάρι, υπήρχε ο Σαλτίδης.
2: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι η πιο σημαντική θέση στις ελληνικές ομάδες είναι το αμυντικό χαβ. Εννοείται πως και ο πιθανός.
0: Κοίτα, στην Ελλάδα, επειδή μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, στα περισσότερα μάτς χρειάζεσαι και άλλα πράγματα. Με τις κλειστές άμυνες που πάντα
2: δεν είναι. Για να είναι μια καλή ομάδα, για να είναι η ομάδα σου καλή.
0: Στην Ευρώπη, ας πούμε, ο ΕΣΕ δεν είναι και άσχημο αμυντικό χαβ. Μια χαρά αμυντικό χαφ είναι. Απλά δεν πατά πολύ περιοχή και δεν σκοράρει. Απλά τα γκολ του είναι πολύ σημαντικά.
2: Ηρακλή, να σου το πω απλά. Κοίταξε, ναι. Πέρυσι το πρόγραμμα το πήρε η ΑΕΚ. Νομίζω ότι ήταν δίκαια η πιο Πινέδα. Πρόπερι το πήρε ο Πάο του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι, ήταν ο Μεϊθέ. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, είχε ο Ολυμπιακός εκείνο το αμυντικό χαφ. Δεν θυμάμαι το όνομά του, τον Ισπανό.
0: Ο Ιμπόρα.
2: Ναι, που εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ
0: ο Ιμπόρα. Επειδή είχε τα παιδιά του στο σχολείο, το Γενάρη ήταν. Είχε αποφασίσει τον Καρβαλιά να φύγει από τον Ολυμπιακό. Τα ξέρεις. Και τους είπε ότι δεν φεύγω, θα μείνω εδώ γιατί δεν μπορώ να αλλάξω στα παιδιά μου τώρα σχολείο και στην οικογένειά μου τρόπο ζωής για να φύγω το τελευταίο εξάμεινο. Θα φύγω το καλοκαίρι. Και έρχεται απλά επειδή δεν έβγαινε πάλι λίστα με όλες αυτές τις αλλαγές και τους παίχτες που είχαν φύγει. Ήτανε. Έσκεψε ότι δεν υπολογιζόταν ο Καμαρά τότε. Δηλαδή ήταν στη λίστα ο Καμαρά, αλλά δεν ήταν. Έκανε προπονήσεις μόνος του. Και τον ενεργοποιήσω με τη Λίμπα.
2: Θεωρώ όμως ότι αυτή η θέση, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, μας φάγανε τα αυτιά για τον Καμαρά. Εγώ δεν λέω, ο Καμαρά μπορεί να είναι καλός παίκτης, μπορεί να χαράς. Εγώ λέω ότι ο Καμαρά δεν μπορεί να στήσει στο κέντρο του Παναθηναϊκού, όχι στην Ευρώπη, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός εκεί δεν ενισχυθεί σημαντικά, δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα πιστεύω, Ηρακλή, ότι αυτό το πρωτάθλημα θα είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα που έχουν παιχτεί, για ένα λόγο ότι οι μικροί βλέπω ότι έχουν δυναμώσει όλοι. Ο Άρης που δεν είναι εμείς τους μικρούς, νομίζω ότι θέλω να είναι πολύ καλύτερος. Βλέπω τις πιο μικρές ομάδες. Ο Ατρόμητος, λίγο το ρόστερ του που άκουσα σε μια κουμπί δικιά σας, δηλαδή πραγματικά με κάνει εντύπωση το ρόστερ του Ατρόμητου.
0: Ρέδερφε, γιατί πέρυσι ο Λεβαδιακός ήταν εύκολη ομάδα.
2: Όχι. Θέλω να σου πω ότι γενικώς όμως οι ομάδες οι μικρές βλέπω ότι έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ.
0: Όχι.
2: Και οι μεγάλες ομάδες είναι όλες ερωτηματικά.
0: Πρώτα απ' όλα έχουν περισσότερα έσοδα και έχει ανέβει και το budget τους. Δηλαδή παίρνουν και καλούς παίχτες. Δεν είναι, ξέρεις, τα παλαιότερα χρόνια, ξέρεις, άλλαζαν συνέχεια ρόστερ. Δεν θυμόσαι ένα παίχτη που μπορεί να είχε, αν εξαιρέσεις κάποιες κολόνες που είχαν οι ομάδες, όπως ο Ιωνικός, φέρνω παράδειγμα.
2: Μόλις τώρα κοιτούσα στο Ιντερνετ και έλεγε για την Πόντο Γκλίμερ ότι αυτή η νίκη της για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Από ό,τι είδα τώρα, επειδή μέχρι τη 15η θέση στην Ευρώπη θα βγάζεις δύο ομάδες του Champions League, άσχετα με προχρηματικά ή όχι, μέχρι τη 15η θέση. Νομίζω τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα δεν θα κινδυνεύσει από αυτό. Θα βγάζουμε δηλαδή σχετικά πάντα δύο ομάδες του Champions League.
0: Το πρωτάθλημα θα είναι πάλι δύσκολο. Κοίτα, σου βάζω ως δεδομένο ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός, η ομάδα σου. Ωραία.
2: Δεν το θεωρώ δεδομένο.
0: Εντάξει, σου λέω ρε παιδί μου ότι το πιο πιθανό σενάριο, αν περάσει και ο Παναθηναϊκός.
2: Συγγνώμη, εγώ για κανένα από τους αύριο δεν είμαι αισιόδοξο, να ξέρεις.
0: Γιατί πράγμα.
2: Για κανένα από τους δεν είμαι αισιόδοξο.
0: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια περίεργη διαδικασία και σε μια περίεργη κατάσταση. Και τα μάτς με την Μπράν, με ομάδα που έχει 16-17 παιχνίδια στα πόδια της, δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι και το κλίμα μετά την πόλη της Κωνσταντέλια, είναι μπουρλότο. Λοιπόν, αν περάσουν όλες οι ομάδες και συνεχίσουν,
3: σου θυμίζω, εγώ στις δύο τελευταίες χρονιές του Ολυμπιακού με Europa και με Champions League, όλες τις γκέλες, χαμένους βαθμούς, τις έκανε ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό. Όλες. Είναι σε ένα ποσοστό 85%. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, το να πάει να παίξει τώρα ο Ολυμπιακός που θα παίζει στο Europa, η ΑΕΚ που είναι πιθανό να είναι στη League Face του Champions League, να παίξει και να παίξει πω τώρα με τη Real. Ωραία, θα έχει και τέτοιες ομάδες. Είναι άλλα παιχνίδια, φίλε αυτά.
4: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τη δομή της ομάδας. Αν η δομή της ομάδας σου είναι σωστή, θα βλέπεις, ας πω κάτι.
3: Φίλε, δεν είναι εύκολο.
4: Είσαι Ολυμπιακός, ας πω κάτι. Είσαι και λίγο, στο έχω ξαναπεί και άλλη φορά, πολύ με την Λιμπηριακός. Δηλαδή με το Λιμπηριακό έχεις κόλλημα. Λοιπόν, άκου τώρα.
3: Άκου να σου πω, αδερφέ, δεν είναι θέμα ότι θα γίνουν και λίγο. Άμα μπορέσεις να ρωτήσεις, πετύχεις ποδοσφαιριστή, πετύχεις τον δρόμο ήδη πώς ήρθες στην Ελλάδα να τον πέτυχε είναι σε μια καφετέρια, οπουδήποτε. Με όποιον και να μιλήσεις, μετά τα παιχνίδια, από τα ευρωπαϊκά, ποδοσφαιριστές θέλουν χρόνο. Δεν μπορούν να πάνε με στο καπάκι και να πετάνε 5 γκολ και 6.
4: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
3: Έχεις και μεγάλες απώλειες, αδερφέ. Δηλαδή, γεννούν τραυματισμοί σε αυτά τα μάτς. Πρέπει να κάνεις ρωτήσεις.
4: Είναι πολλά πράγματα και σου λέω δυναμώνουν και οι μικρότεροι. Φαίνεται δυναμώνουν και οι μικρότεροι. Και να σου πω κάτι, βλέπω ότι ας πούμε ο Ολυμπιακός τώρα πήρε τις μεταγραφές που έκανε. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είχα να σου πω την αλήθεια αυτός για να μην είναι καλός. Τώρα οι μεταγραφές που έκανε είναι πάλι ερωτηματικό γιατί δεν ξέρεις, γιατί κοίτα και αυτός που λέει το επιθετικό σου πήρε από τη Τζίβα. Θα το δούμε το παιδί, πιτσιρικάς είναι ένα προσαρμοστή.
3: Θέλει, βέβαια, χρειάζεται χρόνο προσαρμογή.
4: Ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο, όντως. Ο Παναθηναϊκός για μένα στοίχημα, αυτό που θα σου πω το τελευταίο είναι για τον ΠΑΟΚ, τι δεν κατάλαβα. Πέρυσι πήρε το Ζαφύριο ΠΑΟΚ, okay. Έκανε μια επένδυση τρελή. Εγώ νομίζω ότι πήρε το Ζαφύρι, δηλαδή με τον Κωνσταντέλια μαζί, πήρε το Γιαννούλη, έχει το Μιχαηλίδη, 2-3 ακόμα Έλληνες, να γίνει μια καλή ομάδα. Αυτή η πόλη του Κωνσταντέλια νομίζω ότι έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ δεν θα μου κάνει εντύπωση ο ΠΑΟΚ φέτος να κατρακυλήσει, αλήθεια. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, γιατί δείχνει ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Εκτός άμα κάνει μεταγραφές τώρα και αυτές οι μεταγραφές που θα κάνει ρε παιδί μου, ας πούμε, τον βοηθήσουν να πάει καλά. Εγώ λέω ότι και η ΑΕΚ θα είναι καλή ΑΕΚ φέτος. Γιατί είναι πρωταθλήτρια, αν και έχασε τον Πινέδα, που ήταν πολύ βασικός ο Πινέδα.
3: Κομικός.
4: Γενικώς όμως βλέπω ένα πρωτάθλημα που πάλι δεν ξεχωρίζει κανένας. Απλώς ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, αν δεν πάρει δύο παίχτες ακόμα, αλλά οι οποίοι θα είναι παιχταράδες, όπως αυτό το οχτάρι, όπως είναι αυτό από τη Βέρντε Βρέμιση που άκουγα σήμερα.
3: Ναι.
4: Και κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός θέλει και ένα αριστερό μπάκο οπωσδήποτε. Αν δεν πάρει δύο παίχτες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει πολλά πράγματα. Τώρα.
3: Έγινε, αδερφέ, ξεφύγαμε όμως γιατί κάναμε. Έγινε. Λοιπόν, ρίχνουμε το διαλυματάκι το 3:30 και σε 4 λεπτά και ερχόμαστε.

0: 4,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Μου πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: τελευταίο μισάρο τη εκπομπή Αυστεράδιο και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ηρακλή.
0: Ω, κυρία Αναστασία, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, η οικογένειά σου, καλά όλοι.
0: Μια χαρούλα.
1: Διακοπές για λίγο, ε?
0: Εντάξει, όχι, έκανα δύο εβδομάδες. Καλά ήταν.
1: Α, δύο εβδομάδες, εντάξει ήταν. Λέω με τον τηλέφωνο, ξέρεις πόσα βράδια έχω μείνει με το ακουστικό στα αυτή. 50 λεπτά να περιμένω. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι από μένα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα τι είναι σας.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Λέει, και εγώ δύο μέρες κάνω το αρχικό
1: πες. Ναι, ναι. Εντάξει. Απλά ήθελα έτσι να σου πω ένα γεια σου και να θέλω να σε ρωτήσω, ναι, σε παρακαλώ, όσο μπορώ πιο γρήγορα, γιατί δεν είμαι για μια ώρα, μισή ώρα μιλάνε, να σκεφτούν ότι από πίσω είναι κι άλλοι. Θέλω να σου πω για το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Η γνώμη σου ποια είναι? Ο Μεντιλίμπαρ με καλή καρδιά τον πήρε δηλαδή, ή τον πήρε επειδή έπρεπε και ήθελε η ομάδα να έρθει?
0: Όχι, δεν είχε θέμα με το Φορτούνι, ούτε και όταν είχε, και όταν είχε πάρει την απόφαση μετά το κόνφερες να φύγει ο Φορτούνις, ναι, δεν είχε πρόβλημα στο να μείνει.
1: Όχι, τότε ήταν εντάξει. Λέω ναι, τώρα για τώρα.
0: Ναι. Όχι, μπα δεν θα τον έβαζε κιόλα στο παιχνίδι με τη Νέα Μέγκεν. Δεν είχε
1: δει. Ναι, αυτό που βγήκε. Ναι.
0: Ναι. Ναι, ναι, στο πρώτο δεν είχε παίξει, στο πρώτο θα τον έβαζε, αλλά
1: ναι,
0: λόγω των προβλημάτων, λόγω των προβλημάτων που, είχαν, που προέκυψαν, ναι, εκεί με αναγκαστικές αλλαγές, δεν μπορούσε να κάνει άλλη αλλαγή.
1: Και μάλλον δεν είχε και ξεκουραστεί ίσως πολύ, ήταν λίγο σύντομα από ό,τι θυμάμαι. Άρα λοιπόν είμαστε εντάξει με το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Επίσης τώρα θέλω να σε ρωτήσω,
0: ναι,
1: εσύ για το Μασούρα, τι γνώμη έχεις, βρε Ηρακλή?
0: Μα την έχω πει άπειρες φορές για το Μασούρα. Πρώτα, ναι, απ' όλα το θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο όλο αυτό το οποίο γίνεται για το συγκεκριμένο,
1: έτσι,
0: παιδί.
1: Έτσι, ένα. Μπράβο, έτσι, έτσι.
0: Δεύτερον, ναι, ο Ολυμπιακός θα πάει σε κάτι πολύ καλύτερο, δεν διαφωνώ καθόλου. Το θέμα είναι ότι οι αριθμοί που έχει ο Μασούρας με τον Ολυμπιακό, τα γκολ που έχει πετύχει και οι συμμετοχές, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν είναι να γίνεται μία απαξίωση ενός ποδοσφαιριστή σε τέτοιο βαθμό ότι και στο στοιχείο που πάμε με τον Μασούρα.
1: Ναι.
0: Το ότι ναι, μπορεί να θέλουμε καλύτερους παίχτες, πιο ποιοτικούς ή παίχτες που να έχουν πολύ το ένα εναντίον ενός. Το θέμα είναι ότι σε ένα ρόστερ μπορεί να έχεις παίχτες που να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχεις διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Ο Μασούρας είναι και παίχτης ψυχολογίας, είναι και Έλληνας. Και μην νομίζετε ότι ας πούμε μπορεί να μην τον είχε επηρεάσει.
1: Ήτανε και είναι και πολύ καλός χαρακτήρας.
0: Σε αυτό δεν συζητιέται.
1: Δεν
0: μπαίνει καν αυτή.
1: Δεν θυμάμαι, γιατί εκεί που...
0: Εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί.
1: Και όπως έπαιζε, τον είχα μπροστά μου. Δεν θυμάμαι να διαμαρτυρήθηκε, να τσακώθηκε με κανέναν. Ήρεμο παιδί.
0: Όχι δηλαδή μόνο αυτό, και... εξαιρετικός χαρακτήρας.
1: Και ήταν και χαρακτήρας βέβαια, αλλά ήταν και καλός ποδοσφαιριστής. Άστον για δεύτερο.
0: Απλά εγώ λέω ότι οι Έλληνες παίχτες, ας πούμε, επειδή μπορούν να καταλάβουν πολύ πιο εύκολα και το τι μπορεί να υποθεί στο γήπεδο, το καταλάβουν δηλαδή και πιο, κάτι που μπορεί να περάσει, ξέρεις, από την αντίδραση του κόσμου. Ήταν και παίχτες ο οποίος είχε επηρεαστεί. Δεν θα σου πω ότι...
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα πω ότι και στα παιχνίδια που είχε χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, δεν ήταν, ξέρεις, ο Μασούρας όπως τον περιμέναμε, που ήταν κομβικός σε μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Όπως ας πούμε την ασίστ που είπε προηγουμένως ο φίλος με τον Ελεραμπή το 1-2 με την Άρσεναλ, αλλά και πόσα γκολ άλλα είχε βάλει. Ωραία. Ναι. Άλλο αυτό το κομμάτι και το να συνεχίσει την καριέρα του που βρήκε ένα καλό συμβόλαιο. Ναι, αλλά άλλο η απαξίωση και. Ναι. Και ολισθοβολισμός.
1: Ακριβώς. Ναι. Το παιδί αυτό δεν έφυγε επειδή ήταν τόσο καλός, είπα. Απλά αναγκάστηκε να φύγει.
0: Και στην προετοιμασία που μου έλεγε που μου είπε ο φίλος, όντως ήταν καλός ο Μασούρας. Δεν ήταν κακός.
1: Και τώρα έτσι όπου ήταν, πόσα γκολ έβαλε?
0: Α, θα σας γελάσω τώρα, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Ναι. Έχω ακούσει ότι έβαλε αρκετά γκολ. Δηλαδή για αυτόν. Δεν έβαλε δηλαδή 3. Νομίζω 13 είπανε. Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Επειδή είναι και πολύ καλό παιδί, τον ήθελα. Και τελευταία κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθε ο ΕΣΕ ήταν η μεγάλη μου συμπάθεια. Πιστεύεις ότι τώρα θα φύγει, γιατί το θέλει ο ίδιος?
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει γίνει γνωστό
1: ότι θέλει. Κάτι άκουσα, κάτι διάβασα.
0: Είχατε διαβάσει προφανώς ότι η Μαρσέκ τον έχει στη μεταγραφική της λίστα.
1: Κάποιοι τον θέλουν, ναι.
0: Ναι, η Μαρσέκ. Τώρα, αν έρθει μια πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, μπορεί να γίνει κουβέντα. Ο ΕΣΕ έχει ένα πολύ καλό πακέτο όσον αφορά, δηλαδή είναι, βρίσκεται παντού, πρεσάρει, τρέχει, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ αμυντικά.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Αλλά το κακό με τον ΕΣΕ είναι ότι αν και έχει πετύχει δύο πολύ μεγάλα γκολ, το ένα πέρυσι με τον Άγιαξ, το μεγαλύτερο που ήταν
1: πριν. Δεν έχει συνέχεια και διάρκεια.
0: Όχι, δεν έχει, δεν απειλεί.
1: Δεν απειλεί, ναι. Αλλά πάντως σαν παίκτης σε αυτό το ρόλο που είναι, για μένα ήταν πολύ καλός αυτά τα 4 χρόνια. Έτσι, τον είχα συμπαθήσει από την πρώτη μέρα. Και αυτός ήρεμος, δεν είναι καυγατζής ας πούμε, είναι χαμηλών τόνων.
0: Όχι, ναι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, μακάρι να μείνει, τον θέλω. Εγώ να σου πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που δεν πηγαίνω πια στο γήπεδο, δεν μπορώ να πάω, λόγω υγείας και λοιπά. Αλλά εντάξει, θα βλέπω, δεν μπορώ να κάνω μια ζωή ακόμα. Πόσο θα πάω, πρέπει να πάω 100 χρονών για να σταματήσω. Λοιπόν, εντάξει Ηρακλή, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά,
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω.
2: Πέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή. Κώστας, Αθήνα.
0: Έλα, Κώστη μου. Ναι.
2: Τι κάσου, λέ.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
2: Καλά, όλα καλά. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να πω δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
2: Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω στα γρήγορα για τον Ολυμπιακό ότι ουσιαστικά φέτος ήταν μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα με την Αϊμέγγεν. Θεωρώ ότι μπορούσε να την περάσει και είναι κρίμα. Σαφώς και το Europa είναι μια διοργάνωση που μπορεί, παιδί μου, να σου προσφέρει πράγματα, αλλά άλλο Champions League, άλλο Europa.
0: Ναι, εντάξει, και από την άλλη ξέρεις και το Champions League έχει και το Διένε, δηλαδή θα πέσει σε μεγαθύριο, δεν είναι, έχει...
2: αλλά θεωρώ ότι λόγω της ομάδας που είχες για κλήρωση, ότι την είχες στην ομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι η ομάδα άρχισε να κάνει τις μεταγραφές. Γιατί μετά
0: σε συγκεκριμένο κομμάτι. Όπως επίσης το γεγονός ότι έφυγαν.
2: Και δεν το λέει και κανένας, Ηρακλή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν το λέει και κανένας. Δηλαδή να γίνει αυτό το παιχνίδι για να ενεργήσει η ομάδα για τις μεταγραφές. Γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι βλέπουμε τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός, το είπα και πριν. Ο Ολυμπιακός όντως καθυστέρησε, αλλά καθυστέρησε τις μεταγραφές για τους παίχτες στον άξονα που ήθελε να το μορφύνουν το παιχνίδι. Γιατί στην προετοιμασία, όταν που πήγαν και αρκετοί παίχτες, οι οποίοι έχουν και ουσιαστικά έχουν κοπεί τώρα. Ο Ταρέμι ήρθε στο τέλος. Από μεταγραφές ήταν ο Πόποβιτς στην προετοιμασία. Ήταν ο Σμαϊλόβιτς, ήρθε στην προετοιμασία. Ο Μαφέο. Άσχετα που έφυγε, ήταν στην προετοιμασία.
2: Και τις μεταγραφές όμως και οι μεγάλες.
0: Μισό
2: μεγάλα ποσά γίνονται τώρα.
0: Χαίρομαι πολύ.
2: Ναι,
0: λέω ότι είχαν γίνει κάποιες κινήσεις. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε και ακόμη και μετά την προετοιμασία να είχε πάρει παίχτη στο χάφα. Ο Φρόιλερ ήταν και τότε ελεύθερος. Δεν ήταν, δηλαδή είχε διαφορά. Δηλαδή ελεύθερος ήταν. Δεν έμεινε ελεύθερος τώρα. Και προέκυψε ως ευκαιρία.
2: Γιατί η Ελλάδα με τους βαθμούς πλέον είναι πλέον πολύ οριακό. Εγώ θέλω και τον Ολυμπιακό πολύ δυνατό και χαίρομαι που κάνει αυτές τις μεταγραφές. Θέλω Ολυμπιακό δυνατό, ΑΕΚ δυνατή, θέλω δυνατό πρωτάθλημα, σαφώς. Αλλά θεωρώ ότι φέτος, λόγω της ομάδας που είχατε, είναι κρίμα που δεν πέρασε. Γιατί πιστεύω ότι την είχατε.
0: Μα το είπα και πριν ότι ουσιαστικά, άμα τα δούμε ψύχρεμα, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακό στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Στο δεύτερο ήταν καλύτερο από την Αϊμέγγεν. Για μένα. Είχε ένα πολύ άσχημο διάστημα εκεί που έχασε τις ευκαιρίες στην Αϊμέγγεν και ισοφάρισε. Αλλά ουσιαστικά είχε κρυθεί στον γκολ αυτή η πρόκριση. Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανε δύο νίκες στην Αϊμέγγεν. Ένα. Βέβαια, το γεγονός όμως ξέρεις ότι σε παίχτες που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, παίχτη στον άξονα τον ήθελε πάρα πολύ, εκεί έπρεπε να έχει αποκτηθεί κάποιο νωρίτερα.
2: Αυτό. Και επιθετικό σύραλι, γιατί
0: επίσης
2: ο Μαροκινός που έχει τραβήξει μεγάλο κυνήγι πέρα έπρεπε να έχει ένα
0: παίχτη. Επίσης. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δηλαδή, απ' την άλλη, βέβαια, και πώς να μπει στη λίστα π.χ. ο Γιάρετσουκ, που εγώ θα ήθελα να μπαίνω ο Γιάρετσουκ στη λίστα όταν έχει ξεκαθαρίσει και με τη ότι θέλει να συνεχίσει ναι. στη Λιόν που δεν ξέρω αν το θέλει ακόμα βέβαια η Λιόν, αλλά ότι, ότι θέλει να φύγει.
2: Δεν ξέρω αν θέλει ο ίδιος ο παίκτης
0: ναι.
2: να φύγει στην ομάδα
0: Ιρακλή. Αυτό θα λέω σου πω. Όχι, ναι. μας το είπα ξεκάθαρα. Λοιπόν, ναι. ο Ολυμπιακός σας που πήγε σε αυτά τα παιχνίδια με την Αιμέγγεν, με ένα αριστερό μπακ τον Μπρούνο, okay, ναι. που θα μπορούσε να έχει προκύψει ένα πρόβλημα και εκεί θα παίζω πυρόλα μετά
2: ναι.
0: αριστερά, και με ένα center for, το οποίο δεν έχει κάνει προετοιμασία, έχει, ναι. είχε έρθει από το Μουντιάλ, ήρθε και νωρίτερα, δηλαδή έκοψε μέρες από την άδειά του για να ενταχθεί
2: ναι.
0: στον Ολυμπιακό στα τις τελευταίες 3-4 μέρες της προετοιμασίας ναι. και έβγαλε παράταση και το πρώτο 90 λεπτό και είδαμε το σε ένα σημείο που έπεσε κάτω και ότι ένιωσε ενοχλήσεις.
2: Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει προετοιμαστεί καλύτερα πριν γίνουν αυτά τα παιχνίδια όσον αφορά τις μεταγραφές.
0: Δεν διαφωνώ σε
2: αυτό. Θεωρώ ότι η τακτική να κρατήσει τον προπονητή σωστή. Τώρα περάσω λίγο στον Παναθηναϊκό στα γρήγορα. Θεωρώ πολύ σημαντικό το αυριανό μάτς. Μην ξεχνάμε ότι είναι και μια τσέχικη ομάδα, οπωσδήποτε πρέπει να νικήσει. Και για ισοπαλία εγώ το θεωρώ ήττα ουσιαστικά σε παρένθεση. Δηλαδή για το αυριανό παιχνίδι θεωρώ ότι πρέπει να τα δώσει όλα. Θεωρώ ότι για Αύγουστο μήνα θα μαζέψει και πολύ κόσμο. Ουσιαστικά ομάδα πρέπει να τα δώσει όλα και για τον κόσμο, γιατί δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, και όσον αφορά και το άλλο που λέγατε για το walk-up, θεωρώ Ηρακλή ότι τα ποσά έχουν ξεφύγει. Πλέον στην Euroliga δίνουν απίστευτα ποσά και γενικά οι ομάδες, δηλαδή εδώ ο ΠΑΟΚ δίνει στον Όσμαν 3 εκατομμύρια το χρόνο και μιλάμε για ομάδα EuroCup. Δεν είναι λογικό ένας παίκτης να πάει να πει στην ομάδα δίνω άλλα 2 εκατομμύρια και να γίνει μεταγραφή, που γύρισε και είπε ένας φίλος. Θεωρώ όλη την προσέγγιση λάθος και του Ολυμπιακού και του παίκτη.
0: Του Ολυμπιακού δεν θα είχα θέμα να σου πω. Δεν θες να σου πω κάτι. Ο Γόκαπ είναι ένας προσφυγής ο οποίος έχει συμβόλαιο. Δεν είναι.
2: Ναι, μα σαφώς, αλλά δεν είναι.
0: Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Πρώτα απ' όλα.
2: Μπορούσε να κάνει μια αναπροσαρμογή.
0: Κωστή μου, σύμφωνα με. Το είπα και πριν, σύμφωνα με κάποιους. Του πρότεινα του Γόκαπ να πάει στο 1,5 εκατομμύριο. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν ας πούμε μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής, πήγα να πω ποδοσφαιριστής, στο ποδόσφαιρο, αν μπαίνει στους τελευταίους 6 μήνες, με την ίδια λογική, το είπα και πριν, θα μπορεί να εμφανιστεί η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ και να σου πει: θέλω με 7 εκατομμύρια, δίνω 5 εκατομμύρια για να μην είναι υπερβολικό στο Μιλουτίνοφ, ή δίνω 4 εκατομμύρια. Ή 5 εκατομμύρια για να βάλουμε το ίδιο ποσό, γιατί εδώ θα τα παρεξηγήσουν. Αλλά για το Λεσόρ. Και τι θα γίνεται, αυτή η δουλειά θα γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι εντελώς διαφορετικό το να πα. Τα ποσά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή τώρα κακά τα ψέματα που ξέρει ότι εγώ αφού ακούσει τι εκπομπέ. Πασχετικά. Έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στο εγώ πασχετική. Δηλαδή και αυτά που προσέφερε στον Ολυμπιακό. Μέσα στο παρκή, ναι. γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Δηλαδή το ότι μπορεί να κάνει τι βοήθειε. Όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού περνούσε από τα χέρια του Γόκαπ.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα με όλου αυτού του αυτοματισμού, με τα συστήματα. Αλλά είναι εντελώς. Εγώ να καταλάβω ότι θέλει, ότι του έχει παρουσιαστεί, ότι να πάρει 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
2: Για τα 3 χρόνια.
0: Και σου λέει ότι εξασφαλίζω το μέλλον μου. Μέχρι να
2: τα βαθιά γεράματα. Πολλά χρόνια ακόμα.
0: Όχι.
2: Μπροστά του για
0: όχι.
2: Να...
0: Αλλά από την άλλη δεν είναι παίκτης για 3 εκατομμύρια.
2: Όχι. Αλλά θεωρούσα μάλλον και δεν το ήξερα ότι αν του έκανε μια μικρή προσαρμογή θα δεχότανε. Αυτό είχα στο κεφάλι μου και δεν ξέρω κατά πόσο. Αλλά πιστεύω ότι γενικότερα τα ποσά και στην πορεία των χρόνων θα ξεφύγουν ακόμα παραπάνω. Και θεωρώ, ρε παιδί μου, και σαν ομάδα η Ντουμπάι δεν πέφτει και εκεί σωστά.
0: Μα νομίζω ότι υπάρχουν κυρώσεις για αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, αν έρθει μια ομάδα και πλησιάσει έναν παίχτη του Παναθηναϊκού που έχει συμβόλαιο τη ομάδα, ή πει έναν παίχτη του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να το κάνει. Άλλο τώρα μπορεί να μιλήσει, α πούμε, στον ατζέντη.
2: Δώσε τα λεφτά και υπάρχουν, α πούμε, που έχει, α πούμε, σαν ρήτρα. Αν έχει κάποια ρήτρα, δεν ξέρω. Τέλος
0: πάντων,
2: αυτά
0: Ηρακλή.
2: Θα σε ακούω, φίλε, και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά,
2: Γουρνάμα. Να είσαι καλά.
0: Πάμε. Α, πήγε παρά 10, ε. Μπράβο. Πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
3: Ναι, ακούγομαι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, γεια σας, ο Βαγγέλης είμαι, από τον Ντόρτμουντ.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη, τι κάνεις.
3: Εδώ έχω τρελασί με Ντέλιο και Καρέτσα.
0: Όντως.
3: Και πέταλο τώρα διαρκείας να έχω. Ναι. Ας, φίλε μου, έχω τρελαζεί τελείως.
0: Α, θα έχεις, έχεις να δεις εκεί, πράγμα.
3: Έχω μέσα στο πέταλο εδώ.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Που έπαιρνες και μας είχες πει και την τιμή μια φορά.
3: Ναι, είναι φθηνά, ευτυχώς. 400 ευρώ πληρώσαμε φέτος.
0: Εσύ ξέρω, εσύ τα πληρώσες.
3: Για Champions League, κύπελο και προτάσπα 400, δεν κάνω λάθος, ναι. Mm-hmm. Έχουμε νέα εμείς, έχουμε καλή παρέα. Mm-hmm.
0: Εντάξει, τώρα μπήκε και πολύ ελληνικό στοιχείο. Θα δεις.
3: Εδώ έχει τρελασεί όλη η πόλη. Εδώ, άμα εμείς έχουμε μπιφομπίτελα, το λέμε στη Γερμανία. Είναι πιάτο της ομάδας, να φανταστείς, και το δίνουμε γύρω με λουκάνικο, κούριβο, στα μας, που λέει τίποτα.
0: Λουκάνικο με.
3: Είναι χαμός εδώ με το δύο. Πες μου.
0: Λουκάνικο με.
3: Με γύρω.
0: Λουκάνικο με γύρω.
3: Ναι, και πατάτες.
0: Όταν αυτό, άμα σου έχει πέσει χοληστερίνη, είναι ότι πρέπει να το φας. Δηλαδή αυτό να πάει να ύψει.
3: Όχι, αυτό τρώνε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έχει γίνει χαμός εδώ στο Ντόρτμουντ. Δηλαδή έχουμε, πήγαμε τη Ρώμη τώρα φιλικό. Όλοι να βλέπεις εκεί Καρέτσα φανέλα, να με κοιτάνε οι φίλοι μου τι παίκτης είναι αυτός, τι παίκτης, και να τους λέω εγώ στην κερκίδα. Έρχεται και ο Ντέλιας, όπως ακούγεται, και μου λένε ποιος είναι. Δεν τον ήξεραν τον Ντέλια.
0: Ναι.
3: Και τους λέω, ο Καρέτσας, φανταστείτε, τον έχει πρότυπο, για να καταλάβουμε. πώς το βλέπεις το μέλλον στην Εθνική, όταν έχεις παίκτες σαν τον Τζίμα, Κοστούλα, Τζόλι, Κολυράκη.
0: Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, ο Τζίμας και ο Κοστούλας δεν έχουν μπει. Ο Κοστούλας έχει κληθεί, έχει παίξει λίγο, τώρα είναι, ξέρεις, να μπουν και, ξέρεις, όλοι αυτοί στην Εθνική. Έχει τέτοιο υλικό, τόσο ταλέντο, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και με τον Διονύση. Η Εθνική δεν υπήρχε, δεν είχε ποτέ μαζεμένο σε όλο αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, γιατί έχει και πρώτα απ' όλα έχει επιθετικούς, πρέπει να έχει τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης τώρα κάνει παπάδες, κάνει τα χατρίκ. Λες και κατεβάζει
3: τα χατρίκ. Να πάει και Μπαρτσελόνα το παιδί.
0: Δεν ξέρω πού θα φτάσει ο Παυλίδης. Μακάρι το παιδί να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τα στοιχεία που έχει τώρα ο Κωνσταντέλιας που έχει αποχωρήσει από την Εθνική, δεν ξέρω το τι θα συμβεί, αν έχει αλλάξει.
3: Μακάρι να γυρίσει το παιδί.
0: Ο Καρέτσας, ας πούμε, είναι παίχτης που δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο. Δεν γίνεται αυτό το ταλέντο. Τώρα μιλάμε. Είδες και τον γκολ που έβαλε τώρα με την Ντόρτμουντ. Δηλαδή, θα βρει και στη Γερμανία και ανοιχτές άμυνες, δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός εκεί.
3: Εγώ το είπα, ας το χαρούν 1 έως 2 χρόνια, γιατί βλέπω να φεύγει για πολλά λεφτά.
0: Βέβαια. Σου λέω, είναι ο Τζόλης, ο οποίος, ας πούμε, είναι βασικός στην Άρσεναλ.
3: Ο Τζόλης δεν υπάρχει. Ηρακλή, δεν υπάρχει αυτό.
0: Έχει δουλέψει πάρα πολύ.
3: Είναι τρομερός. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή παίζει να είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Arsenal. Προετοιμασία, ναι, αλλά παίζει τρομερή μπάλα. Έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Δηλαδή,
0: στο πρώτο επίσημο. Εντάξει, θα μου πει τώρα το Champions League, οκ. Αλλά ήταν το αντίστοιχο, το Super Cup. Με τη City έβγαλε 2 assist. Το καλημέρα.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Όχι, πολύ ταλέντο. Πολύ ταλέντο.
3: Αν εγώ έκλεισα σήμερα, πες μου.
0: Πες μου. Στον άξονα εκεί, στο 6-8, να έχει έναν ακόμα παίχτη καλό. Καλό όμως.
3: Το Μουζακίδη τι γίνεται.
0: Για να το δούμε και φέτος το Μουζα. Θέλω, πρέπει να ανέβει. Έχει πολύ ταλέντο το παιδί. Πρέπει να ανέβει. Πρέπει να ανέβει. Να κάνει step up.
3: Γιατί διάβασα σχόλια και στεναχωρήθηκα, γιατί δεν βλέπω κάθε αγώνα το Ολυμπιακό, γιατί δεν είναι καιρό, αλλά ο Μουζακίτς έχει πάρει και Golden Vepo που είναι το φραβείο.
0: Ναι. Μεγάλο ταλέντο.
3: Γι' αυτό λέω. Και σήμερα έχω κλείσει και εισιτήρια για Βελιγράδι. Είναι ωραίο το Βελιγράδι, είπες, ε?
0: Ναι. Πού θα πας, Βελιγράδι?
3: Ναι, θα πάω Βελιγράδι τις 24 Σερβία Ελλάδα, στο Μαρακανά του Ερυθρού Αστέρα το γήπεδο. Mm-hmm. Μετά σε 27 πάω Augsburg. Μέσα σε 10 λεπτά έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια του επίσημου ντεμπούτου του Κλοπ και όλα στη Γερμανία. Πρέπει να το κάνει με εμάς. Mm-hmm. Εύχομαι να κάνουμε τίποτα.
0: Ω, θα κάνουμε.
3: Και μετά μέσα στο Άμστερνταμ από.
0: Ωραία, στο Βελιγράδι θα δεις πράγματα, θα περάσει ωραία. Είναι
3: πρώτη φορά.
0: Είναι ωραία πολύ. Εντάξει, επειδή θα κάτσεις λίγο από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα προλάβει.
3: Πώς?
0: Λίγο θα κάτσεις στο Βελιγράδι. Πόσο θα κάτσεις.
3: Ναι, τρεις μέρες.
0: Ναι.
3: Πώς το βλέπεις τον όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία.
0: Είναι εύκολος. Με Ολλανδούς και
3: Γερμανούς. Εγώ νομίζω να την κοντράρουμε τη Γερμανία, πολύ κιόλας.
0: Κοίτα, η Γερμανία στο Μουντιάλ ήταν να τους απογοητεύσεις. Μεγάλη ναι. Απογοήτευση. Τώρα με Κλοπ δεν ξέρω. Αλλά ότι θα επανέλθουν οι Γερμανοί, το ξέρεις και πολύ καλύτερα γιατί μένεις και στον Ντόρμουντ. Θα επανέλθουν. Δεν είναι.
3: Είναι ποδοσφαιρο χώρα, είναι.
0: Θα βγάλει, κάτι, θα βγει, θα δουλέψει.
3: Δεν είναι όπως η Ιταλία. Η Ιταλία δεν βγάζει πλέον.
0: Τώρα τι να σου πω και να μου πεις ότι θα μείνει η Ιταλία 3-4 Μουντιάλ έξω, δεν το πίστευα ποτέ μου. Αλλά το έχεις.
3: Αυτό ακριβώς. Στεναχωρηθήκαμε στο τελικό και εσύ και εγώ.
0: Δεν ταξίζαμε. Δεν κάναμε τίποτα στο τελικό.
3: Όχι, δεν παίξαμε. Αλλά και εκεί που φτάσαμε μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, όταν φτάνεις όμως.
3: Αυτό ακριβώς, σωστός.
0: Εντάξει, ρε Βαγγέλη μου.
3: Χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια σου.
0: Πάμε να βγάλουμε και ένα τελευταίο φίλο μια πινελιά. Ένα δίλεπτο και τρίλεπτο.
4: Τσίς.
0: Έλα.
4: Ναι.
0: Φίλοι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος, δεν σε κατάλαβα. Έλα.
4: Από Καβάλα.
0: Από Καβάλα, μάλιστα.
4: Είμαι ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Και θέλω να μου πεις... Ποιο παίκτη θα έπαιρνες από την ΑΕΚ και εγώ θα σου πω ποιο παίκτη θα έπαιρνα τον Ολυμπιακό.
0: Από την ΑΕΚ,
4: Ναι.
0: Κοιτάξτε και λόγω ηλικίας και όλα αυτά, το Ζήνη.
4: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί είναι εκρηκτικός, έχει στοιχεία και σε κλειστές άμυνες, αλλά και έχει ένα πολύ ωραίο πακέτο, πολύ ενδιαφέρον πακέτο.
4: Εγώ τον Ολυμπιακό θα έπαιρνα τον Σμαϊλόβιτς, τον καινούριο αριστερό μπακ, πες και στόπερ.
0: Ναι. Πού τον είδες τον Σμαϊλόβιτς, στα φιλικά, αυτό που έχει παίξει.
4: Στα φιλικά έχω παρακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
4: Και μου βγάζει καλά στοιχεία, είναι γρήγορος, έχει διπλή θέση, είναι ψηλός και γιατί πες για αριστερό μπακ.
0: Εντάξει, μπακ δεν παίζει.
4: Μπορεί να παίξει.
0: Δεξί στο περίνε, δεν είναι αριστερό. Από δεξιά παίζει.
4: Μπορεί. Μπακ, τον έχω δει σε ένα μάτι στο φιλικό να παίζει μπακ, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλλον όχι. Αλλά εντάξει, ήταν ο Σμαϊλόβιτς έχει πολύ καλά στοιχεία. Γιατί είναι ψηλός και για το ύψος του είναι γρήγορος. Αλλά ξέρεις, άλλο το να παίζει στο νορβηγικό πρωτάθλημα θέλει ακόμα δουλειά για να βελτιώσει, ξέρεις, την πάσα του, τις τοποθετήσεις του. Αλλά είναι παίχτης ο οποίος έχει έρθει με πολύ μεγάλη όρεξη για να παίξει μπάλα.
4: Ωραία, ναι. Αν περάσει η ΑΕΚ, επειδή εντάξει, το βλέπεις και μάλλον μάτι, πιστεύω.
0: Ναι.
4: Οι Ολυμπιακοί θα χαρούν που θα υπάρχει μια ελληνική ομάδα στο Champions League.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω εγώ τώρα για όλο τον κόσμο και άλλους τους φίλους του Ολυμπιακού το πώς μπορούν να αντιδράσουν. Το θέμα είναι ότι κοίτα, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Ναι, δεν έχω πρόβλημα να περάσει να μπει στη League Face του Champions League. Είναι πολύ μεγάλη. Άλλη πίστα για να μιλήσουν. Δεις πολύ δύσκολη διοργάνωση. Αλλά απ' την άλλη θα μπορεί να δεις εσύ την αγαπημένη σου ομάδα, θα τη δεις σε 8 πολύ μεγάλα παιχνίδια, δεν ξέρεις που θα τερματίσει με τη League Face και θα το βλέπεις παιχνίδι με παιχνίδι. Άρα θα είναι και πολύ δύσκολα μάτς στο Champions League.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, αγορίνα μου, που πήρες. Να είσαι καλά.
4: Ακήρα.
0: Λοιπόν, είναι τον πιτσιρικά. Κλείσαμε. Θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, θα έχει και σχόλια, έχει πολλά παιχνίδια. Θα δούμε. Αλλά επειδή δεν κλείνει, τελειώνει κανένα στις 12, νομίζω θα πάμε κάπως πιο νωρίς να ανοίξουμε γραμμές. Να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.